0: Real Night στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Καλώς ήρθατε!
5: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Καλώς ήρθατε!
6: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

non lo so. Marcello Sofia, la coppia più bella del mondo.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,6.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: έτσι απλά. Λοιπόν, θα πάει καλά αυτό. Πρώτη μέρα Τζιβελεκίδη, μετά τις διακοπές του. Πιστεύεις ότι αυτή η εκπομπή θα κυλήσει ομαλά?
1: Εσύ να σε ρωτήσω τώρα. Η δική σου χθεσινή πρώτη μέρα μετά τις διακοπές κύλησε ομαλά? Πώς την είδες?
0: Ήταν περιπετειώδης.
1: Ήταν περιπετειώδης. Ναι. Άρα κάτι ανάλογο πρέπει να περιμένουμε και σήμερα. Φαίνεται ότι έχουμε έναν τουρίστα ανάμεσά μας,
0: ναι,
1: από τις επιλογές των τραγουδιών.
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν μεθοδευμένο, ήταν μελετημένο πολύ καλά. Να μην είναι η πρώτη μέρα επιστροφής της δουλειάς μαζί η δικιά μου και του Τζιβελεκίδη.
1: Το φαντάζεσαι τώρα
0: να
1: αυτό?
0: Να τα χωρίσουμε κάπως, έτσι, ναι, ναι, να μην, ναι, συμπέσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα ήταν συνδυασμός που σκοτώνει, καταλαβαίνεις τώρα. Κοίτα, να έχω δύο.
0: Ούτως ή άλλως θα έκανες τα πάντα. Έκανες και ό,τι έλεγες από το μικρόφωνο. Τέλος πάντων, θα έκανες μια ηχοληψία, θα ρίχνεις για τα μικρόφωνα, θα έκανες και τον ήχο λιγάκι.
1: Και πάλι καλά που η Εύη Βουγιουκλιώτη απ' έξω είναι σταθερή αξία.
0: Είναι σταθερή, είναι κολόνα εδώ πέρα, το έχουμε πει.
1: Γιατί σε λίγο θα μου πεις ότι θα έχεις το μικρόφωνο, θα έχεις και την κονσόλα. Βγες και έξω, πάρε και ένα τηλέφωνο.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Απλά πράγματα.
0: Real FM 97,8, φίλες και φίλοι. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Αλεξάνδρος Κόντης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Και Γιώργος Τζιβελεκίδης, όπως όλοι καταλάβατε, μόλις έφτασε εδώ από τις διακοπές του, μαυρισμένος εδώ πέρα. Το πώς το βλέπεις το βαλικάρι και είπε: α, ανοίγω πρώτη, ναι, φορά το μικρόφωνο για τη νέα σεζόν.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και φυσικά Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και Θοδωρής Αξελός σε λίγη ώρα από τώρα στους τίτλους ειδήσεων και στα δελτία.
0: Και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στην διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Και ξέρεις, ο άνθρωπος που γυρνάει από τις διακοπές, mm-hmm, φαίνεται και στις παρεμβάσεις που κάνει. Μου λέει, έκανα, ναι, κάτι παρεμβάσεις, μου λέει, εδώ πέρα στη λίστα.
0: Ναι.
1: Μου λέει, γιατί ήταν, μου λέει, πολύ ήπια τα τραγούδια. Κατάλαβες, ήθελε κάτι ανεβαστικό ο άνθρωπος.
0: Μόνο ανεβαστικά,
1: λοιπόν.

0: Και με αυτό το πνεύμα θέλω να πάμε σήμερα, γιατί έτσι. Σήμερα θέλω να σου θυμίσω, Αλέξανδρε, ότι είναι η μέρα της ΑΕΚΑΡΑΣ και δεν θέλω εδώ πέρα τίποτα λοιπόν, να κοιτάμε αλλού έξω λοιπόν, από παράθυρο και τέτοια.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρεις ότι έχουν ήδη μπει όλες οι υπόλοιπες ομάδες στο χώρο των αγωνιστικών υποχρεώσεων.
0: Ναι, μπαίνουμε τελευταίοι και κατεδρομένοι τώρα.
1: Και η ΑΕΚ και βεβαίως είναι πλέον η μοναδική μας ελπίδα, ούτως ώστε να έχουμε εκπρόσωπο στο Champions League του χρόνου.
0: Ναι. Ναι.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί φέτος έχουμε μία μεγάλη κούρσα με αντίπαλο την Τσεχία για να λάβουμε την 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Τα ξέρεις τώρα όλα αυτά.
0: Τώρα να σε ρωτήσω. Ναι. Εσύ με πήγες τώρα στο γενικό.
1: Ναι.
0: Εγώ στο μυαλό μου σήμερα έχω την ΑΕΚ, φίλε Αλέξανδρε.
1: Τα υπόλοιπα.
0: Σήμερα είναι η ΑΕΚ στο μυαλό μου. Είναι να πάει καλά. Είναι το πρώτο παιχνίδι. Εντάξει. Ευτυχώς η ρεβάντς για μένα. Ευτυχώς εγώ έτσι το σκέφτομαι. Η ρεβάντς είναι εδώ στην Αθήνα, mm-hmm. στην Αγία Σόφια. Αλλά το ρεπορτάζ λέει ότι πηγαίνουμε με όλα μας τα αστέρια και χωρίς προβλήματα. Θα έχουμε στο τέλος της εκπομπής τον Δημήτρη Σταυρακάκη να μας δώσει μια εικόνα για τον σημερινό αγώνα. Αλλά κρατήστε το, σήμερα παίζει η ΑΕΚΑΡΑ.
1: Και για τους αυριανούς βεβαίως.

0: Κατά τα άλλα, Ελισάβετ, πρέπει να σου πω ότι μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το οποίο βλέπω στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων για την επιχείρηση Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026.
1: Γιατί μου κάνεις τη χαλάστρα, σου είχα ετοιμάσει και το τραγουδάκι,
0: ναι,
1: με το Βαγγέλη Γερμανό, Κρουαζιέρα θα σε πάω,
0: ναι,
1: να σε πάω μια κρουαζιέρα, δεν θα είναι σαν τις άλλες.
0: Ναι,
1: θα
0: κοίτα,
1: έχει και κάτι από έλεγχο μέσα, θα έχει λίγο τις άδε,

0: τους ανθρώπους.
1: Θα έχει καμιά απόδειξη να κόβουμε άμα αγοράζουμε κάτι, με κανένα παραστατικό έτσι, να τα δηλώνουμε
0: για
1: όλα.
0: Αλλαγή, για αλλαγή.
1: Για αλλαγή. Τώρα, άκου να δεις, μου κάνει εντύπωση όχι μόνο για την αποτελεσματικότητα και την αναγκαιότητα αυτής της επιχείρησης που φαίνεται ότι υπάρχει και είναι μεγάλη, αλλά κυρίως και για αυτό το οποίο συζητούσαμε και χθες και το οποίο θα μας απασχολήσει και σήμερα, και μιλάμε για την απεργία των εφοριακών την δεκαήμερη μέχρι τις 25 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος.
0: 26 νομίζω, ναι, 17 με 26. Ναι.
1: Να δούμε πώς συνάδουν τα δύο ζητήματα. Πρώτον, η απεργία. Δεύτερον,
0: είναι στοχευμένη η απεργία από επιχειρήσεις, ελέγχους και τα σχετικά. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι δεν εξυπηρετούν τον κόσμο και το κοινό σε όλες τις άλλες δραστηριότητες. Αλλά οι ίδιοι λένε ότι έφτασε κόμπο στο χτένι. Ότι κάναμε τις προσπάθειες που ήταν να κάνουμε για να βρούμε μια συνεννόηση με τη διοίκηση και δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Ότι δεν πληρώνονται οι υπερορίες όπως πρέπει να πληρωθούν. Άνθρωποι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ αργά πολλές φορές για να βγουν αυτοί οι έλεγχοι. Οδηγώντας, γιατί οι έλεγχοι γίνονται φυσικά και σε απομακρυσμένες περιοχές τώρα, στην τουριστική περίοδο. Πρέπει να δούμε δηλαδή συγκεκριμένα πώς λειτουργεί αυτή η απεργία. Δεν είναι μια γενική δεκαήμερη απεργία των εφοριακών.
1: Θα έχουμε διευκρινήσεις επ' αυτού. Θα έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Μέργο λίγο πιο μετά. Μέχρι τις 11 έχουμε εκπομπή, οπότε έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε όλα πάρα πολύ αναλυτικά.
0: Καλή να σου πω. Εδώ θα βγάλουμε και τα σώ ψυχά μας.
1: Για να δούμε, για να δούμε λοιπόν. Ή μάλλον αυτό θέλω να αποφύγω σε κάθε περίπτωση.
0: Οπότε βρες θέματα, Αλέξανδρε.
1: Μα αυτό έχουμε βρει, έχουμε κάνει έρευνα χθες, έχουμε μιλήσει με τους ανθρώπους που πρέπει. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας απασχολεί κάθε Αύγουστο, όταν και κορυφώνονται οι έλεγχοι των εφοριακών σε νησιά και παραθεριστικούς, θα το πω, τόπους σε όλη την Ελλάδα.
0: Εντάξει, μόλις δεύτερη μέρα.
1: Βεβαίως, εννοείται, σιγά σιγά παίρνει μπρος το μηχανάκι. Τώρα, εδώ πέρα, θέλω να σου πω ότι υπάρχουν περίπου 4,5 εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται στην χώρα μας με κρουαζιερόπλια. Δηλαδή, όταν μετράμε τις τουριστικές αφίξεις, έχουμε πάντα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτούς να αφορούν τους ανθρώπους που επισκέπτονται τη χώρα μας μέσω των κρουαζιεροπλοίων. Φαίνεται ωστόσο ότι σε αυτά υπάρχουν εξαιρετικά πλημελείς, όχι μόνο έλεγχοι, αλλά εφαρμογής γενικά των ορθών φορολογικών συναλλαγών. Τι εννοώ? Μιλάμε για ελέγχους που επικεντρώνονται τώρα όσον αφορά την επιχείρηση αυτή, στην έκδοση των προβλεπόμενων αποδείξεων, στην ορθή εφαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ, γιατί ξέρεις.
0: Ναι, εφαρμόζουν χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ σε πολλές περιπτώσεις.
1: Εννοείται. Στον τρόπο εξόφλησης των συναλλαγών, στην τήρηση και επίδειξη των προβλεπόμενων παραστατικών και εγγράφων, και από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν,
0: ναι, για
1: σε 12
0: ποσοστό, ναι,
1: διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις.
0: Παρά ένα θα ήμασταν στο 50%. Λοιπόν.
1: Τώρα είναι στο 46%. Δεν είναι 46%,
0: είναι όμως,
1: δεν αφορά. Δεν, ναι, απέχει,
0: δεν είναι
1: Γιάννης,
0: είναι Γιαννάκης που λέμε. Ναι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Είναι η συγκεκριμένη επιχείρηση, έγινε σε τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη αυτή τη φορά.
1: Ναι.
0: Στοχευμένη δράση στο λιμάνι της Βλιχάδας, από εκεί φεύγουν και τα περισσότερα τουριστικά σκάφη, και φαίνεται ότι η συνολική αξία που συνδέονται με τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν ανέρχεται σε 92.000 ευρώ. Επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 43.000 ευρώ. Αυτό είναι ένα σκέλος από την επιχείρηση κρουαζιέρα.
1: Εδώ βεβαίως να επισημάνουμε ότι μιλάμε για τα λεγόμενα υπερόπλια, τα καταμαράν και τα άλλα σκάφη που κάνουν τις ημερήσεις και τις απογευματινές κρουαζιέρες στην Σαντορίνη.
0: Τις εκδρομές, ναι.
1: Πάνε στην Καμένη, πάνε απέναντι, οπότε εντάξει, δεν είναι και τόσο πολύ μεγάλες οι δαπάνες που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι.
0: Ξέρεις ποιο είναι το ανησυχητικό για τους επιχειρηματίες? Ότι δεν σταματάει εδώ ο έλεγχος.
1: Ναι.
0: Αυτούς τους οποίους έπιασαν και έχουν κάνει κάποια παράβαση όσον αφορά τις αποδείξεις ή το ΦΠΑ και τα σχετικά, θα ακολουθήσει και περαιτέρω έλεγχος των επιχειρήσεων. Που σημαίνει ότι αν ανοίξουν τα κοιτάπια και αν ανοίξουν τα βιβλία, Αλέξανδρε, ποιος ξέρει τι θα βρεθεί.
1: Ρε, εσύ, άκου να δεις τώρα. Θυμάσαι πώς λειτουργούσαν πριν από 20 χρόνια. Μη σου πω και πριν από 15 χρόνια. Υπήρχαν άνθρωποι και επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν ποτέ εφορία, πραγματικά.
0: Ναι, αλλά τώρα έχουν ψηφιοποιηθεί, εννοείται.
1: Τώρα δεν γίνεται να ξεκινήσει.
0: Όλα και τα πράγματα μπαίνουν πολύ πιο εύκολα στο μικροσκόπιο, αλλά νομίζω ότι αυτή ήταν η αρχή για αυτές τις επιχειρήσεις, γιατί όποιος πιάνεται να έχει μία φορά κάνει μία παράβαση, αυτομάτως μπαίνει στο στόχαστρο των ελεγκτών της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων.
1: Κατά τα άλλα, η Αθήνα, πρέπει να πω, σήμερα Τρίτη 18 Αυγούστου παραμένει εξαιρετικά άδεια. Χθες εγώ που ήμουν στο κέντρο, εντάξει, έχω περάσει και άλλους Αυγούστους εδώ πέρα και 15 Αύγουστο και τα λοιπά, και δεν μπορώ να σου πω ότι με χαλάει και πάρα πολύ.
0: Όχι, εμένα ο Αύγουστος μου αρέσει στην Αθήνα.
1: Και εμένα ο Αύγουστος μου αρέσει στην Αθήνα, δεν με χαλάει καθόλου να έρχομαι σε 15 λεπτά στη δουλειά μου και όχι σε μία ώρα περίπου. Αλλά και ενδεχομένως και άλλα πράγματα. Πρέπει να σου πω και ο θόρυβος του κέντρου της πόλης και πολλά άλλα ζητήματα.
0: Και ενδεχομένως και καλύτερη εξυπηρέτηση σε κάποια μαγαζιά, γιατί πας και δεν περιμένεις ατέλειωτες ουρές.
1: Ο κόσμος όμως συνεχίζει και φεύγει. Δεν πίστευω ότι έρχεται.
0: Και πολύ καλά κάνει. Ναι. Συνεχίζει και φεύγει. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος ούτως ή άλλως στην Αθήνα. Και ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο μαζί μας. Mm-hmm. Καλή επιστροφή, Παναγιώτη, και για σένα. Ξέρεις, έχω να κάνω με τρεις ανθρώπους που γύρισαν χθες και σήμερα. Έτσι, καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα, μάλλον, να ξαναφύγω εγώ. Λοιπόν, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, Παναγιώτη, στους δρόμους?
2: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Ισχύει, συνεχίζεται και η έξοδος. Εγώ πιστεύω υπάρχει και επιστροφή όμως, γιατί αυτό που γίνεται μόνο στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά είναι πραγματικά στο κόκκινο.
1: Για πες.
2: Και ο Μυρίδους και η Λίτση και Κόλωνος που πάνε προς το λιμάνι είναι πολύ δύσκολο εκεί να περάσει αυτή την ώρα. Τώρα με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από τις ακτές Τζελέπη, Κονδύλη και η Αιτιόνια, και οι τρεις ακτές γύρω από το λιμάνι είναι πραγματικά πολύ δύσκολο αυτή την ώρα για τους οδηγούς. Εκεί είναι τώρα όλες οι δυσκολίες. Ο υπόλοιπος χάρτης είναι καταπράσινος, αλλά πραγματικά στο λιμάνι του Πειραιά είναι το μόνο μέρος τώρα που τόσο είναι μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς.
1: Που έχουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση.
2: Ναι.
0: Και όλα αυτά που είπες χωρίς υπονοούμενα, από ό,τι καταλαβαίνω, Παναγιώτη, έτσι.
2: Όχι.
0: Έφυγε ο Ιωσήφ, έφυγαν και τα υπονοούμενα όσον αφορά το λιμάνι νόμο και τα κόκκινα.
2: Είπαμε, είναι η μέρα της ΑΕΚ σήμερα, δεν χρειάζεται να
0: κάτι. Έτσι, μπράβο, έτσι.
2: Ολυμπιακός περιμένει.
1: Λοιπόν, να σου πω τώρα, το θέμα είναι ότι οι καθυστερήσεις στο λιμάνι του Πειραιά είναι μεγάλες. Οι άνθρωποι που θέλουν να ταξιδέψουν και θέλουν να προσεγγίσουν το λιμάνι θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους να είναι λίγο νωρίτερα από την προβλεπόμενη ώρα της αναχώρησής τους προς τα νησιά. Δεν υπάρχουν περαιτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ρυθμίσεις όχι. Σίγουρα εκεί, λίγο πριν μπει στο λιμάνι, υπάρχουν κάποιοι τροχονόμοι που σε κατευθύνουν πώς να πας και ρυθμίσεις την κυκλοφορία. Για να μην δημιουργείται τόσο έντονη συμφόρηση, αλλά.
1: Ναι.
2: Και αυτοί τι να κάνουν, σπαθιά να καταπιούν.
1: Έλατε. Λοιπόν, καλά το λες. Παναγιώτης Βολάνιος, ευχαριστούμε, φίλε. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, όσο ο Τζιβελεκίδης περιγράφει τις διακοπές του, τόσο εμένα μου ανεβαίνει λίγο. Γίνομαι σαν το ανθρωπάκι εδώ πέρα που ανεβαίνει το κόκκινο προς τα πάνω. Τώρα σου λέει πέρασα 20 μέρες στον Λασίθι. Τώρα καταλαβαίνεις. Με βλέπω για τον Πειραιά και να φεύγω. Αύριο, εκεί που θα βλέπεις την κίνηση, Αλέξανδρε, μην είμαι και εγώ μέσα σε αυτά τα πλοία.
1: Να σου πω κάτι. Κοίτα, υπάρχει χώρος ακόμα και χρόνος λίγος βεβαίως για να κάνουμε έτσι κάποιες εξορμήσεις το Σαββατοκύριακο. Α, φεύγεις εσύ, τελειώνεις. Παρασκευή μεσημέρι, δεν τελειώνεις.
0: Όχι, το Σαββατοκύριακο αυτό εργάζομαι.
1: Εργάζεσαι.
0: Έχω εκπομπή. Άστο, μην το πιάνεις.
1: Στο Τζιβελεκίδη θα πει. Ναι, λοιπόν. Μπορεί να ξαναφύγεις, Γιώργο, έτσι.
0: Λοιπόν, επειδή είπαμε ότι αργότερα θα έχουμε εκπρόσωπο των εφοριακών για να μας εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει αυτή η δεκαήμερη αποχή και από ποιες δραστηριότητες, θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Χατζησαλάτα να μιλήσουμε για οικονομικά θέματα. Και αυτό σημαίνει ότι θα λύσουμε και όσες απορίες έχουμε σχετικά με το σύστημα Ήρης που λέγαμε χθες. Το ψηφιακό χαρτζιλίκι και τα χρήματα που μεταφέρονται, τα μικροποσά από συγγενικά πρόσωπα σε άλλα συγγενικά πρόσωπα, και θα συζητήσουμε και για τα αφορολόγητα ενίκια, γιατί λίγη στις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία που έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, κλειστών ακινήτων ή ακινήτων που διατίθονται μέχρι τώρα στην βραχυχρόνια μίσθωση για να δοθούν για μακροχρόνια μίσθωση. Θα συζητήσουμε για τα μετρητά που παραμένουν από ό,τι φαίνεται ο βασιλιάς στις συναλλαγές στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
0: Σου κάνει, και όμως είναι έκθεση αυτή, ναι. Ναι. Ευρωπαϊκή έκθεση.
1: Είναι ευρωπαϊκή έκθεση και εστιάζει στην Ελλάδα και εστιάζει και σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, τύπους επιχειρήσεων. Δηλαδή, τώρα πραγματικά μου κάνει μεγάλη αίσθηση αυτό, γιατί πόσο συχνά πλέον χρησιμοποιείς μετρητά για τέτοιου είδους συναλλαγές. Εγώ τουλάχιστον το κάνω πάρα πολύ σπάνια και από ό,τι βλέπω γύρω μου συμβαίνει και σε πάρα πολύ κόσμο αυτό.
0: Και εμένα μου κάνει εντύπωση μεγάλη
1: Δεν
0: έκθεση.
1: Δεν ξέρω λοιπόν αν πρόκειται για τον αριθμό των ξεχωριστών συναλλαγών που γίνονται με μετρητά ή για όλο τον όγκο των συναλλαγών, κατάλαβες, δηλαδή,
0: ναι.
1: Αν όλος ο όγκος των συναλλαγών, δηλαδή πάνω από το 50% είναι με μετρητά και όχι οι ξεχωριστές συναλλαγές, τότε εδώ πέρα υπάρχει μεγάλο ζήτημα, γιατί μπορεί να κάνεις μία ή δύο ή τρεις, τέλος πάντων, που είναι πολύ μεγάλες,
0: πολύ
1: να
0: μεγάλες,
1: είναι με μετρητά
0: ακριβώς.
1: Και να είναι και αφορολόγητες.
0: Θα λυθούν οι απορίες μας, και αυτό ήθελα να πω, ότι όσα μηνύματα μπορεί να έχετε, όσα ερωτήματα μπορεί να θέλετε να θέσετε, ο κύριος Χατζησαλάτας είναι ανοιχτός και περιμένουμε να μας τα στείλετε και τις απορίες σας για να τον ρωτήσουμε λίγο αργότερα. Και δεν θα έχουμε μόνο θέματα βέβαια οικονομικής φύσης, γιατί υπάρχει και ο ιός του Δυτικού Νείλου.
1: Είναι κάτι που μας προβληματίζει κάθε καλοκαίρι.
0: Φέτος έχει έξαρση.
1: Φέτος τα πράγματα όμως είναι λίγο πιο περίεργα από κάποιες άλλες χρονιές. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί κυρίως και σε περιοχές που ο κόσμος περνάει το καλοκαίρι του, αλλά και στην πρωτεύουσα και σε πόλεις.
0: Το 70% των κρουσμάτων, Αλέξανδρε, λέει, είναι στην Αττική. Mm-hmm. Είναι διάφορες περιοχές, όπως είναι τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο, η Παλίνη, η Αγία Παρασκευή, η Βάρη, η Βούλα, η Βουλιαγμένη και άλλες. Δεν είναι μόνο αυτές, αλλά τα περισσότερα κρούσματα βρίσκονται στο Λεκανοπέδιο. Θα τον ρωτήσουμε αν υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό, τον κύριο Χαραλαμπογόγο, με τον οποίο θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία λίγο αργότερα, τον καθηγητή λοιμοξιολογίας, και τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε τώρα, γιατί υπάρχει. Υπάρχει και η αμφιβολία αν τα μέτρα που λαμβάνονται αυτή τη στιγμή, που οδεύουμε προς την κορύφωση του φαινομένου σε λίγο, έχουν αποτελεσματικότητα ή αν έπρεπε όλοι αυτοί οι ψεκασμοί και όλα τα προληπτικά μέτρα να έχουν ληφθεί μήνες πριν.
1: Να πούμε ότι από τις αρχές του καλοκαιριού στις 12 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 110 εγχώρια κρούσματα, δηλαδή κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 81 με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, ενώ έχουν καταγραφεί και 9 θάνατοι. Η μετάδοση έχει ήδη επεκταθεί σε 39 δήμους.
0: Σκέψου, συγγνώμη, ότι 9 θανάτους είχαμε όλη τη χρονιά πέρσι,
1: ναι,
0: από τον ιό του Δυτικού Νείλου,
1: ναι, ναι,
0: ενώ μέχρι τώρα είμαστε στους 9.
1: Στις 12 Αυγούστου. Επικεντρώνεται ο ιός και το ζήτημα, όπως τόνισες και εσύ, στην Αττική, αλλά έχουμε και κρούσματα και στη Θεσσαλία και στην κεντρική Μακεδονία. Και εξής, κάθε φορά που ακούμε για αυτό ανησυχούμε. τα κουνούπια που κυκλοφορούν είναι όλα δυνητικοί φορείς, είναι όλα κάποια έντομα τα οποία ενέχουν κάποιο κίνδυνο και μπορεί να προσβάλλουν και τους ίδιους εμάς. Είναι ερωτήματα τα οποία εννοείται ότι απασχολούν και αυτό θα συζητήσουμε με τον κύριο Χαράλαμπογόγο λίγο μετά τις 10.

0: Ναι, κατά τα άλλα, νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε σήμερα και για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή, όχι κυρίως επί του πεδίου, αλλά σε λεκτικό επίπεδο. Μιλάμε για μια ρητορική η οποία, ωστόσο, τη βλέπουμε πάρα πολύ οξυμένη τις τελευταίες ημέρες. Τώρα η Τεχεράνη ετοιμάζεται να αλλάξει στάση από στρατιωτική σκοπιά και να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες μεσολαβητών με σκοπό να κλείσει η συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, όπως δήλωσε χθες το βράδυ της Δευτέρας Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Ενώ την ίδια ώρα και η Ουάσιγκτον φαίνεται να αποκλείει παράταση της συμφωνίας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός. Αυτό τώρα μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι μιλάμε για μία επανάληψη του σκηνικού που ουσιαστικά επιτρέπει τις επιθέσεις και από το Ιράν και από την Ουάσιγκτον, αλλά βεβαίως μιλάμε και για μία πιθανότητα πολύ ισχυρή να δούμε ξανά να ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου, Ελισάβετ, με όλες
1: εδώ τις κατεβαίνουν με δηλώσεις, όχι καν με πράξεις.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε και σήμερα. Πάμε τώρα για ένα σύντομο διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά με αδιούχους του Αυγούστου. Αυξημένη κίνηση και στα ακτέλη του Κηφισού. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες για την καταγραφή των σημειών από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Περισσότερα στο real.gr. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύει 39χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος τη νύχτα προσέκρουσε ταξί το οποίο έκανε αναστροφή στη Βούλα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

0: Έλα, θα μιλήσουμε. Πού θα πάει, Real FM 97,8 φίλοι.
1: Άσε, παιδί μου, το τραγούδι να αναπνεύσει. Να, ο καλλιτέχνης.
0: Σε πόσο το είπε, κάτσε. Το πήγε και ψηλά, το πήγε και χαμηλά.
1: Ο καλλιτέχνης να ξεδιπλώσει το ταλέντο του.
0: Το ξεδίπλωσε πάρα πολύ, γι' αυτό σταμάτησε λιγάκι. Γιατί ξέρει, εκεί πέρα που το είχε χαμηλώσει λιγάκι, ήταν λίγο πιο ερωτικός ο φίλος μας, ο ερμηνευτής. Είπα, όπα, δεν θα μιλήσω εγώ τώρα. Άστο να.
1: Βέβαια, μην χαλάσω και το
0: συνέστημα. Άστο να κάνει το κομμάτι του τέλος πάντων και θα μιλήσουμε μετά εμείς.
1: Λοιπόν, είναι βαλτοί όλοι έτσι εδώ μέσα. Άκουσε το Δωρή Αξελό πώ άρχισε το βελτίο του τίτλου ειδήσεων.
0: Το
1: αδιαχώρητο λέει.
0: Και στο λιμάνι και στα ΚΤΕΛ έχει κίνηση.
1: Καλά, έχετε βαλθεί όλοι να μου στρίβετε το μαχαίρι στην πληγή σήμερα. Τι να δεις τώρα, ακριβώς.
0: Δηλαδή μέχρι και αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα φούλα διών τώρα. Τι να λέμε. Από Δευτέρα 24 ξεκινάμε κάπως, ας πούμε, δηλαδή δεν θέλω να είμαι στη θέση κανενός οδηγού ο οποίος θα είναι στην Εθνική Οδό και θα επιστρέψει στην Αθήνα την Κυριακή το βράδυ. Θα είναι εξαιρετικά φασανιστικό.
1: Πάντως τώρα όποιοι είναι έξω και οδηγούν περνάνε καταπληκτικά επιτέλους, βλέπουν το λεκανοπέδιο έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Σε πιο συχνά, έτσι, του λέει, όχι καθημερινές, αλλά τουλάχιστον Σαββατοκύριακα θα έπρεπε να είναι έτσι άνετα. Να πούμε δύο λόγια για τον καιρό.
0: Να
1: γιατί
0: πούμε,
1: ενδιαφέρει τον κόσμο. Είδατε, έπεσε το Μελτέμι, άρχισε η ζέστη σιγά σιγά. Αρχίζει το Μελτέμι, έρχονται οι φωτιές. Δεν ξέρεις, είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα εδώ. Λοιπόν, έθριος θα είναι ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Δεν σε ενδιαφέρει, Γιώργο, έφυγες από την Κρήτη. Πέρασες 20 ημέρες, μια χαρά ζάχαρη. Τώρα οι υπόλοιποι δεν σου καίγεται καρφάκι, από ό,τι κατάλαβα. Γιατί εκεί στα ορεινά θα έχει και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι 2 με 4 στα νότια πελάγη, δυτική έως 5 μποφόρ, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Σε μικρή άνοδη θερμοκρασία θα τη δούμε, ιδιαίτερα τη θερμοκρασία να ανεβαίνει από την Πέμπτη και μετά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές σήμερα, θα κυμανθεί εκεί ανάμεσα στους 31 με 34 βαθμούς η ανώτερη. Τοπικά στα Ηπειρωτικά μόνο θα έχουμε 35 με 37 βαθμούς.
0: Οι υψηλές θερμοκρασίες δίνουν έναν ακόμα λόγο σε όσους είναι ακόμα στην Αθήνα να προσεγγίσουν μία από τις κοντινές παραλίες της Αττικής, ακόμα και τις απογευματινές ώρες, που είναι πολύ ωραία στιγμή για να κάνεις το μπάνιο σου, πρέπει να σου πω. Επίσης, οι αντιδρόμοι σου δίνουν μία ακόμα ευκαιρία για βόλτες. Υπάρχει όμως και ένας κύριος ο οποίος μας δίνει κάθε ευκαιρία να κάνουμε οικονομία στη βενζίνη, γιατί πραγματικά είμαστε σε στιγμή που ξεκινάει μια νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει ακόμα και το Ομάν. Το Ομάν, για όσους δεν έχουν στο μυαλό τους το χάρτη, είναι μια χώρα που βρίσκεται πολύ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Είναι ουσιαστικά νοτίος του Ιράν και ακριβώς μετά την δίωδο των στενών του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει το Ομάν, καθώς η κυβέρνηση της χώρας βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη εδώ και τουλάχιστον 2 εβδομάδες για τον τρόπο που τα καράβια της θα μπορούν να περνούν από τα στενά του Ορμούς, χωρίς ωστόσο στις συνομιλίες αυτές να συμμετέχει καθόλου η Ουάσιγκτον. Γι' αυτό είχαμε χθες και την σφοδρή αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ. Αν το Ομάν σταθεί εμπόδιο στην πορεία μας, θα τους ταράξουν στους βομβαρδισμούς.
1: Ναι, έτσι απλά. Ναι. Νομίζω ότι αυτά είναι τα τσιτάτα του Τραμπ που τα έχει και εκεί αλλάζει απλά τη χώρα που θα βομβαρδίσει κάθε φορά.
0: Ναι. Τώρα βεβαίως αυτή.
1: Δηλαδή με τους ρυθμούς του Τραμπ έχει βομβαρδίσει τους πάντες. Δεν έχει αφήσει κάτι
0: όρθιο. Ναι. Τώρα αυτές οι δηλώσεις ήρθαν μετά την ανακοίνωση του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν συνεχίζονται με σοβαρότητα. Πραγματοποιούνται ανταλλαγές απόψεων σχετικά με το κείμενο του κοινού ανακοινοθέντος, το οποίο καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχει επέλθει η συμφωνία και ότι πρόκειται να την ανακοινώσουν το Ομάν και το Ιράν. Ωστόσο, ο Τραμπ, μιλώντας στο Fox News χθες, κάλεσε επίσης το Ιράν να υψώσει τη λευκή σημαία της ειδικολόγησης. «Δεν βιάζομαι», πρόσθεσε, δήλωσε ότι οι ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ δεν αλλάζουν τον τρόπο σκέψης μου. Το Ιράν από την άλλη τονίζει ότι το στενό του Ορμούς θα παραμείνει ιρανικό. Ο Τραμπ δηλώνει ότι αυτή η θαλάσσια οδός θα γίνει μέρος του αμερικανικού εδάφους,
1: ναι,
0: μόλις το Ιράν ιτηθεί. Μιλάμε για μια κατάσταση που δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Ο καθένας λέει τα δικά του.
1: Για σκέψου, πήγαινε λίγο στην αρχή αυτής της σύραξης, τέλη Φλεβάρι, αρχές Μάρτη. Πώς είμαστε, ήδη τελειώνει και ο Αύγουστος.
0: Είμαστε στο εξάμηνο.
1: Δηλαδή έχουμε κλείσει το εξάμηνο, το κλείνουμε όπου να είναι. Αυτή η σύραξη ήταν να κρατήσει μερικές εβδομάδες, να θυμίσω από την αρχή. Ήταν στοχευμένες επιχειρήσεις σε συνεργασία ΗΠΑ-Ισραήλ κατά της Τεχεράνης και έπρεπε να διαρκέσουν ορισμένες εβδομάδες. Και από τότε έχουν περάσει 6 μήνες και είμαστε ακόμα σε μια διαρκή αβεβαιότητα, με ό,τι αυτό σημαίνει και για την οικονομία και για την παγκόσμια ναυτιλία. Με συγχωρείτε. Η ίδια αβεβαιότητα, να θυμίσω λίγο πώς ξεκίνησε και το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο.
0: Βεβαίως. 22 Φεβρουαρίου του 2022. Δεν θα την ξεχάσουμε, ναι, αυτή την ημερομηνία.
1: Και τι λέγανε τότε?
0: 4,5 χρόνια.
1: Κάνουν κάποιες επιχειρήσεις οι Ρώσοι και είναι στοχευμένες και θα τελειώσει σύντομα κτλ. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε?
0: Σου λέω 4,5 χρόνια. Και ενδεχομένως να είναι ακόμα πιο σοβαρή αυτή η διαμάχη, διότι η Ρωσία βρίσκεται σε αδιέξοδο, από ό,τι φαίνεται. Δεν μπορεί να σπάσει τις ουκρανικές άμυνες σε πολύ συγκεκριμένους θύλακες εντός του Ντονμπάς. Έχει θέσει βεβαίως υπό τον έλεγχό της μια πολύ μεγάλη περιοχή, αλλά κανείς δεν της επιτρέπει να επιβάλλει την τάξη και την κατάσταση που θέλει σε αυτές τις περιοχές, με αποτέλεσμα να δέχεται και η ίδια η Ρωσία και σε ρωσικό έδαφος συχνά επιθέσεις. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία επίσης κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί και πώς θα κάνει ακόμα. Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε προς Θεού, δηλαδή, αν κρατήσει ένα τέτοιο δεύτερο μέτωπο, πάμε σε μια παρατεταμένη κρίση, όπως είναι στο ρωσο-ουκρανικό. Καταλαβαίνουμε όλοι τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την παγκόσμια οικονομία.
0: Είναι ανοιχτές πληγές, Ελισάβετ, αυτές. Είναι ανοιχτές πληγές, οι οποίες όταν δεν διορθώνονται οδηγούν σε καταστάσεις όπως είναι η κατάσταση που ζούμε στη Λωρίδα της Γάζας. Έχουμε ζήσει και άλλες περιοχές, άλλες εποχές στη Δυτική Όχθη, στη διαμάχη των Ισραηλινών με τους Παλαιστινίους. Είναι ανοιχτές πληγές που όταν δεν επουλώνονται δημιουργούν άλλες καταστάσεις. Μην πούμε τώρα για την κατοχή της Κύπρου και του 38% του νησιού από την Τουρκία, η οποία εδώ και 52 χρόνια πραγματικά επίσης παραμένει μια ανοιχτή πληγή, και με τόσο καιρό που έχει περάσει και εκεί δεν φαίνεται βεβαίως φως στο τούνελ.

0: Κατάλαβα να πούμε ότι χθες είχαμε μία πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στην Σύχνο.
1: Ήταν μία συντριβή και μία μεγάλη τραγωδία.
0: Ναι. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος στην Σύφνο.
1: Συγκλονιστικό του βίντεο. Ναι, δεν ξέρω αν το είδε στο βίντεο.
0: Το είδα.
1: Και φαίνεται το ελικόπτερο στον αέρα να αρχίσει να περιστρέφεται ουσιαστικά και δευτερόλεπτα αργότερα να συντρίβεται πίσω από ένα κτίριο, να βγαίνει μαύρος, πυκνός μαύρος καπνός στην συνέχεια, και μαρτυρίες να λένε ότι άκουγαν θόρυβο και έβλεπαν καπνούς ήδη από το ελικόπτερο όσο ήταν ακόμα στον αέρα.
0: Ναι. Ένας Έλληνας πιλότος είναι νεκρός, ένα ζευγάρι Ελλαδαπών, οι επιβάτες του ελικοπτέρου, Βρετανοί, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, είναι επίσης τα θύματα αυτής της τραγωδίας.
1: Νιόπαντρο ζευγάρι που πήγαινε για το γαμήλιο ταξίδι του στη Σύφνο, είχε επιλέξει το νησί να περάσει και είχε επιλέξει και ως μέσο μεταφοράς το ελικόπτερο για να κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερο αυτό το ταξίδι. Πόσο τραγική ηρωνία.
0: Τα αίτια της τραγωδίας αυτής δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί. Ο ΕΟΔΑΣΑΜ, ο Εθνικός Οργανισμός Διαχείρισης Ατυχημάτων που συμβαίνουν αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων, θα επιληφθεί των ερευνών, ούτως ώστε να διαπιστωθούν αυτά τα αίτια της τραγωδίας. Είχαμε ακόμα και την ανακοίνωση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφόρων, που εκφράζει τα ειλικρινά συλληπιτήρια στις οικογένειες των τριών θυμάτων, δηλώνοντας ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν διεξοδικά. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio.books.gr.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εντάξει, δεν είμαστε και εντελώς μόνοι.
1: Για μόνη στην Κύπρο το ξέρω. Για μόνη στο Λεκανοπέδιο ενδεχομένως πάμε προς τα εκεί.
0: Έχουμε και παρέα. Υπάρχει κόσμος έτσι να. Είδα 2-3 αυτοκίνητα να περνάνε τώρα από κάτω.
1: Εντάξει. Εδώ κι εσύ, εσύ κι εγώ. Έλα, ευτυχώς δεν είμαστε μόνοι από ό,τι φαίνεται στον αέρα, γιατί έχουν αρχίσει και έρχονται εδώ και ώρα μηνύματα. Να καλημερίσουμε το Χάρη. Λέει, αναφέρεται στο θέμα των ελέγχων που λέγαμε νωρίτερα, το κρουαζιέρα θα σε πάω. Λέει, εγώ αν ήμουν κυβέρνηση θα έβαζα πρόστιμο 15 ημέρες κλειστά, οπότε θα έχαναν περισσότερα έσοδα και θα ανάγκαζονταν να δώσουν τις προκαταβολές πίσω στους πελάτες. Εκεί να δεις, λέει, πώς θα πονάνε και θα κόβουν αποδείξεις. Δεν θα είχαν πλέον το υπόλοιπο του καλοκαιριού να εισπράξουν και θα έβαζαν μυαλό. Αλλά το πρόστιμο είναι για να δουλέψουν και να πάρει ΦΠΑ το κράτος. Αν θέλαμε, λέει, έβρισκαν λύση. Κλείσιμο και τέλος. Εντάξει, και κλείσιμο και τέλος δεν είναι προφανώς η λύση. Πρόστιμα μπαίνουν. Όπως λες, πρέπει να δουλέψουν επιχειρήσεις και πρέπει να εισπράξει και το κράτος. Αλλά όταν υπάρχει παραβατικότητα, πρέπει να υπάρχει και πρόστιμο και σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει και λουκέτο.
0: Ναι,
1: έχουμε δει επιχειρήσεις.
0: Το έχουμε δει. Εδώ πέρα, βεβαίως υπάρχει και το κολπάκι που αλλάζει στο αφημί. Κάνεις μια νέα επιχείρηση. Οπότε η παλιά επιχείρηση έχει όντως κλείσει για φορολογικές παραβάσεις. Αλλά εσύ που είσαι ο ίδιος ή ας πούμε ο φίλος σου, ο μπατζανάκι σου, η σύζυγός σου, η φίλη σου ή οποιοδήποτε άλλος, έχει ανοίξει μια άλλη επιχείρηση την οποία τη λειτουργείς εσύ, που κάνεις παραβιάσεις και δεν κόβεις αποδείξεις και κάνεις με τη νέα επιχείρηση το ίδιο πράγμα και σε ξανακλίνουνε.
1: Στη χώρα
0: και
1: της πατέντας ζούμε, ναι. Αλεξανδρέ, άμα ναι. Δεν βρεις και μια πατέντα για τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι, εδώ πέρα τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουν. Υπάρχουν καταστήματα, ας πούμε, υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα λεγόμενα καταστήματα εστίασης στο κέντρο της Αθήνας, που μπορεί, ας πούμε, σε ένα βράδυ να βγάλουν πάρα πολλά χρήματα. Ελισάβετ μου, μπορούν να βγάλουν, ας πούμε, 100.000 ευρώ. Μιλάμε για χρήματα τα οποία δεν τα λέω από τη φαντασία μου, είναι πραγματικά. Αν επισκέφτονται ένα μαγαζί, ας πούμε, 1.000 άτομα μέσα σε ένα βράδυ, είναι ένας τζίρος ο οποίος είναι απόλυτα εφικτός.
1: Εφικτός, ναι.
0: Λοιπόν, αυτός ο μαγαζάτορας, αν του βάλει η εφορία πρόστιμο 1.800 ευρώ και αν τον κλείσει για 5 μέρες,
1: ναι.
0: Δεν έχει μεγάλη ζημιά. Προτιμά, εντάξει, οκ, ας μου βάλουν 1.800 ευρώ πρόστιμο. Την επόμενη μέρα τα έχω βγάλει στο δεκαπλάσιο.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει. Οπότε,
1: σταγόνα στον ωκεανό.
0: Οπότε είναι κάποια πράγματα τα οποία νομίζω πρέπει να τα δει η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο όσον αφορά τους ελέγχους στα καταστήματα εστίασης και για να ξεκαθαρίζουν, να ξεκαθαρίζει για το τοπίο από τους κακούς επιχειρηματίες. Γιατί, ας πούμε, τώρα μπορεί να τα ακούει κάποιος επιχειρηματίας αυτό το οποίο λέμε και να λέει γιατί μας βάζουν όλους στο ίδιο τσουβάλι. Εγώ κόβω αποδείξεις.
1: Μα ακριβώς δεν
0: ματώνω,
1: πρέπει να μπαίνουν όλοι στο ίδιο
0: τσουβάλι. Εγώ ματώνω, είμαι εντάξει στις υποχρεώσεις μου και επειδή έχω ένα μαγαζί επίσης υγειονομικού ενδιαφέροντος, με βλέπουν όλοι στραβά και με σχολιάζουν. Όχι, δεν πρέπει να είναι έτσι. Και όχι, εννοείται ότι δεν θα πω οι περισσότεροι, αλλά θα πω πολλοί. Αρκετοί είναι εντάξει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ σωστοί επιχειρηματίες, κόβουν αποδείξεις, πληρώνουν εφορία και αυτό βεβαίως τους δεν το κάνουν και πολύ άνετα. Έτσι, δηλαδή, σε κανέναν δεν είναι άνετο να είναι εντάξει 100% στις φορολογικές υποχρεώσεις, όμως αρκετοί το κάνουν. Οπότε λοιπόν θα πρέπει να ξεκαθαρίσει κάπως η κατάσταση.
1: Να χωρίσει ήρα από το στάρι, τέλος πάντων. Και να διαχωριστούν και οι καλοί από τους κακούς επαγγελματίες. Καλημέρα και στο Χρήστο που λέει ότι οι τράπεζες κλέβουν τις επιχειρήσεις, γι' αυτό λέει πληρώνουμε με μετρητά. Αυτό απαντάει στο δικό σου ερώτημα και στην απορία πώς γίνεται στην εποχή μας, αφού βλέπουμε όλο τον κόσμο να χρησιμοποιεί κάρτες. Λέει και στα φιλικά καταστήματα ούτε απόδειξη για να γλιτώσουν κάτι από τα ματωμένα υπερπλεονάσματα, λέει ο Χρήστος.
0: Να και ένας άλλος, ο φίλος που υπογράφει ως χιλίαρχος, εξαιρετική τακτική, λαμπρό παράδειγμα προς μίμηση. Εγώ έχω μια επιχείρηση, αποκρύπτω αποδείξεις 50.000 ευρώ, παίρνω πρόστιμο 15.000 ευρώ, κλείνω και για 5 μέρες να κάνω διακοπές. Και όλα μια χαρά, είδες. Κάπως έτσι μπορεί να λειτουργήσει η κατάσταση. Τώρα, αυτό το οποίο μας στέλνει ο φίλος μας εδώ, δεν είναι ένα παράδειγμα που έχει βγάλει από το μυαλό του. Είναι κάτι το οποίο εννοείται μπορεί να έχει συμβεί. Βεβαίως, αυτές τις 5 μέρες που θα κλείσει η επιχείρηση είναι απώλεια τζίρου. η οποία δεν είναι καθόλου αμεληταία σε μια επιχείρηση που μπορεί να βγάζει 50.000 ευρώ την ημέρα, και υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις κατά μεσής του Αυγούστου, με τόσο πολύ τουρισμό που έχουμε στην χώρα μας, που μπορούν να κάνουν τέτοιους τζίρους. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
1: Αλλά αν έχει βγάλει τέτοιους τζίρους όλο το προηγούμενο διάστημα. Έτσι, και τους έχει βγάλει με τους εξής τρόπους, μην κόβοντας αποδείξεις.
0: 5, 25, 250 χιλιάδες ευρώ, αν υποστεί ένα πρόστιμο 15.000 ευρώ, στα 250...
1: Και το αντέχει και ναι. Δεν του κάνει τεράστια ζημιά.
0: Λοιπόν, υπάρχει τρόπος και αυτό φαίνεται, Ελισάβετ μου, από αυτό το οποίο έχει... συμβεί, έχει επιτευχθεί, πρέπει να σου πω, με το νέο ΚΟΚ, και είναι κάτι το οποίο εμένα μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση και μου έχει προκαλέσει και πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Ξέρεις, από τότε που, από πέρυσι τον Νοέμβρη που εφαρμόστηκε ο νέος ΚΟΚ, έχουμε πολύ αυστηρά μέτρα στους δρόμους, κυρίως όσον αφορά το αλκοτέστ. Έχουμε πολλούς ελέγχους, έχουμε ένα νέο δόγμα από την τροχιά. Έχω δει να στείνονται μπλόκα για αλκοτέστ σε στενάκια.
1: Ναι,
0: βεβαίως, όχι μόνο σε κεντρικούς δρόμους.
1: Δύο στενά πάνω από το σπίτι μου. Μιλάμε τώρα, ελάχιστα στενά πάνω από το σπίτι μου. Είναι το βουνό, δεν έχει κάτι άλλο. Είναι τερματίζει, είναι απλά σπίτια. Δεν έχει ούτε καταστήματα,
0: ωστόσο,
1: ούτε επιχειρήσεις, τίποτα.
0: Οι τροχαίοι πολύ σωστά έχουν δει ότι από εδώ πέρα περνάει κόσμος που προηγουμένως έχει βγει στη βραδινή του
1: έξοδο. Από κάπου έρχεται.
0: Ναι, και καλώς το έχουν κάνει αυτό. Και αυτό το οποίο έχει συμβεί ως επίπτωση, ως συνέπεια, είναι στο ΚΑΤ να έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι εισαγωγές από τραυματιών από τροχαία.
1: Επιτέλους και ένα ευχάριστο.
0: Ναι, επιτέλους και ένα ευχάριστο. Οπότε, λοιπόν, εφόσον επετεύθει αυτό, νομίζω ότι μπορούν να συμβούν πάρα πολλά πράγματα. Αρκεί βεβαίως
1: κάτι να μπορεί να αλλάξει, λες.
0: Εννοείται. Εννοείται ότι μπορεί να αλλάξει και όσον αφορά.
1: Βέβαια, θέλω να σου πω ότι το βίντεο που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα με τον οδηγό βιτιοφόρου, δεν ξέρω, προφανώς θα το είδες, να κάνει την προσπέραση σε επαρχιακό δρόμο πάνω στην στροφή. Και να βλέπει αυτός ο οδηγός μηχανή στο χάρο με τα μάτια του πραγματικά. Δηλαδή, τι να πω, συγχαρητήρια για την ψυχραιμία του, για την.
0: Τον βρήκαν αυτόν τελικά.
1: Τον βρήκαν, προσήχθη. Θα έχει τις συνέπειες του νόμου. Θέλω να πω, επειδή είχαμε εδώ φιλοξενήσει και τον Κωνσταντίνο Μαρκουίζο την προηγούμενη Παρασκευή για την συμπεριφορά μας, ναι, έχουμε βελτιωθεί όσον αφορά την οδήγηση τουλάχιστον μέσα στην πόλη, γιατί ακριβώς είναι συνεχή τα αλκοτέστ και οι έλεγχοι. Και μία, δύο, τρεις, ο κόσμος κατάλαβε ότι καλύτερα να μην πάρω το αυτοκίνητό μου αν είναι ένα πιο.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, ας πάρω ταξί ή ας συνεννοηθούμε αν είναι ένας από την παρέα να μην πιει, να οδηγήσει εκείνος.
0: Επιτέλους,
1: ναι, το αυτονόητο. Αλλά συνεχίζουμε να έχουμε πολύ περίεργη οδηγική συμπεριφορά και πολλά νεύρα, Αλέξανδρε, στον δρόμο. Πάρα πολλά νεύρα που τα ξεσπάμε. Νεύρα εννοώ γενικότερα στη ζωή μας, που προφανώς είναι ένας εύκολος τρόπος να τα ξεσπάσουμε, και πάνω στο τιμόνι και στους άλλους οδηγούς. Δυστυχώς, γι' αυτό πάρα πολύ προσοχή.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, να σου κάνω μια ψυχολογική ανάλυση. Έτσι, με προσέχεις.
1: 8 παρά 3,
0: άκου να δεις. Άμα περπατάμε στο δρόμο χωρίς αυτοκίνητο, παίζει έτσι. Ναι. Και σε σκουντίξω κατά λάθος. Έτσι. Ναι. Κατά λάθος, επειδή μου είμαστε. Πάω να περάσω, πας να περάσεις και σε σκουντίξω. Δεν θα σταματήσω να σου πω συγγνώμη.
1: Να σταματήσω. Ναι.
0: Λοιπόν, όταν είμαστε στο αυτοκίνητο, γιατί βγάζουμε νεύρα? Γιατί θεωρούμε ότι είμαστε προστατευμένοι, είμαστε σε μια σιδερένια φούσκα, έτσι, και εκεί πέρα αισθανόμαστε.
1: Και τίποτα δεν παθαίνουμε.
0: Εκεί πέρα αισθανόμαστε εντελώς απρόσωποι.
1: Έχεις δει τι έχει γίνει τους τελευταίους μήνες, που σταματάνε, βγαίνουν, παίζουν ξύλο, χτυπάνε έξω από το τζάμι, μέσα από το τζάμι, καταλαβαίνεις.
0: Λοιπόν, από εκεί, σε αυτό το σημείο σταματάει η δυνατότητά μου να κάνω ψυχολογική ανάλυση, γιατί περιορίζομαι όταν είσαι μέσα στο αυτοκίνητο. Τώρα, άμα βγεις έξω, αλλάζει η κατάσταση.
1: Εντάξει.
0: Σε κάθε περίπτωση, όταν είσαι μέσα, θα πρέπει να έχεις στο μυαλό σου πώς θα αντιμετωπίσω τον άνθρωπο που επίσης είναι οδηγός, αν δεν είχαμε αυτοκίνητα και ήμασταν πεζοί. Δεν θα λέγαμε 2-3 πράγματα, ρε παιδί, να συνοηθούμε. Δεν θα πηγαίναμε κατευθείαν στο
1: να
0: θα σε κάνω,
1: ξύλο,
0: θα σου δείξω, θα σου αυτόσω, θα σου πω και δύο κουβέντες, θα πατήσω γκάζι και θα φύγω. Λοιπόν, πατάει γκάζι και φεύγει ο Τζιβελεκίδης. Πάμε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
2: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά με τους τελευταίους αδίουχους του Αυγούστου. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα κτέλη του Κηφισού. Την ίδια ώρα, αρκετοί είναι αυτοί που επιστρέφουν από τα νησιά στην Αττική με την κορύφωση του κύματος να αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες των αρχών για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία καθώς και ο Έλληνας πιλότος. Εξετάζεται αν υπέστη μηχανική βλάβη ή πρόκειται για ανθρώπινο λάθος του χειριστή. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία, καθώς και σε περιοχές της Φωκίδας, της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 39χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος τη νύχτα προσέγγισε σε ταξί το οποίο έκανε αναστροφή στη Βούλα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, καθώς και για επικίνδυνη οδήγηση. Σε αδιέξοδο έχουν περιέλθει διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, ενώ το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στα στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 91 δολάρια το βαρελί.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο προκρίθηκαν ο Άρης, ο Βόλος και η Λάρισα. Στα νοκάουτ παιχνίδια της προκριματικής φάσης σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2, Ηρακλής Βόλος 1-3 και Καλυθέα Λάρισα 1-3. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: για τον Τραμπ.
1: Και όχι μόνο γι' αυτό.
0: Λοιπόν, ισοσκελισμένα τα βλέπω τα πράγματα. Λοιπόν, βγήκαν τα στατιστικά στοιχεία για την χθεσινή ημέρα. Γιατί λέγαμε ότι η κίνηση έχουμε μόνο στο λιμάνι του Πειραιά. Τι γίνεται, κόσμος φεύγει. Κόσμος φεύγει, αλλά κόσμος έρχεται επίσης. Συνολικά 90.000 επιβάτες κινήθηκαν χθες. Ταξίδεψαν από και προς τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου μόνο τη χθεσινή ημέρα. Και με βάση τα στοιχεία που μας έχουν δώσει, από τα τρία λιμάνια αναχώρησαν κάτι λιγότερα από 44.000 επιβάτες, ενώ οι αφίξεις ανήλθαν σχεδόν σε 49.000.
1: Ναι.
0: Είσαι βάρκα σε νερά πάνω κάτω, λοιπόν.
1: Ναι, okay, αλλά είχαν ήδη φύγει από πριν, να ξέρεις.
0: Α, έτσι το πας.
1: Βέβαια, κάθονται και περισσότερες εβδομάδες.
0: Πριν 15 μέρες, πριν εννοείται. 20, πριν 25 και τα σχετικά.
1: Ναι. Και τώρα δεν ξέρω τι θα δείξει τελικά η έρευνα που γίνεται από ιδιωτικούς φορείς στο τέλος του καλοκαιριού για το που έκαναν διακοπές οι Έλληνες.
0: Και πόσο είναι το θέμα.
1: Και πόσες και μέρες κάνανε διακοπές οι Έλληνες. Γιατί έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι τα νησιά πλέον είναι αφιλόξενοι προορισμοί λόγω της αύξησης των τιμών σε πάρα πολλά νησιά και του Αιγαίου και
0: βάλε
1: του Ιωνίου.
0: Βάλε και τα ακτοπλοϊκά μέσα.
1: Και τα ακτοπλοϊκά είναι τεράστιο ζήτημα. Να ξέρεις ότι προσωπικά φρόντισα να πάω με αεροπλάνο φέτος. Έκλεισα από νωρίς.
0: Πιο οικονομικά.
1: Πολύ πιο οικονομικά. Wow. Δεν πήγα με αυτοκίνητο, εννοείται. Όταν ήμουν στο νησί, εξυπηρετήθηκα και ήθελα να πάω κάποια εκδρομή. Εξυπηρετήθηκα, νίκιασα ένα αυτοκίνητο. Ναι, ναι, ναι. Μου ήρθε πολύ πιο φθηνά, ας πούμε, να νοικιάσω για μια-δύο-τρεις μέρες τέλος πάντων από το να το έχω μαζί μου όλη την ώρα. Είναι βεβαίως αυτό μια λύση. Όταν όμως έχεις σπίτι σε κάποιο χωριό, σε κάποιο νησί, όχι όταν χρειάζεται να πληρώσεις και την διαμονή σου, γιατί υπάρχει και ένα άλλο κόστος. Ξέρεις, όταν είσαι από ένα μέρος, έχεις καταγωγή, ας πούμε όπως εγώ έχω την ευτυχία να έχω καταγωγή από κάποιο νησί και μιλάς με κόσμο του νησιού, τους ξέρεις πολύ καλά. Ας πούμε φίλος, ο οποίος λειτουργεί εστιατόριο, μου έλεγε πριν από 10 χρόνια, κοιτούσα τους καταλόγους, κρατάω τον κατάλογο που έχω κάθε χρονιά. Το 2016, το πιο ακριβό πιάτο που είχα ήταν 16,5 ευρώ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και έλεγα τότε, ποιος θα το πάρει αυτό το πιάτο, μήπως υπερβάλλω.
0: Μήπως είναι πολύ ακριβό.
1: Δεν μου βγαίνει όμως να το βάλω πιο φθηνά. Αλλά ποιος θα το πάρει, και το είχα 16,5 ευρώ.
0: Το 16,5 είναι ο μέσος
1: δεν σχόλος. Δεν έχει πιάτο τώρα που να είναι τόσο φθηνό 10 χρόνια μετά. Έτσι. Και είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε όλοι μας και στις τιμές του σούπερ μάρκετ. Θυμάσαι, ας πούμε, την τιμή προϊόντων όχι πριν από 10 χρόνια, γιατί ενδεχομένως η μνήμη
0: μας. Δεν υπάρχει, όχι, δεν φτάσει τόσο μακριά. Πριν από λίγους μήνες, γιατί οι τιμές αλλάζουν.
1: Εντρυπή οφθαλμού.
0: Ναι, ναι. Λάβαμε μηνύματα εδώ την προηγούμενη εβδομάδα από ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στο σούπερ μάρκετ και έλεγαν με τι ρυθμούς αλλάζουν τις τιμές στα προϊόντα. Με τι ρυθμούς αλλάζουν τις τιμές στα προϊόντα. Λοιπόν, και ως καταναλωτές, μπορεί να μην έχουμε στο μυαλό μας όλο τον κατάλογο των πραγμάτων που παίρνουμε, αλλά χθες, για παράδειγμα, που πήγα στο σούπερ μάρκετ, έφυγα με ένα λογαριασμό πάνω από 100 ευρώ και στην ουσία αναρωτηθήκαμε όλοι στην οικογένεια, ακόμα και τα παιδιά που είδαν τις τσάντες, ότι κάποιο λάθος πρέπει να έχει γίνει, γιατί δεν βλέπω να έχετε πάρει, λένε τα παιδιά, τόσα πολλά πράγματα εδώ. Το ποσό σε σχέση με την εικόνα των πραγμάτων ήταν. Δεν είχαν καμία σχέση.
1: Ναι.
0: Και τα βάζεις κάτω και όντως έλεγξα μετά από πάρα πολύ καιρό για πρώτη φορά το λογαριασμό για να δω αν όντως είχε γίνει κάποιο λάθος. Δεν είχε γίνει κανένα λάθος. Αυτά ήταν τα προϊόντα. Και θέλω να σου πω ότι μέσα σε αυτά δεν υπήρχαν ούτε λάδια που ανεβάζουν την τιμή, ούτε απορρυπαντικά, ούτε κρέατα. Ήταν τα απολύτως απαραίτητα σε καθημερινή βάση, δηλαδή γάλατα, τυριά, τέτοιου είδους πράγματα.
1: Ναι. Ένα προϊόν το οποίο έχει αυξηθεί πάρα πολύ και εννοείται ότι υπάρχει από πίσω η εξήγηση, παύλα δικαιολογία, είναι το αυγό.
0: Αυτό με το αυγό. Πόσο κάνει ένα αυγό?
1: Ένα αυγό, το πιο φθηνό αυγό πλέον κάνει 22 με 23 λεπτά. Ναι. Έτσι, μιλάμε για την κλωβοστοιχεία.
0: Αυτή και αυτό που είναι
1: οι κοτούλες, οι καημένες μέσα,
0: αχυρώνα, δεν βγαίνουν. Αν πας σε Ελευθέρας Βοσκής και τα σχετικά,
1: 30, 35, 40 και πάνω, και αν πας και σε βιολογικό, πάμε και στα 80 και 85 λεπτά για κάθε αυγό. Μιλάμε για τιμές οι οποίες φαντάζουν εξωφρενικές. Όταν πριν από 5 χρόνια, μιλάμε εκεί για την περίοδο του κορονοϊού, έβρισκες μέχρι και 10 λεπτά ένα αυγό. Τώρα όλα αυτά βεβαίως μπορούν να έχουν κάποια εξήγηση.

0: καθοδήγηση, η παραγωγή επίσης μπορούν να μας τα πούνε πολύ καλύτερα. Τώρα η τιμή του πετρελαίου κυμαίνεται στα 91,12 δολάρια κάθε βαρέλι. Μιλάμε για το ευρωπαϊκό αργό πετρέλαιο, το Brent το λεγόμενο. Το αμερικανικό αργό είναι στα 85,04 και μιλάμε για μια αύξηση περίπου 1,5% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, και μιλάμε για μια αυξητική τάση η οποία δυστυχώς αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, καθότι τα τύμπανα του πολέμου εξακολουθούν να ηχούν στην Μέση Ανατολή, και με τις επιθετικές δηλώσεις τις οποίες βλέπουμε και από τις δύο πλευρές. Γιατί όχι μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και η Τεχεράνη έχει σκληρύνει την στάση της.
1: Θέλει δύο το ταγκό για να το χορέψεις.
0: Τουλάχιστον τη ρητορική της τις τελευταίες ημέρες. Είναι μια διαμάχη την οποία δεν βλέπουμε δυστυχώς να τελειώνει, με τις συνέπειες στην παγκόσμια αλλά και εγχώρια οικονομία.

0: Πάμε όμως σιγά σιγά και να διαβάσουμε τα πρώτα σελίδια των σημερινών εφημερίδων, Ελισάβετ.
1: Για να δούμε πώς διαμορφώνεται λοιπόν η επικαιρότητα σήμερα.
0: Για ξεκινά.
1: Λοιπόν, να αρχίσω από την απογευματινή. Βόμβα του Συμβουλίου της Επικρατείας στα αυθαίρετα. Το σκεπτικό της Ολομέλειας ποιες περιπτώσεις αφορά. Αντισυνταγματικές οι διατάξεις του νόμου που επέτρεπαν την τακτοποίηση κτισμάτων, των οποίων οι οικοδομικές άδειες είχαν ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. Δώρο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, η 13η Εθνική Σύνταξη, στα 446,87 από 300 ευρώ το επίδομα, οριστική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, μείωση των εισφορών και αύξηση στον κατώτατο. Η νέα πρέσβης του Ισραήλ με βαρύ βιογραφικό και πώς έγινε η τραγωδία με το ελικόπτερο στην καρδιά της Ύφνου, νιό παντρό ζευγάρι από τη Βρετανία επιβάτες που σκοτώθηκαν, νεκρός και ο Έλληνας χειριστής, το ελικόπτερο έπεσε κοντά σε σπίτια. 302 συλλήψεις για εμπρισμό φέτος, μυστήριο για την αιτία της φωνικής πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, καταγραφή ζημιών από σήμερα και άμεσα οι αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους. Θέλω να πω εδώ ότι έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν και άλλα σενάρια όσον αφορά την Σαλαμίνα.
0: Βεβαίως.
1: Για την πρώτη φωτιά στα Περιστέρια, ότι μπορεί και να είναι και από αμέλεια, ψάχνουν το ενδεχόμενο μιας ηλικιωμένης γυναίκας που πάσχει από άνοια. Μήπως από κάποιο καντιλάκι ή οτιδήποτε άλλο άναψε κατά λάθος φωτιά. Ενώ στη δεύτερη πυρκαγιά, που ξέσπασε με 15 λεπτά διαφορά, υπάρχει μια μαρτυρία γυναίκας που είδε ένα μαύρο αυτοκίνητο να κόβει ταχύτητα, σχεδόν να σταματάει και κάποιος να πετάει ένα άσπρο αντικείμενο στο δρόμο ακριβώς, στα δέντρα που ήταν κοντά στον δρόμο. Άρα πληθαίνουν τα σενάρια από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι σήμερα στην Σαλαμίνα έχει ξεκινήσει ή μάλλον ξεκινά τις επόμενες ώρες η καταγραφή των ζημιών. Οι κάτοικοι εκεί, μιλάμε για τουλάχιστον 10 σπίτια και 2 επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καταστραφεί από την φωτιά. Και βεβαίως οι κάτοικοι αναμένουν να δουν τι θα γίνει με τα βοηθήματα. Τα νέα.
1: Κάτσε, δεν έχω, περίμενε. Μισό, δώσε μου μισό για την απογευματινή να τελειώσω. Ελληνοτουρκικά, στο κόκκινο η ένταση και φόβοι για θερμό φθινόπωρο. Η Άγκυρα, μετά την πρόκληση με τα θαλάσσια πάρκα, επαναφέρει ζητήματα κυριαρχίας νησιών μας. State Department, στήριξη από Ηνωμένες Πολιτείες στην ηλεκτρική διασύνδεση. Δήλωση του εκπροσώπου για την ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Και το παρασκήνιο της χρυσής μεταγραφής του Γιάννη Κωνσταντέλια, το deal των 30 εκατομμυρίων ευρώ του ΠΑΟΚ με Ντόρτμουντ και το δίδυμο του 23χρονου Άσου με τον Καρέτσα.
0: Εφημερίδα τα νέα, έρχεται φουρτούνα γιατί η Άγκυρα ξεπέρασε τα όρια. Αλλαγή σκηνικού στις ελληνοτουρκικές σχέσεις βλέπει η Αθήνα μετά τη διπλή πρόκληση με τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο Αιγαίο και την περιοχή του Καστελόριζου. Ποιες ενέργειες δημιουργούνται και γιατί εντείνεται η ανησυχία για σοβαρές συμπλοκές με αλλιευτικά σκάφη. Τα επόμενα βήματα της ελληνικής αντίδρασης και οι νέες επιδιώξεις της Άγκυρας. Αντώνης Σαμαράς, μια ακόμα διεθνής πειρατεία. Ποια είναι η στρατηγική μας από την πρώτη σελίδα των νέων. Επίσης, έξτρα αύξηση μισθού 10% για 500.000 εργαζόμενους. Πόσοι οι τριετίες ανεβάζουν τις αποδοχές. Στα 950 ευρώ ή και ψηλότερα ο κατώτατος μισθός το 2027. Παραμένουν πιεσμένοι οι πραγματικοί μισθοί, τη δείχνουν τα στοιχεία. Και επίσης από την πρώτη σελίδα των νέων, δημόσιο χρέος, όφελο 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από τις προώρες αποπληρωμές. Η Ελλάδα θα εξοφλήσει 13 δις μέσα στο 2026, δεν θα είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πάμε και στην κόντρα. Η ραγδαία φθορά της Νέας Δημοκρατίας εγκλωβίζει την κυβέρνηση. Στο Μαξίμου προεξοφλούν την απομάκρυση της Ζαχαράκη και του Τουρνά, καθώς και δύο ακόμη υπουργών. Μεγάλες αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών για να υπουργοποιηθούν βουλευτές από κρίσιμες περιφέρειες. Κίνηση απελπισίας, ο προεκλογικός ανασχηματισμός. Τραγωδία στη Σύφνο από την πτώση ελικοπτέρου. Νεκρή ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία. Για την καταγραφή ακινήτων, η ΑΔΕ θέτει σε λειτουργία το νέο ψηφιακό Μητρό Μίδα. Οι αγροτικές εκτάσεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του σχεδιασμού για το νέο αυτό Μητρό. Συναγερμός από ΕΟΔΗ, σαρώνει ο ιός του Δυτικού Νείλου, στο κόκκινο η Αττική και πολλές περιοχές της χώρας. Κέρδος 2 δισεκατομμυρίων στην επταετία, πρόωρη αποπληρωμή χρέους 13 δις το 26. Η Ελλάδα προσπερνά την Ιταλία. Οι αποφάσεις μπλόκο του Συμβουλίου της Επικρατείας στην τακτοποίηση αυθαιρέτων με άδειες που ακυρώθηκαν από τη δικαιοσύνη και προσωπικός βοηθός, ποιοι δικαιούνται έως 1.939 ευρώ.
0: Η εφημερίδα των συντακτών, κυβέρνηση σε αναμένα κάρβουνα, η άλυτη κόμπη στο Μέκαρο Μαξίμου, εκλογές το φθινόπωρο ή την άνοιξη, ο άγνωστος Χι Ερντογάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διερευνά πότε θα είναι για εκείνον το μικρότερο κακό. Τι πιέσεις δέχεται. Η χειρότερη αντιπυρική περίοδος της θητείας Μητσοτάκη, 10 νεκροί, 308 καμένα στρέμματα. Οι κτηνοτρόφοι της Γαλάζιας Σαμαρίνας εκδιώκουν τους νεοδημοκράτες υπουργούς, βουλευτές και πολιτευτές. Τα ρήγματα στη σχέση Νέας Δημοκρατίας και τριών κοινωνικών ομάδων, αγροτών, συνταξιούχων και μικρομεσαίων. Αλλά και επίσης από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, γενικό κρατικό νίκαιας, εργολαβίες χωρίς φύλαξη και Ακρόπολη, νεοσύστατη ιδιωτική εταιρεία αναλαμβάνει βασικές υπηρεσίες με το αζημίωτο.
1: Λοιπόν, η Καθημερινή. Τα δύο σενάρια μετά τα πάρκα, γιατί η Άγκυρα εγκαταλείπει τα ήρεμα νερά και πώς ερμηνεύει τις κινήσεις της η Αθήνα. Τα κρίσιμα 15 λεπτά στην Ψάθα, πριν από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Εδώ υπάρχει ενδιαφέρον ρεπορτάζ όσον αφορά τη σύγκρουση των ελικοπτέρων στην φωτιά της Αττικοβιωτίας. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου, πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο αξιωματικός της πυροσβεστικής που είχε την ευθύνη για τον αποεδάφου συντονισμό των εναέριων μέσων αποχώρησε από εκεί 15 λεπτά πριν από τη σύγκρουση. Μετακινήθηκε σε άλλο σημείο προκειμένου να αντιμετωπιστεί νέα αναζωπήρωση. Την ευθύνη του συντονισμού ανέλαβε αξιωματικός που επέβαινε σε συντονιστικό ελικόπτερο, το οποίο ωστόσο ήταν σε άλλη περιοχή. Υπάρχουν και οι καταθέσεις του πληρώματος του ελικοπτέρου του άλλου που διασώθηκε από αυτή την σύγκρουση. Οι δύο άνδρες είπαν ότι δεν είχαν οπτική επαφή, δεν είδαν δηλαδή το ελικόπτερο πριν γίνει η σύγκρουση, και μάλιστα θεώρησαν, η πρώτη του σκέψη ήταν ότι είχαν πέσει πάνω σε καλώδια ρεύματος όταν συγκρούστηκαν. Και στο ερώτημα των αστυνομικών τι εντολή είχαν λάβει και από ποιον, είπαν ότι έλαβαν εντολή από την Φλόγα, που είναι η κωδική ονομασία του αξιωματικού που κατευθύνει τα εναέρια μέσα από το συντονιστικό ελικόπτερο της πυροσβεστικής, ότι όταν ολοκληρώσει τη βολή το προπορευόμενο ελικόπτερο να κάνουν και εκείνη ρήψη στη φωτιά. Δεν ξέραμε, λένε, ότι συμμετείχε και άλλο τρίτο ελικόπτερο στην κατάσβεση.
0: Εδώ λοιπόν προκύπτουν ευθύνες σχεδιασμού,
1: ξεκάθαρα,
0: συντονισμού των επιχειρήσεων κατάσβεσης Ελισάβετ, και είναι ένα θέμα το οποίο πρόκειται να διερευνηθεί πολύ έντονα από την δικαιοσύνη, διότι μιλάμε για δύο ακόμα πυροσβέστες νεκρούς, 5 συνολικά πυροσβέστες νεκροί φέτος, είναι τραγικός πραγματικό απολογισμός.
1: Και συνεχίζουμε με την Καθημερινή. Φρένο από Σύμβουλο της Επικρατείας στην τακτοποίηση αυθαιρέτων με ακυρωμένες άδειες. Οι απειλές από την εκτροφή Σολομού για τη βιοπικιλότητα. Νέες ελλείψεις καυσίμων στη Μόσχα. Στα οικονομικά θέματα της εφημερίδας, διπλασιάστηκαν οι τιμές σε μία δεκαετία στα καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Φαίνεται ότι η μέση τιμή αναδιανυκτέρευση στην Ελλάδα τον φετινό Ιούλιο διαμορφώθηκε στα 200,35 ευρώ. Αυξημένη, υψηλότερη κατά σχεδόν 13% σε σύγκριση με πέρυσι και διπλάσια σε σύγκριση με μία δεκαετία νωρίτερα. Θυμάμαι κάποτε, Αλέξανδρε, που ο κόσμος έψαχνε να βρει δωμάτια, καταλήμματα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης για κάτι πιο οικονομικό.
0: Βεβαίως.
1: Πιο οικονομική η λύση.
0: Βεβαίως.
1: Εδώ τα στοιχεία δείχνουν ότι η αύξηση είναι ραγδαία στις τιμές της βραχυχρόνιας μίσθωσης. 200 λοιπόν, πάνω από 200 ευρώ η μέση τιμή στην Ελλάδα τον Ιούλιο. Στα ξενοδοχεία η μέση τιμή δωματίου αυξήθηκε κατά 77%. Είναι λίγο κάτω από τα 200 ευρώ.
0: 77% σε σχέση με πότε?
1: Με μία δεκαετία.
0: Με μία δεκαετία. Μάλιστα.
1: Αλλά φαίνεται ότι η βραχυχρόνια μίσθωση έχει πάρα πολύ μεγάλη, ραγδαία αύξηση στις τιμές της.
0: Ο ριζοσπάστης, πυρκαγιές, πλημμύρες, εργοδοτικά εγκλήματα, κορώνα γράμματα η ζωή του λαού από την πολιτική του κέρδους και το αντιλαϊκό κράτος. Από παντού επιβεβαιώνεται το πραγματικό δίλημα, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Απάντηση με μαζική συμμετοχή στο Παλαϊκό Πανελλαδικό Συλλαλητήριο της ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Βλέπεις εδώ πέρα ότι εδώ πέρα έχουν τα τύμπανα της προετοιμασίας για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είναι σε ακριβώς 20 ημέρες από σήμερα. η συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Νωρίτερα ωστόσο, από τις 5 Σεπτεμβρίου, όπως διαβάζουμε από την πρώτη σελίδα του Ριζοσπάστη, θα έχουμε το πανελλαδικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Ένας νεκρός από τις φωτιές κάθε 5 μέρες, 2 ακόμα έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά της Σαλαμίνας, εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης για την επαναλαμβανόμενη καταστροφή, οργή για τον κρατικό μηχανισμό. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, πρόκληση κυβερνητικοί πανηγυρισμοί πάνω στις στάχτες, αλλά και κατάργηση τώρα του νόμου Πυρακάκη, ανάκληση των αδειών όλων των ιδιωτικών πανεπιστημίων, ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
1: Δημοκρατία, 945 ευρώ. Τα παπούτσια και το τζιν της Δόμνας παραδίδει μαθήματα διακοπών και καθημερινότητα στην ελληνική οικογένεια που καλείται να τα βγάλει πέρα με αυτά τα χρήματα για έναν ολόκληρο μήνα. Εκτός τόπου και χρόνου, συνεχίζει να προκαλεί. Ξοδεύει για την ένδυσή της περισσότερα από έναν κατώτατο μισθό, λόγος του δημοσιεύματος για την Δόμνα Μιχαηλίδου. Νέα τετελεσμένα με φόντο τη Γαλάζια Πατρίδα. Εξαφανισμένη Μητσοτάκης Γεραπετρίτης έπειτα από την ηταμή πρόκληση Ερντογάν. Αποθρασιμένος ο Σουλτάνος από τη στήριξη Τραμπ στρέφεται τώρα και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει ανέμελος τις διακοπές του. Γαλλικά drones για επιτήρηση στο Αιγαίο με τουρκική όμως υπογραφή. Στόπ από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην νομιμοποίηση ευθέρετων με ακυρωμένες άδειες. Αντισυνταγματική ρύθμιση, δεύτερος κόλαφος μετά την απόφαση για τα ιδιωτικά ΕΗ. Σάλλο στη Νέα Δημοκρατία για την άτακτη φυγή των γαλάζιων από τη Σαμαρίνα, τι αποκαλύπτει η ελευθερία της Λάρισας. Μυστικά και παγίδες για τις μεταφορές χρημάτων μέσω Ήρης, διευκρινήσεις μετά το Αλαλούμ και τα πρόστιμα φωτιά. Είπαμε ότι θα έχουμε γι' αυτό το θέμα τον κύριο Χατζησαλάτα αργότερα και όχι μόνο γι' αυτό. Ρουκέτα Eurostat, πάνω από τους μισούς τριαντάριδες ζουν με τους γονείς τους, στο 30,1% ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει κυρίαρχο ρόλο σε αυτό, δηλαδή όσον αφορά τους νέους και σε τι ηλικία φεύγουν από το σπίτι, όλο και πιο αργά από ό,τι φαίνεται, αλλά δυσκολεύει η κατάσταση γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Να μου πεις, αυτό πώς είναι κάτι, να φύγει κανείς.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια σε κάποιες συγκεκριμένες χώρες. Τώρα το βλέπουμε όλο και πιο έντονα.
1: Και συνταγματικό χαστούκι στον Μακρόν. Άκυρη απαγόρευση των social media για τους ανηλίκους στη Γαλλία. Σε φιάσκο οδηγούνται τα μέτρα και στην Ελλάδα. Οργή κατά Βρυξέλλων. Οι αγρότες αλωνίζουν με τα τρακτέρ στην Ολλανδία. Έρχεται νέο ευρωπαϊκό κύμα κινητοποιήσεων.
0: Εφημερίδα το Μανιφέστο, δολοφονία Λιγκερίδη, η απολογία του Προέδρου του Ολυμπιακού. Μετά το Μαρινάκι και ο Καραπαπάς αδειάζει τη θύρα 7. Απαντώντας στις επίμονες ερωτήσεις του ανακριτή, ο Κώστας Καραπαπάς φέρεται να έδειξε τους οργανωμένους ως κλειδοκράτορες της αποθήκης με τα πολυμοφόδια κάτω από την θύρα VIP. Προσπάθησε πολλές φορές να διαχωρίσει τη θέση της διοίκησης της ΠΑΕ με τους οργανωμένους οπαδούς, κρατώντας αποστάσεις από τη λειτουργία και τον τρόπο δράσης τους. Ο πρόεδρος της Ερυθρόλευκης Ομάδας, κατά τη δική του απολογία, επιχείρησε να τους παρουσιάσει ως ένα αυτόνομο σύστημα οργανωμένων φιλάθλων, ότι υπάρχουν και ακραία παραβατικά στοιχεία, καθώς και ότι οι στελέχοι της ΠΑΕ φοβούνται για τη σημαντική τους ακεραιότητα. Αλλά και Τσίπρας εναντίον Ανδρουλάκη από την πρώτη σελίδα του Μανιφέστο, οι ολιγάρχες ψάχνουν επιγόντως λεξοτανίλ λόγω της κόντρας.
1: Λοιπόν, έχουν μείνει 3-4 εφημερίδες, αλλά εδώ ο Γιώργος Διβελεκίδης μας λέει ότι πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Τα λέμε σε λίγα λεπτά.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
0: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά με αδιούχους του Αυγούστου. Αυξημένη κίνηση και στα κτέλ του Κηφισού. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Περισσότερα στο real.gr. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 39χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος τη νύχτα συγκρούστηκε μεταξύ το οποίο έκανε αναστροφή στη Βούλα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
4: Μηδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μηδέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηδέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Real FM και εμβόλυμα. Πριν συνεχίσουμε τις εφημερίδες, επειδή είχαμε μερικά ερωτήματα, να σας πούμε όσον αφορά το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, 21 Αυγούστου, μέχρι ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα. Το νέο πρόγραμμα προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, πρόσθετη στήριξη για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Η διαδικασία είναι διαθέσιμη ήδη από τις 10 Αυγούστου για όλους τους αριθμούς φορολογικού μητρώου. Οπότε έχετε ακόμα λίγες ημέρες στη διάθεσή σας μέχρι την Παρασκευή. Αυτό που χρειάζεται είναι η χρήση των κωδικών TaxisNet ή μπορεί να γίνει και με φυσική παρουσία σε ΚΕΠ.

0: Πάμε να συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα.
1: Πάμε, λοιπόν, έχουμε ελεύθερο τύπο. Έρχονται 3.335 προσλήψεις στο δημόσιο. Πρώτων πυλών 420 μόνιμοι λιμενοφύλακες. Άναψε πράσινο το Υπουργείο Εσωτερικών για 954 θέσεις σε ΟΤΑ και δημοτικούς φορείς. Δύο διαγωνισμοί για 35 θέσεις επιστημονικού προσωπικού σε υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών. Λήγουν οι αιτήσεις για 1.000 θέσεις πτυχιούχων στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Όλες οι θέσεις, οι προκηρύξεις και οι ειδικότητες, έναν αναλυτικό οδηγό. Σαλαμίνα, έρευνες για εμπρησμό από πρόθεση στην Κακή Βίγλα, μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό εξετάζει το ανακριτικό κλιμάκιο που έχει μεταβεί στο νησί. Από αμέλεια, όπως όλα δείχνουν, η φωτιά στα Περιστέρια, σώθηκε η κατοικία του ηλικιωμένου ζευγαριού που έχασε τη ζωή του. Πόσο τραγικό όλο αυτό. Μπλόκο στις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων με ακυρωθήσα οικοδομική άδεια, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικές διατάξεις του νόμου. Πιο το σκεπτικό των δικαστών, το δικαστήριο δίνει τη δυνατότητα νομοθετικής παρέμβασης με συγκεκριμένες ρυθμίσεις, αναπερίσταση και αναπεριοχή. Στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ το πρωτογενές πλεώνασμα στο επτάμηνο. Η Αθήνα απαντά με διεθνές δίκαιο στα θαλάσσια πάρκα του Ερντογάν. Μονομερείς ενέργειες που δυσχεραίνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πέφτουν οι υπογραφές για το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ελλάδα σχεδιάζει πρόωρη αποπληρωμή χρέους 13 δισεκατομμυρίων, δημοσίευμα του Bloomberg. Στοιχεία της ΑΔΕ, κατά 33,31% μειώθηκε ο κατακεφαλήν ένφια από το 2018 και στον ιστό της αράχνης εισπράξης 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε 3 εβδομάδες πάει ταμεία η ταινία του Spider-Man.
0: Η Εσπρέσο, Τζένι Ρίξτο, πανηγυρίστη Ζάκηθο έγινε Βιετνάμ. Κλάρκ εισέβαλε στην πίστα με κυβότια χιλιάδων πιάτων. Στείλει άλατος η τραγουδίστρια.
1: Είναι απίστευτη η φωτογραφία αυτή. Όποιος την έχει δει.
0: Ναι, είναι ωραία, μεγάλη πλάκα. Τώρα δεν ξέρω αν.
1: Είναι σαν από ταινία, πραγματικά.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι για πρωτοσέλιδο εφημερίδα, αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει, εξαρτάται και από την εφημερίδα πάντα.
0: Σίγουρα. Υπάρχει συγκεκριμένο κοινό που ενδιαφέρεται για τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και επίσης από την πρώτη σελίδα της Εσπρέσο, σοκ, τρεις νεκροί από πτώση ελικοπτέρου στη Σύφνο.
1: Και πάμε και στην εστία. Διεθνής πειρατεία η εισβολή της Τουρκίας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Με δούριο υπό τα θαλάσσια πάρκα η οριοθέτηση, στον οποίο παραβιάζει την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τώρα αποδεικνύεται πόσο εγκληματική ήταν η επιλογή της κυβερνήσεως να περιορίσει τα δικά μας θαλάσσια πάρκα εντός 6 μιλίων στα χωρικά μας ύδατα για να κατευνάσει τον Ερντογάν. Στήριξη του Κογκρέσου των ΗΠΑ στον GSI. Ανεξέλεγκτη Ρωμά στη Γαστούνη επετέθησαν κατά αστυνομικών. Ώρα μηδέν για το μέλλον του Facebook και του Instagram.
0: Τώρα πρέπει να πούμε ότι ειδικά το θέμα το οποίο απασχολεί τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, δηλαδή η δημιουργία των δύο θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία με προεδρικό διάταγμα ανήμερα του 15 Αυγούστου, και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, Ελισάβετ.
1: Όχι, βέβαια.
0: Πρέπει να πω ότι αυτό είναι και το κεντρικό θέμα της πολιτικής αντιπαράθεσης τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε την παρέμβαση του Άντωνη Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος υποστηρίζει σε ανάρτησή του ότι η Τουρκία προσπαθεί να μας αποκόψει από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο. Έκανε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Από καιρό προειδοποιώ. Το διεθνές ξέπλυμα της Τουρκίας με φιλίες και κατευνασμούς φέρνει νέα τετελεσμένα σε βάρος της πατρίδας μας, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι ο ίδιος είχε ζητήσει την αντίδραση της κυβέρνησης πριν να είναι αργά. Και τι εννοεί με αυτό? Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι μία ακόμα διεθνής πειρατεία και όλα δείχνουν πώς θα ακολουθήσει η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Αυτά δυστυχώς είναι τα κατά φαντασία ήρεμα νερά. Τι ακριβώς κάνουμε, ποια είναι η στρατηγική μας, δεν βλέπουμε πώς η Τουρκία προσπαθεί να μας αποκόψει από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο. Θα πρέπει εδώ βεβαίως να ανατρέξουμε στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, που τονίζω ότι αυτή η ανακοίνωση δεν δημιουργεί ένομα δικαιώματα και συμφέροντα στο Αιγαίο ή οπουδήποτε αλλού στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Είναι ωστόσο ένα θέμα το οποίο δείχνει τις προθέσεις της Άγκυρας και αυτό δεν μπορούμε να το να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε ότι υπάρχουν θαλάσσια πάρκα υποτίθεται που περικυκλώνουν το Καστελόριζο.
1: Τι έτσι? Να κάνεις ότι δεν βλέπεις εδώ και καιρό και σε επίπεδο ρητορικής και όσον αφορά το νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα που περιμένουμε μέσα στο φθινόπωρο να περάσει, αλλά και με πράξεις, το έλεγες και εσύ χθες, με παραβιάσεις στο Αιγαίο, πράγματα δηλαδή που το προηγούμενο διάστημα δεν τα είχαμε δει. Φαίνεται ότι η Άγκυρα έχει πάρει μια συγκεκριμένη ρότα και μας θυμίζει τον παλιό κακό της αυτό. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Γιώργο που λέει ότι όταν ένα μαγαζί δεν πληρώνει τις εισφορές, τους φόρους και τις υποχρεώσεις του, κάνει αθέμητο ανταγωνισμό απέναντι σε κάποια άλλη επιχείρηση που είναι τυπική.
0: Σαφέστατο.
1: Είναι σαφέστατο αυτό.
0: Γι' αυτό και θα έπρεπε να αποκλείονται αυτοί οι επιχειρηματίες. Δεν μπορεί να είναι μόνο ένα πρόστιμο απλά στην επιχείρησή τους. Πώς είναι αυτός ο οποίος θα το πιάσει το αρκωτές 2 και 3 και 4 και 5 φορές, στο τέλος θα το πάρουν το δίπλωμα, έτσι δεν είναι?
1: Και πολλές λες, γιατί μέχρι τότε θα το έχει χάσει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να συμβεί κάτι αντίστοιχο και με τους επιχειρηματίες. Όχι να μπορέσουν οι ίδιοι και τα φιλικά τους πρόσωπα να ιδρύουν διαρκώς επιχειρήσεις με νέα αφημή για να κάνουν τις ίδιες παραβιάσεις της νομοθεσίας και όλοι μας να βλέπουμε με μισό μάτι κάθε ξεχωριστό επιχειρηματία.
1: Καλημέρα στον Νίκο που αναρωτιέται αν ο δακτύλιος της Αθήνας είναι άχρηστος γενικά. Είναι ένα τουλάχιστον αναχρονιστικό μέτρο, θα έλεγα εγώ πλέον. Ο δακτύλιος στην Αθήνα δεν έχει πολλά να προσφέρει. Μας έλεγε εδώ προχθές ο Κωνσταντίνος Μαρκουίζος ότι έχει ατονίσει πλέον και οι έλεγχοι έχουν ατονίσει όσον αφορά τον δακτύλιο της Αθήνας. Είναι ελάχιστα τα ελάχιστη έλεγχοι και ελάχιστα και τα πρόστιμα που μπαίνουν για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι πρέπει, όπως λέγαμε χθες σχετικά με το κυκλοφοριακό, να υπάρχει μια γενικότερη αναθεώρηση των μέτρων.
0: Είδες πώς ασχολείται ο κόσμος με το κυκλοφοριακό ακόμα και, ακόμα και σε μέρες που πραγματικά η μετακίνηση στην Αθήνα είναι εξαιρετικά άνετη και
1: ακόμα και τώρα που δεν υπάρχει δακτύλιος.
0: Ναι, και δεν υπάρχει και δακτύλιος τώρα. Είναι όντως ένα θέμα. Εγώ πρέπει να σου πω ότι είχα πέσει σε έλεγχο για δακτύλιο στις αρχές του περασμένου Απριλίου. Και
1: πρέπει να είσαι από τους ελάχιστους, Αλέξανδρε.
0: Ναι, εντάξει. Μου είχε συμβεί τέλος πάντων ένα πρωινό μπροστά από το Καλλιμάρμαρο.
1: Ναι.
0: Που είχα πεταχτεί για μια δουλειά δημοσιογραφική, ένα ραντεβού. Επέστρεφα από εκεί, περνούσα. Όντως είχε έλεγχο για δακτύλιο. Βεβαίως έχουμε δημοσιογραφική κάρτα, οπότε μπορούμε να κυκλοφορούμε. Αλλά είναι. Εγώ τώρα ακούω το δακτύλιο. Δηλαδή είναι ένα μέσο που σου λέει ότι ένας αριθμός αυτοκινήτων δεν μπορούν να μπαίνουν στο κέντρο για κυκλοφοριακούς λόγους.
1: Νομίζω πλέον ότι με τόσα αυτοκίνητα που έχει αποκτήσει κάθε οικογένεια υπάρχει και ο τρόπος για να το λύσεις. Δηλαδή λέει ο ένας τον άλλον και έχουν φροντίσει οι οικογένειες βέβαια να έχουν μονάζυγα, δεν έχουν το ίδιο. Αύριο, γιατί δεν δουλεύουν και όλοι, δεν περνάνε και όλοι από το κέντρο. Αύριο χρειάζομαι εγώ να πέρασω από το κέντρο, θα πάρω το δικό σου αυτοκίνητο. Σήμερα το χρειάζεσαι εσύ. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, Αλέξανδρε, κυκλοφορούν σχεδόν καθημερινά.
0: Συμβαίνει και αυτό, εννοείται. Αλλά εγώ σου λέω ότι δέχομαι κάθε μέτρο για τον περιορισμό της κυκλοφορίας και της κίνησης, εφόσον όμως εφαρμόζεται. Και εφόσον γίνονται έλεγχοι για αυτό. Δηλαδή, δεν μπορούμε να λέμε ότι ισχύει ένα μέτρο και δεν κάνουμε έλεγχους για την τήρησή του. Πάμε σε διάλειμμα, Τζιβελεκίδη. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πολύ ζωηροί είστε σήμερα, 3η 18 Αυγούστου. Ο Πάνος από την Ελβετία, όμορφη καλημέρα στην όμορφη παρέα από τη δροσερή Ζυρίχη.
1: Δροσερή.
0: 19 βαθμοί τώρα, μέχρι στους 26 θα φτάσουμε σήμερα. Να είσαι καλά, φίλε Πάνο.
1: Εμείς εδώ 34-35, τοπικά και 37, για να ξέρεις, Πάνο, την έχουμε την ζεστούλα μας. Και ο Βαγγέλης, Βαγγέλη, μάλλον κάποια παρανόηση έγινε. Μου λες ότι τα νερά στο Αιγαίο συνολικά είναι διεθνή ύδατα, όχι ελληνικά, εννοείται. Οπότε μπορεί να περάσει όποιο πλοίο, όποια χώρα θέλει, όποτε μπορεί να περνά, οπότε λες μπορεί να περνάει και τουρκικό καραβί. Δεν αναφερθήκαμε σε κάτι τέτοιο. Για παραβιάσεις από αέρος μιλούσαμε νωρίτερα. Δεν ξέρω ακριβώς για ποιο λόγο έστειλες αυτό το μήνυμα.
0: Βέβαια, εντάξει, okay. Και στα χωρικά ύδατα μπορούν να υπάρξουν παραβιάσεις αλλιευτικών σκαφών ή παρενοχλήσεις από τουρκικά σκάφη, όπως έχουν γίνει ειδικά το προηγούμενο χρονικό διάστημα στις εργασίες πόντισης καλωδίων οπτικών υμνών μεταξύ των νησιών. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε συνολικά. Εννοείται ότι υπάρχουν διεθνή ύδατα στο Αιγαίο, από όπου επιτρέπεται η διεθνής ναυσιπλοεία. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Μιλάμε για τα χωρικά μας ύδατα, φίλε Βαγγέλη. Και τώρα, για να καταλάβεις ποια είναι η αντιδιαστολή, ο Σταύρος στέλνει: κατάφεραν οι Τούρκοι και γκρίζαραν Σαμοθράκη και Λίμνο. Άλλη μια επιτυχία του ελληνικού κράτους. Ο επόμενος στόχος τους είναι να φτάσουν μέχρι την Κάριστο. Θα δούμε τώρα και εδώ πώς θα πρέπει να αντιδράσει η ελληνική πολιτεία. Είναι εντυπώσεις αυτές που προκαλούνται από την δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων της Τουρκίας για τα υποτιθέμενα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Είναι κάτι το οποίο εννοείται ότι δεν πρέπει να αφήσει έτσι η ελληνική διπλωματία. Ο Γιώργος όμως...
1: αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Λοιπόν, καλημέρα. Για ποια φοροδιαφυγή μιλάμε σε αυτήν την χώρα? Κοροϊδευόμαστε μόνοι μας τελικά? Πριν μία εβδομάδα έγινε ο διαγωνισμός για τα beach bars στους αμόλοφους Καβάλας. Δηλαδή, μέχρι τώρα, Αύγουστος, δεν είχαν άδεια? Μια επιχείρηση που δεν έχει άδεια εκδίδει φορολογικά στοιχεία, αποδείξεις, απόδοση, ΦΠΑ κτλ. Ελαντέ, Γιώργο, είναι η απάντηση. Γιατί από πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε αυτό το θέμα? Μιλάμε
1: εννοείται
0: για επιχειρήσεις.
1: Ότι οι διαδικασίες όλες αυτές θα άρχιζαν και θα τελείωναν πολύ νωρίς. Αυτό λέμε τα τελευταία δύο χρόνια, από τότε που είχαν αρχίσει και οι έλεγχοι και το ξύλωμα ουσιαστικά και των beach bars, ότι αυτή η διαδικασία στις παραλίες, Αλέξανδρε, θα άρχισε και θα τελείωνε πολύ νωρίς. Από τον Μάιο κιόλας, και φτάσαμε τέλη Αυγούστου.
0: Ναι, δυστυχώς δεν ισχύει αυτό. Δυστυχώς αρκετές υπηρεσίες υπολειτουργούν. Και δυστυχώς δεν το βλέπει αυτό η κυβέρνηση και δεν γίνεται πρώτη χρονιά αυτό. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Θυμάστε την εφαρμογή MyCost?
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι. Μιλάμε για την εφαρμογή που τέθηκε.
1: Έβλεπες και ακριβώς τον χώρο που έπρεπε να πιάνει με βάση το μίσθωμα ένα beach bar, μια οποιαδήποτε επιχείρηση πάνω στην παραλία.
0: Έτσι είναι. Πας στην παραλία, γιατί το περιγράφουμε για αυτούς που δεν έχουν ανοίξει ποτέ, δεν έχουν κατεβάσει και ανοίξει και λειτουργήσει ποτέ αυτή την εφαρμογή. Πας σε μια παραλία και πατάς την εφαρμογή, σου βγάζει τη δορυφορική εικόνα, βλέπεις την παραλία με τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες και σου βγάζει παράλληλα και το πλαίσιο, ένα γαλάζιο πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να βρίσκονται οι ξαπλώστρες. Αν υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες εκτός αυτού του πλαισίου, σημαίνει ότι ο επιχειρηματίας δεν έχει άδεια για να τις βάλει εκεί, οπότε μπορείς να κάνεις καταγγελία. Δυστυχώς, βλέπω, επειδή προσπάθησα να το λειτουργήσω και φέτος, είδα δεκάδες παραλίες που βεβαίως έχουν ξαπλώστες, βεβαίως έχουν ομπρέλες, βεβαίως λειτουργούν επιχειρήσεις εκεί. Δεν υπάρχει όμως το γαλάζιο πλαίσιο. Άρα δεν υπάρχει καμία άδεια για αυτές τις επιχειρήσεις. Τώρα, ρωτάω εγώ, θα πρέπει ο πολίτης να κάνει καταγγελία στο κράτος και μέσω της εφαρμογής για να ελεγχθούν αυτές οι επιχειρήσεις?
1: Και έχουν γίνει και από πέρσι, έχουν γίνει πολλές καταγγελίες.
0: Δυστυχώς δεν ξέρουμε κατά πόσο έχουν πληρωθεί τα πρόστιμα αυτά. Ναι,
1: και αν έχουν ελεγχθεί και όλες οι καταγγελίες.
0: Και δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν λειτουργεί αυτή η συνθήκη. Δεν είναι δυνατόν ένα οργανωμένο κράτος κατά μεσής του Αυγούστου να κάνει διαγωνισμό για επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν από τον Μάιο και ήδη βγάζουν πάρα πολλά χρήματα.
1: Πάμε και στον άλλο Γιώργο που λέει ότι ξεσηκώθηκαν οι αγρότες στην Ολλανδία, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, είναι σήμερα και σε πρωτοσέλιδο εφημερίδα το θέμα. Γιατί εκεί λέει, οι αγρότες επιχειρηματίες να κοιτάζουν το μέλλον τους? Εδώ τώρα έχουμε πανηγύρια. Οι δικοί μας αγρότες τρέχουν στα πανηγύρια, χαρτούρα, βάζουμε φωτιά στα ουίσκι, πετάμε πιάτα, πετάμε γαρδένιες και το Δεκέμβριο θα ψάχνουν να ζεσταθούμε στα μπλόκα. Εντάξει, λέει, τέτοιοι είμαστε. Βέβαια, να πούμε ότι για πρώτη φορά είδαμε κάποιες κινητοποιήσεις και μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Ναι.
1: Στη χώρα μας, να μην το ξεχνάμε αυτό. Είδαμε στα τέλη Ιουνίου συγκεκριμένα κινητοποιήσεις στη Λάρισα, την Καρδίτσα, τα Χανιά, τη Θεσσαλονίκη, την Μεσσηνία. Και εγώ να σου πω, Αλέξανδρε, δεν θυμάμαι άλλη χρονιά που μέσα στο καλοκαίρι να έχουμε δει κινητοποιήσεις στη χώρα μας από αγρότες.
0: Όχι, δεν υπήρχε ποτέ στο παρελθόν.

0: Γεια σας, κύριε Νικόλα. Καλημέρα σας. Με βάση την ορολογία επιχειρηματίας, είναι το άτομο που ιδρύει, κατέχει και διευθύνει μια επιχείρηση, αναλαμβάνοντας το οικονομικό ρίσκο για να παράγει αγαθά ή υπηρεσίες και να κερδίσει χρήματα. Στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των επιχειρηματιών όχι μόνο δεν κερδίζουν χρήματα, αλλά χρεώνουν και τους υπόλοιπους επιχειρηματίες και πολίτες με τα χρέη τους προς την εφορία, δημόσια και ασφαλιστικά ταμεία. Παρόλο αυτό, το κράτος διατηρεί τις επιχειρήσεις ανοιχτές για προφανείς πελατειακές σχέσεις, ψήφους. Καλή συνέχεια. Κύριε Νικόλα, δεν ξέρω αν μπορώ να είμαι απόλυτα σύμφωνος με αυτό που λέτε. Δεν είμαι, μάλλον, γιατί πρώτον, βεβαίως αρκετοί επιχειρηματίες κερδίζουν αρκετά χρήματα στην χώρα μας και αδιαφορούν για τη σχέση τους με το κράτος. Είναι υπεράνω του κράτους. Αυτό είναι το πρόβλημα για κάποιους επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν τους νοιάζει αν θα κόψουν αποδείξεις, δεν τους νοιάζει αν θα έρθει κάποιος έλεγχος και δεν τους νοιάζει επίσης αν θα κλείσει το μαγαζί τους για 10-15 μέρες, αν καταγραφεί μια παράβαση φορολογική. Πρέπει να υπάρξει άλλος τρόπος αντιμετώπισης αυτών των παραβάσεων, γιατί αυτό το οποίο έχουμε δει δεν λειτουργεί βάσει της φοροδιαφυγής που έχουμε βιώσει όλοι μας, ειδικά αυτήν την περίοδο. Και γιατί την έχουμε βιώσει όλοι μας αυτή την περίοδο? Γιατί και εμείς καλοκαίρι είναι, διακοπές έχουμε, βγαίνουμε περισσότερο έξω, θα πιούμε ένα από το περισσότερο παραπάνω, θα πάμε σε μια ταβέρνα, εννοείται, πολύ περισσότερες φορές από ό,τι κάνουμε τον χειμώνα. Βλέπουμε πράγματα τα οποία δυστυχώς συμβαίνουν καθημερινά σε όλη τη χώρα. Καλημέρα και στον κύριο Ανδρέα από τον Πειραιά. Αν πάτε Σαλαμίνα, επειδή πηγαίνω τα τελευταία χρόνια για μπάνιο, να δείτε το τι σκουπίδι υπάρχει στην άκρη αρκετών δρόμων δίπλα σε θαμνό έκταση. Τόσο δύσκολο είναι ο Δήμος να ζητήσει απορριμματοφόρα από Πειραιά μεριά. Ανδρέα, αυτό είναι κάτι το οποίο...
1: Το φίξαμε και χθες με αφορμή την φωτιά, ναι, βέβαια.
0: Και το λένε όλοι για τη Σαλαμίνα. Είχαμε τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Στέφανο Νάνο, χθες, ο οποίος παραδέχθηκε το πρόβλημα. Δεν κρύφτηκε ο άνθρωπος. Είναι πολύ κακή η διαχείριση των απορριμμάτων στη Σαλαμίνα. Δυστυχώς δεν είναι το μόνο αρνητικό παράδειγμα στην χώρα μας. Τα social media έχουν ουσιαστικά πληθύνει από φωτογραφίες που δείχνουν πολύ όμορφους παραθεριστικούς τόπους να είναι γεμάτα σκουπίδια, ειδικά αυτή την περίοδο που έχουν πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Η ώρα είναι 8:58 και 32 δευτερόλεπτα. Πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 9.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
2: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Ένα νιώπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία καθώς και ο Έλληνας πιλότος. Εξετάζεται αν υπέστη μηχανική βλάβη ή πρόκειται για ανθρώπινο λάθος του χειριστή. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες για την καταγραφή των σημειών από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Παράλληλα, συνεχίζονται έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία, καθώς και σε περιοχές της Φωκίδας, της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής με αρκετούς ταξιδιώτες να επιστρέφουν σταδιακά από τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του λιμενικού, χθες έφτασαν σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο περισσότεροι από 48.000 επιβάτες. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύει 39χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος τη νύχτα συγκρούστηκε μεταξύ το οποίο έκανε αναστροφή στη Βούλα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, καθώς και για επικίνδυνη οδήγηση. Φόβοι για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά το διέξοδο των διπλωματικών προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, ενώ το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στα στενά του Ορμούζ και την ευρύτερη περιοχή. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με τον Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα $91 το βαρελί.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Την απόκτηση του 28χρονου χαφ Κέρβιν Αριάγκα από την Ονδούρα που αγωνιζόταν στην Ισπανική Λεβάντε ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και την Κρήτη, άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ, στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: 3LFM 97,8, φίλες και φίλοι, Ελισάβετ Σαλαμάρα και Αλέξανδρος Κώτης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11. Πάμε όμως τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μιλήσουμε με τον άνθρωπο τον οποίο έχουμε ήδη προναγγείλει. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εφοριακών Αττικής και Κυκλάδων, ο κύριος Δημήτρης Μέρκος, με τον οποίο έχουμε να συζητήσουμε πολλά πολλά και ενδιαφέροντα. Κύριε Μέρκο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, καταρχάς θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την απεργία την οποία έχετε ξεκινήσει από προχθές, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι. Είναι μια πρωτοβουλία που πήραμε από προχθές και θα συνεχιστεί μέχρι τις 26 του μήνα.
0: Μιλάμε για τους υπαλλήλους των ΔΟΗ στην Αττική και στις Κυκλάδες, έτσι δεν είναι?
1: Όχι. Είναι πανελλαδική κινητοποίηση.
0: Είναι πανελλαδική κινητοποίηση, ναι. Ποιους αφορά και από ποιες εργασίες απέχετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια εδώ και πάρα πολύ καιρό από την πλευρά μας, από την πλευρά της Ομοσπονδίας και των κατατόπου συλλόγων, να αναδείξουμε μια σειρά ζητήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί στις υπηρεσίες μας και αφορούν την δυνατότητα άσκησης με αποτελεσματικό τρόπο του έργου μας. Αλλά και πολλούς κινδύνους που αφορούν και υπάρχουν κατά τη διαδικασία αυτή. Μιλάμε για αποχή, αποτελεσματικό τρόπο του έργου μας. Αλλά και πολλούς κινδύνους που αφορούν και υπάρχουν κατά τη διαδικασία αυτή. Μιλάμε για αποχή από τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου. Δεν μιλάμε για τις άλλες εργασίες.

0: Κοιτάξτε να δείτε, οι εργαζόμενοι στη προβλητική διοίκηση δουλεύουν σε εξαντλητικούς ρυθμούς όλο αυτό το διάστημα. Mm-hmm. Η κινητοποίηση αυτό αφορά τις συγκεκριμένες ημέρες και έχει στόχο να αναδείξει τα τεράστια προβλήματα.
1: Ναι, αφορά τέτοιου τύπου όμως αυτό για να καταλάβουμε.
0: Ναι, βεβαίως, ναι. Και επειδή υπάρχει και χαιρόμαστε που με αφορμή αυτή την κινητοποίηση τα ζητήματα των υπηρεσιών μας έρχονται στην επικαιρότητα και θέλουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να αναδειχθεί η ουσία των προβλημάτων, οφείλουμε να καταθέσουμε το γεγονός ότι εμείς πριν προχωρήσουμε σε αυτή την κινητοποίηση έχουμε αναδείξει τα θέματα αυτά εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Έχουμε προαναγγείλει αυτή την κινητοποίηση με στόχο η διοίκηση της ΑΔΕ και η πολιτική ηγεσία να προσέλθουν σε ένα διάλογο προκειμένου να ακούσουν τα προβλήματα και κατά τη γνώμη μας.
1: Έγινε αυτός ο διάλογος, κύριε Μέρκο?
0: Δυστυχώς, κυρία Σαλαμάρα, και το λέω, επαναλαμβάνω, δυστυχώς, όχι μόνο δεν προσήλθε η διοίκηση σε αυτό το διάλογο, όπως έχει θεσμική υποχρέωση να κάνει, ξέρετε, το να συναντάει και ως πιτσιλίες τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Δεν είναι στη διακριτική ούτε ευχέρεια ή ο εκάστοτε υπουργός. Οφείλει να προσέλθει, να ακούσει τα αιτήματα, να ακούσει τα προβλήματα και πολλές φορές και τις προτάσεις που έχουμε για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών και χωρίς να είναι απαραίτητο ότι θα συμφωνήσουμε.
2: Δεν σας έχουν ακούσει, δεν σας έχουν δει ο κύριος Πιτσιλής ή ο κύριος Πυρακάκης?
0: Εδώ και πάρα πολύ καιρό, με τον αναπληρωτή του κυρίου Πυρακάκη, κάναμε μια συνάντηση το προηγούμενο διάστημα. Σε καλό κλίμα, οφείλω να τονίσω. Αλλά δυστυχώς με τον κύριο Πιτσιλή, στον οποίο παραπέμπονται όλες οι απαντήσεις, έχουμε να τον δούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εγώ είμαι εκπρόσωπος και πρόεδρος ενός σωματείου περίπου 3.500 ατόμων, κύριε Κόντι, και με τεράστια προβλήματα στις υπηρεσίες μας, και ο κύριος Πιτσιλής αρνείται οποιαδήποτε συνάντηση. Προφανώς αυτό δεν είναι τυχαίο. Γιατί τα ζητήματα που βάζουμε είναι πάρα πολύ σοβαρά και απαιτούν.
1: Ποια είναι αυτά τα ζητήματα, να τα δούμε λίγο?
0: Για παράδειγμα, όταν η ΑΔΕ εξαγγέλει, όπως είπατε προηγουμένως, σαφάρι ελέγχων, και εμείς είμαστε υπέρ της αντιτικοποίησης των ελέγχων. Γιατί σας άκουσα και προηγουμένως που πολύ σωστά επισημάνατε ότι υπάρχει τεράστια φοροδιαφυγή στη χώρα μας. Και μικρή φοροδιαφυγή σε αυτόν που δεν κόβει αποδείξεις, αλλά και μεγάλη φοροδιαφυγή. Άρα το σαφάρι πρέπει να είναι προς όλες τις κατευθύνσεις. Όταν λοιπόν εξαγγέλλεται αυτό, κύριε Κόντι και κυρία Σαλαμάρα, πρέπει να λέμε, που πολλές φορές έχει να καλύψει και επικοινωνιακές ανάγκες, πρέπει να αναλύονται και οι πόροι οι οποίοι διατίθονται προκειμένου αυτό το σαφάρι να έρθει εις πέρας. Για παράδειγμα, επαρκούν οι ελεγκτές και το προσωπικό για να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι? Δεύτερον, υπάρχουν τα οχήματα για να μεταβούν οι ελεγκτές στους χώρους δουλειάς και είναι ασφαλή αυτά τα οχήματα? Υπάρχει προσωπικό στις υπηρεσίες μας προκειμένου να υποστηρίξει αυτούς τους ελέγχους? Υπάρχουν οι διαδικασίες προκειμένου αυτοί οι έλεγχοι να είναι αποτελεσματικοί και να αποφέρουν έσοδα στα ταμεία?
1: Καταλαβαίνουμε ότι μάλλον είναι αρνητικές οι απαντήσεις που δίνετε σε αυτά τα ερωτήματα. Για πόσους ελεγκτές μιλάμε?
0: Αυτά τα ερωτήματα θέλαμε να θέσουμε στον κύριο Πιτσιλή, όχι τώρα, από τον Ιανουάριο, και ο οποίος δυστυχώς αρνείται, γιατί καταλαβαίνουμε ότι οι απαντήσεις είναι δύσκολες και σε πολλές περιπτώσεις και εύλογες κατά τη γνώμη μας. Εμείς λοιπόν καλέσαμε από τον Ιανουάριο αυτή τη διαδικασία, κάναμε μια πολύ πετυχημένη κινητοποίηση 24ωρη απεργία περίπου το Πάσχα, όπου θέσαμε τα ζητήματα. Δυστυχώς δεν είχαμε καμία, με πολύ υψηλά ποσοστά συμμετοχής για το δημόσιο. Κάναμε δύο συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου που επισημάναμε την πρόθεσή μας να πάμε σε αυτή την κινητοποίηση. Δυστυχώς η διοίκηση αρνείται οποιαδήποτε συνάντηση.
2: Ναι. Θα θέλαμε όμως να μας μιλήσετε περισσότερο για τα αιτήματά σας, γιατί και εμείς θέλουμε να τα επικοινωνήσουμε και να τα γνωρίζει και ο κόσμος τι αντιμετωπίζουν οι ίδιοι ελεγκτές κάθε φορά που καλούνται να κάνουν ένα τέτοιο έλεγχο.
0: Και χαιρόμαστε και οφείλουμε να γνωρίσουμε ότι είστε τους σταθμούς οι οποίοι και μας δίνουν βήμα και μας επιτρέπουν να αναδείξουμε.
2: Αλίμονο τώρα, κύριε Μέρκο, δεν είναι θέμα συζήτησης αυτό, αλλά πραγματικά ήθελα να μας περιγράψετε μια μέρα ενός ελεγκτή, τι αντιμετωπίζει και τι λείπει και γιατί δίνεται αγώνα κιόλας.
0: Υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπικού, κύριε Κόντι, στις υπηρεσίες μας, στις φορολογικές υπηρεσίες. Για να έχετε μια έτσι εικόνα, στην προμνημονίων περίοδο υπήρχαν περίπου 14.500 οργανικές θέσεις. Αυτή τη στιγμή στη φορολογική διοίκηση είμαστε κάτω από 7.000. Λοιπόν, μιλάμε για
1: λιγότεροι από τους μισούς, λοιπόν.
0: Λιγότερους από τους μισούς. Όταν η φοροδιαφυγή, μια χαρά υπάρχει και επεκτείνεται.
1: Θα έλεγε κανείς, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ότι με την ψηφιοποίηση σχεδόν των πάντων θα είχε διευκολυνθεί η κατάσταση και δεν θα χρειάζονταν και τόσο επιτόπιοι έλεγχοι. Δηλαδή, θα γινόταν πιο εύκολη η δουλειά σας, ακόμα και από το γραφείο.
0: κυρία Σαλαμάρα, υπάρχει μια

0: εικονική πραγματικότητα. Ψηφιοποίηση και πράγματα έχουν γίνει. Πολλές φορές όμως παράγεται και η επιπλέον γραφειοκρατία από όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί δυστυχώς η εικόνα που εκπέμπεται δεν είναι πραγματική. Για παράδειγμα, σας άκουσα προηγουμένως που αναφερόσασταν στις παραλίες, ναι, και αυτή την εφαρμογή που θα έχει, που έχει κάθε πολίτης ή θα είχε κάθε πολίτης τη δυνατότητα να ελέγξει αν σε μια παραλία υπάρχει νόμιμη άδεια για αυτόν που έχει εμπορική δραστηριότητα. Ξέρετε, ο πολίτης μπορεί να το καταγγείλει αυτό. Για να υπάρχουν χιλιάδες καταγγελίες, απαιτούνται εργαζόμενοι για να πάνε να επιστοποιήσουν.
1: Το επισημάναμε και αυτό, ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρετε πόσοι εργαζόμενοι, επειδή εκπροσωπούμε και τις κλιματικές υπηρεσίες, mm-hmm, ξέρετε πόσοι εργαζόμενοι υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια και πιθανότητα υπάρχουν ακόμη στις Κυκλάδες, που υπάρχει αυτή η οικονομική δραστηριότητα και η εμπορική δραστηριότητα. 4-5 εργαζόμενοι. Στη Χαλκιδική, για μεγάλο χρονικό διάστημα τα προηγούμενα χρόνια, υπήρχε ένας εργαζόμενος. Και ξέρετε τι μας έλεγε η πολιτική ηγεσία? Θα προσλάβουμε ιδιώτες για να ελέγξουν. Και για τους ιδιώτες βρισκόταν εκατομμύρια να διατεθούν. Ενώ για να προσλάβουμε άλλους 5 εργαζόμενους στις Κυκλάδες, που γίνεται αυτό που περιγράφατε προηγουμένως, δυστυχώς χρήματα δεν υπάρχουν.
1: Ωραία,
0: όπως
1: κύριε
0: δεν
1: Μέρκο,
0: υπάρχουν χρήματα, για να επανέλθω στο θέμα,
1: ναι, ναι,
0: όπως δεν υπάρχουν χρήματα προκειμένου να εξασφαλιστούν ασφαλή οχήματα για τον προληπτικό έλεγχο. Ξέρετε ότι οι ίδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες σε κατηδίαν κουβέντες αποδέχονται ότι τα οχήματα που οδηγούν οι ελεγκτές είναι επικίνδυνα. Όχι απλά είναι επικίνδυνα. Με αποτέλεσμα, πολλές φορές οι εργαζόμενοι κάνουν χρήση των δικών τους αυτοκινήτων.
1: Γιατί αυτά δεν περνάνε από ελέγχους, αυτά τα οχήματα?
0: Θα έπρεπε να περνάνε, αλλά δυστυχώς δεν περνάνε και δεν είναι στην κατάσταση που θα έπρεπε να είναι.
2: Τώρα θα πρέπει να γίνεται πιο σαφής για πόσα οχήματα μιλάμε και τι έχετε αντιμετωπίσει εσείς. Δηλαδή, υπάρχει κάτι το οποίο βγάζει μάτι, ας πούμε, ότι είναι επισφαλές για να το οδηγήσει κάποιος?
0: Μπορείτε να απευθυνθείτε και στους υπηρεσιακούς παράγοντες και έχω την αίσθηση ότι θα επιβεβαιώσουν. Επαναλαμβάνω, οχήματα που σε επίσημες συναντήσεις του παρελθόντος ή με κατώτερα υπηρεσιακά στελέχη μας έχουν εκδηλώσει την πρόθεση μελλοντικά να αντικατασταθούν γιατί αναγνωρίζουν την επικινδυνότητα, δυστυχώς το βιώνουμε σαν εργαζόμενοι που κάνουμε χρήση αυτών των οχημάτων, δεν είναι στην κατάσταση που να εξασφαλίζουν τη στοιχειώδη, επαναλαμβάνω, τη στοιχειώδη ασφάλεια. Και γι' αυτό, ενώ απαγορεύεται, mm-hmm, πολλές φορές γίνεται ανοιχτό οι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούν τα δικά τους αυτοκίνητα, κάτι που δεν θα έπρεπε να γίνεται.
1: Έχουν υπάρξει περιστατικά με οχήματα υπηρεσιακά, ή το λέτε επειδή είναι παλαιά οχήματα και δεν έχουν περάσει από τους απαιτούμενους ελέγχους?
0: Μα προφανώς, όταν οδηγούμε ένα αυτοκίνητο, ξέρουμε πολύ καλά στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Και βεβαίως επαναλαμβάνω ότι κάνουμε χρήση σε πολλές περιπτώσεις των δικών σας οχημάτων.
1: Ναι.
0: Των δικών μας οχημάτων. Δεύτερον, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τη χρήση των οχημάτων. Με βάση, δεν τηρείται η διαδικασία που απαιτείται για την οδήγηση των οχημάτων. Ξέρετε, όταν τα θέσαμε αυτά τα ζητήματα σε πολύ παλιά συνάντηση και δημόσιο ο κ. Πιτσιλής, με έναν ηρωνικό και προσβλητικό τρόπο για τους εργαζόμενους, απάντησε ότι δεν θα τους φέρουμε και οδηγούς για να τους συνοδεύουν στους ελέγχους. Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά. Η ίδια η διοίκηση της ΑΔΕ ζητάει από τους εργαζόμενους να υποβάλουν, επειδή κανονικά τα οχήματα πρέπει να οδηγούνται από οδηγούς, ζητάει από τον κάθε εργαζόμενο να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι να αναλαμβάνει την ευθύνη για την οδήγηση των οχημάτων. Mm. Και ξέρετε, όταν σε ένα ελεγκτής είναι 10 και 15 ώρες σε έλεγχο και στις 2-3 τα ξημερώματα καλείται να διασχίσει την Ικαρία από το βόρειο στο νότιο τμήμα που μένει ή που είναι το ξενοδοχείο, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και τι κινδύνους εγκυμονεί.
2: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Θεωρώ ωστόσο ότι θα πρέπει να μιλήσουμε και για τις δικές σας απολαύες. Δηλαδή για τις απολαύες του Βορειακού. Θα ήθελα να μου πείτε
0: να ξεκινήσουμε για παράδειγμα.
2: Βεβαίως.
0: Επιτρέψτε μου, κύριε Κόντι, ναι, να ξεκινήσουμε λοιπόν. Αν είναι δίκαιο το αίτημα ότι ο εργαζόμενος πρέπει να δουλεύει 8ωρο και αν από εκεί και πέρα, με βάση το δημοσιοπαλικό κώδικα για έκτακτες ανάγκες, υπάρχει υπεροριακή απασχόληση, πρέπει να αμείβεται.
1: Ναι, κύριε Μέρκο, δεν δίνεται αυτό.
2: Αυτό δυστυχώς είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει λυθεί το 19ο αιώνα, με το 8ωρο. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είναι σε επισφάλεια αυτό, ειδικά στην Ελλάδα.
0: Στην ΑΔΕ δεν έχει λυθεί. Να καταλήξουμε ότι δεν είναι παράλογο το αίτημα όταν κάποιος δουλεύει αργίες, γιατί δουλεύουν οι υπηρεσίες, γιατί υπάρχει
2: σαφέστατα και δουλεύουν αργίες, ναι.
0: Όταν δουλεύουν αργίες νυχτερινά, εκτός έδρας, δεν μπορεί να είναι ερώτημα το αν θα ανοιχτούν.
1: Δεν πληρώνονται αυτά, κύριε Μέρκο. Δηλαδή δεν πληρώνονται υπερορίες ή αργίες τα Σαββατοκύριακα.
0: Στο δημόσιο υπάρχει ένα πλαφόν του πόσες ώρες μπορεί να αμυφθεί ο κάθε υπάλληλος ως επιπλέον εργασία. Ναι. Στο έτος, στο εξάμεινο βγαίνουν περιοδικά, τα οποία όμως, κυρία Σαλαμάδα, υπολείπονται πάρα πολύ της πραγματικότητας. Γιατί όταν ένας ελεγκτής φεύγει από την υπηρεσία του να πάει στην Κρήτη ή στη Μύκονο ή στη Σαντορίνη ή στη Ρόδο, ξεκινάει τη Δευτέρα και γυρνάει την άλλη Δευτέρα, φαντάζομαι ότι δεν πρέπει να αμείβεται 4 ή 5, 8 ώρα. Πρέπει να αμείβεται και το εκτός έδρας, το νυχτερινό του, το κυριακάτικα κτλ.
1: Ναι, σωστά. Αυτά δεν τα παίρνει.
0: Προφανώς όχι. Αυτές οι ώρες, αυτά που παίρνει, υπολείπονται κατά πολύ, κατά πάρα πολύ τον
1: Θα μας δώσετε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε όταν λέτε ότι υπολείπονται κατά πολύ.
0: Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Εργαζόμενος σε πάρα πολλές υπηρεσίες που φεύγει για έναν προληπτικό έλεγχο, ο οποίος δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί και πόσες ώρες θα απαιτηθούν, που φεύγει από την Αττική για να πάει στη Λιβαδιά, στη Λαμία και γυρνάει 11 η ώρα το βράδυ, 11.30 πριν αλλάξει η ώρα, γιατί τότε τέλειωσε για να επιστρέψει σπίτι του. Ξέρετε ποια είναι τα έξοδα που παίρνει για διατροφή ή για την ώρα που είναι από το πρωί μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ, που στο σπίτι του θα φτάσει στις 2.
2: Πείτε μας.
0: Λιγότερο από 10 ευρώ. 9,5 ευρώ.
2: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τα έξοδα. Μιλάμε για ακραίες καταστάσεις. Και επειδή υπάρχει μια εικόνα περί υψηλών αμοιβών, σας διαβεβαιώ ότι αυτή απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα.
1: Υπάρχει αυτή η εικόνα και υπάρχει και μια άλλη εικόνα, γιατί δεχόμαστε εδώ τώρα όση ώρα μιλάμε μηνύματα, από τον φίλο μας τον Γιάννη, για παράδειγμα, που λέει ότι σε απάντηση για τα οχήματα, λέει, οι περισσότεροι πάλι κάνουν χρήση για προσωπική δουλειά και όχι μόνο για την υπηρεσία, σε μεγάλο ποσοστό. Και από τον.
0: Καμία σχέση με την πραγματικότητα, να επιστρέψει ο φίλος.
1: Ναι, γι' αυτό σας λέω. Είναι η εικόνα που υπάρχει προς τα έξω και εσείς θα απαντήσετε
2: και
1: τώρα.
2: Και οι ακροατές θέλουν ότι, ας πούμε, αφήνουν και εχμές ότι οι εφοριακοί τα παίρνουν κιόλας από επιχειρηματίες. Τώρα, εγώ θα. Να σας το πάω εγώ από την άλλη. Αν οι αμοιβές είναι τόσο περιορισμένες και οι συνθήκες εργασίας είναι τόσο άσχημες, δύσκολες. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άνθρωποι υπάλληλοι οι οποίοι να μπαίνουν στον πειρασμό να λάβουν και κάποια χρήματα παραπάνω από τους επιχειρηματίες που ελέγχουν, και αυτό είναι κάτι το οποίο όμως είναι πρόβλημα του κράτους να το ελέγξει και να το διακόψει.
0: Να σας πω κάτι, εμείς δεν ζούμε σε άλλο κόσμο. Φαινόμενα διαφθοράς υπάρχουν και στο δικό μας χώρο, υπάρχουν και στο δικό σας χώρο, υπάρχουν παντού. Mm-hmm. Ευθύνη της πολιτείας είναι όχι να τα επικαλείται όταν για επικοινωνιακούς λόγους την βολεύει, να τα τελειώσει με κάθετο και οριζόντιο τρόπο. Και εμείς είμαστε συμπαραστάτες σε αυτό, γιατί κυρίως αυτά τα φαινόμενα προσβάλλουν και θίγουν εμάς. Από εκεί και πέρα όμως, υπάρχουν μια σειρά ζητήματα και μέτρα που πρέπει να ληφθούν, που διαχρονικά θα έπρεπε να ληφθούν, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αξιοκρατία, τη διαφάνεια, τον τρόπο λειτουργίας μας κτλ., τα οποία μπορούν να περιορίσουν αυτά τα φαινόμενα, τα οποία βεβαίως, για να είμαστε και ειλικρινείς, δεν είναι στην έκθεση που πολλές φορές καλλιεργείται και δίνεται η εικόνα.
2: Επειδή όμως πάμε σε αυτό, συγγνώμη κύριε Μέρκο, εγώ ήθελα να σας πω συγγνώμη. Ήθελα να σας ρωτήσω για τα ζητήματα ασφάλειας που δέχεστε, γιατί είναι και αυτό η απόπειρα χρηματισμού, ένα ζήτημα ασφάλειας και το τι αντιμετωπίζει κάθε εργαζόμενος εφοριακός που καλείται να κάνει έλεγχο σε έναν επιχειρηματία.
0: Όταν λέτε ασφάλειας.
2: Ενώ ενδεχομένως υπάρχουν και αναφορές που έχει απειληθεί η σωματική ακεραιότητα των ελεγκτών.
0: Είναι πολύ συχνά αυτά τα φαινόμενα. Και ξέρετε κάτι, και επειδή, πώς να σας πω, τίθεται το ερώτημα πώς θα προστατευτείτε, υπάρχουν μέτρα που μπορούν να ληφθούν. Το βασικότερο μέτρο όμως είναι ότι η διοίκηση της ΑΔΕ και η πολιτική ηγεσία πρέπει να εκπέμπουν ένα σεβασμό προς τους εργαζόμενους. Και αυτό γίνεται αντιληπτό από τον ελεγχόμενο. Όταν η ίδια η υπηρεσία δεν σέβεται τους εργαζόμενους, δεν σέβεται τους ελεγκτές που τους στέλνει σε μια επιχείρηση, καταλαβαίνετε, δημιουργείται γόνιμο έδαφος προκειμένου να δεχθούν και επιθέσεις και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και να μην υπάρχει απαραίτητη συνεργασία προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος με ασφάλεια και να αποτυπώσει την πραγματικότητα. Είπατε προηγουμένως, αναφερθήκατε, αν μου επιτρέπετε, επειδή είναι πάρα πολλά τα ζητήματα, για τις υπηρεσίες μας, τις αποδοχές κτλ. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Γιατί πολλές φορές η εικόνα που καλλιεργείται για την ΑΔΕ απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Που φιλοτεχνείται πολλές φορές με φύγει και δικιά σας στον δημοσιογράφο, για να είμαι ειλικρινής. Θεωρείται ότι είναι οι καλύτερες υπηρεσίες και οι περιζήτητες. Έγινε, κύριε Κόντι και κυρία Σαλαμάρο, το προηγούμενο διάστημα ένας εσωτερικός διαγωνισμός για τη στελέχωση θέσεων ελεγκτών. Mm-hmm. Αυτών που θεωρείται ότι είναι περιζήτητες. Mm-hmm. Ξέρετε πόσες θέσεις μείνανε κενές? Από τους ίδιους τους εργαζόμενους, το 60%. Γιατί οι συνθήκες είναι αποτρεπτικές. Γιατί οι υποθέσεις που χρεώνουν τους εργαζόμενους και η καθημερινότητά τους απέχουν πολύ από αυτό που μπορεί να κάνει ένας εργαζόμενος με ασφάλεια και για το φορολογούμενο και για την υπηρεσία και για τον εαυτό του. Ξέρετε, κυρία Σαλαμάρα, ναι, ποιος είναι ο μέσος όρος ηλικίας τους εργαζόμενους της ΑΔΕ?
2: Πείτε μας.
0: Ναι. Προσεγγίζει τα 55 έτη.
1: Άρα δεν υπάρχει ανανέωση του προσωπικού.
0: Ξέρετε πώς είναι οι εργαζόμενοι στην ΑΔΕ κάτω των 30 ετών? Μερικές δεκάδες. Αυτό δείχνει πράγματα. Δεν είναι οι περίεργοι συνδικαλιστές που αντιδρούν για να αντιδρούν. Και αν δείτε τα περισσότερα αιτήματα που θέτουμε έχουν να κάνουν με τη θεσμική λειτουργία των υπηρεσιών μας. Με το πώς οι έλεγχοι θα γίνουν ασφαλείς και βεβαίως και με οικονομικά, γιατί είμαστε εργαζόμενοι και θέλουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια με το μισθό μας.
1: Τώρα, τι μελιγενέστε, κυρία Μέρκο, αυτή η απεργία βλέπετε να συνεχίζεται μέχρι τις 26 Αυγούστου ή υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο να γίνει κάποια συνάντηση και να σταματήσει ενδεχομένως?
0: Η απεργία συνεχίζει κανονικά. Εμείς μετά το πέρας της κινητοποίησης θα πάμε σε νέες συνεδριάσεις για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Εμάς μας προβληματίζει πάρα πολύ, κυρία Σαλαμάρα, η στάση της διοίκησης και της πολιτικής ηγεσίας. Είναι αδιανόητο να μην προσέρχεται στη θεσμική της υποχρέωση που έχει για διάλογο. Επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να απαιτούμε εκ των προτέρων απόλυτη συμφωνία σε ό,τι λέμε, αλλά το ότι δεν προσέρχομαι σε διάλογο δείχνει πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτές τις κινητοποίησεις τις έχουμε εξαγγείλει εδώ και ένα εξάμηνο. Τους καλούμε να προσέλθουν και να δώσουν απαντήσεις σε εύλογα ερωτήματα. Καταλαβαίνουμε ότι οι απαντήσεις είναι δύσκολες. Το καταλαβαίνουμε, αλλά δυστυχώς έχουν την ευθύνη. Αλλιώς αναλαμβάνουν την ευθύνη για την κατάσταση που υπάρχει.
2: Κύριε Μέρκο, εμείς θα είμαστε εδώ για να προβάλλουμε τα αιτήματά σας και τις κινητοποιήσεις σας κάθε φορά. Ωστόσο, θα πρέπει να σας απευθύνουμε και ένα τελευταίο ερώτημα πριν
0: πώς
2: κλείσουμε.
0: Πώς θα θέλετε, με χαρά.
2: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω πώς έχουν πάει οι φετινοί έλεγχοι σε σχέση με άλλα χρόνια. Τι ψάρια έχετε πιάσει ως ελεγκτές? Δηλαδή, αν έχετε διαπιστώσει ότι στην πορεία των ετών υπάρχει μεγαλύτερη συμμόρφωση των επιχειρηματιών, αν πιστεύετε ότι είναι ικανοποιητικοί οι έλεγχοι που γίνονται από πλευρά σας ή αν θα έπρεπε να είναι πιο εντατικοί για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της φοροδιαφυγής.
0: Δύο στοιχεία, κύριε Κόντι, και σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Πρώτον, γίνεται, εγώ θα πω με τον κόπο και το μεράκι των εργαζομένων, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Η πραγματικότητα όμως, αν θέλουμε να λέμε την πραγματικότητα, είναι ότι οι έλεγχοι υπολείπονται κατά πολύ των απαιτούμενων. Και αυτό σας άκουσα και πριν βγούμε στον αέρα, το διαπιστώνετε κι εσείς με το μέγεθος της φοροδιαφυγής που υπάρχει. Άρα απαιτείται ουσιαστικότερος έλεγχος, καλύτερα δομημένος και κυρίως να εκπέμψουμε το μήνυμα ότι αυτός που φοροδιαφεύγει καλό θα είναι να το σταματήσει, γιατί αργά ή γρήγορα θα είσαι αντιμέτωπος με τις επιπτώσεις των επιλογών του.
2: Άρα έχετε δει βελτίωση εσείς τα τελευταία χρόνια. Ναι.
0: Το δεύτερο, κύριε Κόντι, είναι ότι η φοροδιαφυγή δεν είναι μόνο σε αυτόν που δεν κόβει απόδειξη. Υπάρχει και η μεγαλύτερη φοροδιαφυγή. Και εκεί λοιπόν εντοπίζεται και η τεράστια έλλειψη επίσης προσωπικού, με αποτέλεσμα να παραγράφονται κάθε χρόνο χιλιάδες υποθέσεις. Δεν είναι μόνο η παραλία που πάμε το καλοκαίρι, ξέρετε, γιατί είναι και σε ένα, κάθε καλοκαίρι συζητάμε περίπου τα ίδια θέματα.
2: Ακριβώς.
0: Υπάρχει και πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή, όπου μέσα από το μηχανισμό της ΑΔΕ και την στοχοθεσία αναδεικνύονται υποθέσεις, οι οποίες όμως πρακτικά, λόγω της έλλειψης προσωπικού, εγώ δεν θέλω να πω της βούλησης, ναι, της έλλειψης βούλησης, φοβάμαι όμως ότι και αυτό μπαίνει στο τραπέζι, οι υποθέσεις αυτές παραγράφονται. Άρα το ζήτημα της φοροδιαφυγής δεν
2: επιβάλλονται πρόστιμα, λέτε, και δεν καταβάλλονται.
0: Δεν ελέγχονται.
2: Δεν
0: προλαβαίνουν να ελεγχθούν αυτές οι υποθέσεις. Και οδηγούνται στην παραγραφή. Άρα, και αν δείτε από όλα αυτά που θέτουμε, εμείς θέλουμε να λειτουργούν ουσιαστικά οι υπηρεσίες μας. Πρέπει να στελεχωθούν με το υπάρχον προσωπικό. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες. Ξέρετε, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα συρρήκνωση των υπηρεσιών και στην περιφέρεια για το επόμενο διάστημα. Αντί να δούμε γιατί περιοχές με τεράστια εμπορική δραστηριότητα, όπως τα νησιά για παράδειγμα, δεν έχουν φορολογικές υπηρεσίες.
2: Μάλιστα.
0: Καταργήθηκαν. Αντί λοιπόν να δούμε τις επιπτώσεις αυτών των επιλογών την περίοδο των μνημονίων και να πάμε σε μια ανασυγκρότηση και ουσιαστική στελέχωση των υπηρεσιών, ο κύριος Πιτσιλής εξαγγέλει νέα συρρήκνωση και στην περιφέρεια. Λέγοντας ότι με την τεχνολογία θα τα λύσουμε. Εμείς είμαστε υπέρ της τεχνολογίας.
2: Δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα πάντα όμως και την ανθρώπινη παρέμβαση.
0: Χωρίς προσωπικό. Ήταν χαρακτηριστικό το παράδειγμα που αναφέρετε.
2: Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, κύριε Μέρκο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα επανέλθουμε στο θέμα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μέρκος,
0: πρόεδρος.
2: Να είστε καλά, πρόεδρος των υπαλλήλων των ΔΟΗ Αττικής και Κυκλάδων. Πάμε σε διάλειμμα τηλεειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνεις σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγνη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στον Ασπρόπυργο κοντά στις γραμμές του προαστιακού. Έχει διακόπη η κυκλοφορία των σειρμών στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανολιώσια. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Περισσότερα στο real.gr. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Φόβοι για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, ενώ το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στα στενά του Ορμούς.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: στους 97,8.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, Ελισάβετ Σαλαμάρα
1: και Αλέξανδρος Κόντης.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11. Αφεντικό στο στούντιο ο φίλος μου ο Γιώργος ο Τζιβελεκίδης. Η άλλη φίλη μου η Εύη Βουκιουκλιώτη απαντά στο 211-200-8200. Και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Τι έχει γίνει με τα μηνύματα εδώ, Αλέξανδρε?
0: Λοιπόν.
1: Όχι μικρός, τι μεγάλος χαμός έχει γίνει εδώ.
0: Άκου να δεις τώρα, η εφοριακή, όταν λέμε, το συζητήσαμε και στο διάλειμμα, όταν λέμε εφοριακή, κάπως τυπάει στην κοινωνία. Δεν έχουν και το καλύτερο όνομα οι εφοριακοί.
1: Ναι, σαν να λέμε. Για παράδειγμα, στέλνει ο Δημήτρης και λέει: καταργήθηκαν οι τοπικές υπηρεσίες, όπως είπε ο κύριος Μέρκος, επειδή έγιναν κολλητές με αυτούς που ελέγχουν.
0: Εδώ, είναι λοιπόν αυτό που πρέπει να.
1: Θυμηθούμε την υπόθεση της Χαλκίδας.
0: Να θυμηθούμε
1: τις υπόθεσεις. Τους εκβιασμούς και τα σχετικά.
0: Πολλών τοπικών φοριών, καταστημάτων, υποκαταστημάτων κτλ. Το θέμα είναι να ξεκινάμε από μια βασική αρχή. Η γενίκευση είναι η αρχή της προκατάληψης. Και οι δημοσιογράφοι είμαστε ένα επάγγελμα που όταν λες στον κόσμο τι δουλειά κάνεις,
1: σε στραβοκοιτάνε και λίγο.
0: Δεν σε κοιτάνε με το καλύτερο μάτι, σου χαμογελάνε κάπως πονηρά. Ενδεχομένως να συμβαίνει και στους εφοριακούς και σε κάποια άλλα επαγγέλματα αυτό. Παιδιά όμως, ακούστε τώρα. Είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι είναι όλοι το ίδιο, ότι όλοι τα παίρνουν ή ότι όλοι δεν κάνουν ελέγχους? Είναι δυνατόν να ακούτε τόσα αποτελέσματα? Καλώς κάνουν και υπερπροβάλλονται από τα μέσα ενημέρωσης τα αποτελέσματα των ελέγχων κάθε φορά σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν τους κανονισμούς και τους νόμους, για να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση ή όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμόρφωση. Ο φόβος φυλάει τα έρμα, λέει μια σοφή παροιμία. Πρέπει να προβάλλονται και πρέπει να προβάλλονται επίσης και τα αιτήματα αυτών των ανθρώπων οι οποίοι κάνουν τους ελέγχους. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι θέλουμε να μην υπάρχει φοροδιαφυγή, θέλουμε να λειτουργεί ένας μηχανισμός και να μην προστατεύουμε τους ανθρώπους που κάνουν αυτούς τους ελέγχους. Είναι σαν να λέμε ότι δεν αμείβουμε καλά τους δικαστές.
1: Και παράλληλα να πιάνουμε βέβαια και τους επίρρικους, γιατί υπάρχουν αυτοί και τους έχουμε δει.
0: Σαφέστατα
1: και έχουμε αναδείξει και όλες τις υποθέσεις τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, δεν θα αλλάξουμε κλίμα, θα μείνουμε σε οικονομικές ειδήσεις και θα πάμε στον Οικονομικό Σύμβουλο, τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα. Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Χατζησαλάτα.
2: Καλή σας ημέρα, Σαλαμάρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Κόντι.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε για τα Iris και τα υπόλοιπα, θα θέλαμε και το δικό σας σχόλιο για την απεργία των εφοριακών που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες της δουλειάς τους, τις αποδοχές τους, αλλά και τα μέσα με τα οποία καλούνται να κάνουν τους ελέγχους.
2: Άκουγα με προσοχή προηγουμένως τη συζήτηση που είχατε με τον Δημήτρη τον Μέρκο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Αττικής και Κυκλάδων και μέλος της Ομοσπονδίας. Και διαπιστώνω τελικά οι παθογένειες, οι οποίες είχα αφήσει πίσω μου πριν από 5 χρόνια, όταν είχα φύγει ως εκπρόσωπος τύπου των εφοριακών με συνταξιοδότηση, δυστυχώς συνεχίζουν και υπάρχουν. Όσον αφορά το θέμα τώρα της αποχής για τον προληπτικό έλεγχο, σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί είναι έσχατο μέτρο πίεσης αυτό. Για ποιο λόγο το λέω? Γιατί καταλαβαίνετε, όταν υπάρχουν ολόκληρες διαδικασίες, ο ελεγκτής, όταν φτάνει στο νησί για έλεγχο, να έχει ήδη φωτογραφηθεί και να κυκλοφορεί η φωτογραφία του σε όλες τις κλειστές ομάδες των επιχειρηματιών. Ναι. Ή όταν υπάρχει αυτή η διαδικασία ότι προσοχή, παιδιά, έρχονται από το λιμάνι ακόμη. Καταλαβαίνετε, όταν δεν υπάρχει αυτός ο φόβος που φυλάει τα έρμα καμιά φορά, η φοροδιαφυγή θα οργιάσει. Αυτά που είπε ο κύριος Μέρκος προηγουμένως ήταν στοχευμένα και στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά άκουσα δυστυχώς και φωνές άλλων συνδικαλιστών εχθές,
1: ναι,
2: που λέγανε ότι στόχος μας είναι η μείωση των εσόδων. Ή ότι οι ελεγκτές, παραδείγματος χάρη, κάνουν προληπτικούς ελέγχους γιατί η ΑΔΕ δεν ελέγχει τις μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν ενδομηλικές συναλλαγές. Αυτές δεν είναι φωνές οι οποίες βοηθούν.
1: Ναι, ακούστηκαν όντως και αυτές οι απόψεις.
2: Σωστά. Αυτές είναι σε λαθασμένη κατεύθυνση. Αυτό όμως που βλέπουμε, ότι δυστυχώς αυτές οι παθογένειες υπάρχουν και από την πλευρά του ελεγκτή. Όταν ήμουν στα χρόνια μου στο ΣΔΟΕ, είχα βιώσει ανάλογα πράγματα με πάρα πολλές ώρες εξαντλητικών ελέγχων, με αυτοκίνητα δικά μας τα οποία πηγαίναμε για ελέγχους. Ήλπιζω ότι κάποια στιγμή όλα αυτά θα λυθούν, και ειδικά τώρα με την ψηφιοποίηση.
1: Ωραία. Πάμε και στα πιο καθημερινά και στα πιο δικά μας, κύριε Χατζησαλάτα, γιατί δόθηκαν κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με το πότε φορολογείται η μεταφορά χρημάτων και ποσών ανάμεσα σε συγγενικά πρόσωπα μέσω του συστήματος Iris. Υπήρχε μια ανησυχία ότι ακόμα και το χαρτζηλίκι ή ακόμα και τα χρήματα που βάζει ένας γονιός για το παιδί του που σπουδάζει σε μια άλλη πόλη μπορεί να μπουν στο στόχαστρο. Είναι έτσι?
2: Δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο ακόμη και τα αυτονόητα να χρειάζεται να βγάλει διευκρίνηση η ΑΔΕ για να τα ορίσει. Όχι σε καμιά περίπτωση. Αν κάνουμε τη διαδικασία δωρεάς ή μεταφοράς χρημάτων μέσω ΙΡΙΣ, είτε αυτό είναι για χαρτζηλίκη παιδιών ανήλικα προστατευόμενα τέκνα, είτε είναι για βιοποριστικούς λόγους, αν το τέκνο είναι φοιτητής ή φοιτήτρια έως 25 ετών, για να καλύψει είτε το ενίκιο που πληρώνει, είτε την διατροφή του ή την καθημερινή του διαβίωση, είτε τα έξοδά του σε συγκράματα ή οτιδήποτε άλλο. Όχι, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί αυτό να χαρακτηριστεί ότι είναι δωρεά και σε καμιά περίπτωση δεν μπαίνουμε στη διαδικασία δήλωση στο My Property. Όπως επίσης, αν βγούμε καλή ώρα μια παρέα, διασκεδάσουμε, πληρώσει ένας το λογαριασμό και οι υπόλοιποι το κάνουμε πολύ συχνά εξάλλου. Μέσω ΙΡΙΣ μεταφέρουμε χρήματα σε αυτόν
1: που πλήρωσε.
2: Για αυτά τα μικροποσά και για αυτές τις περιπτώσεις, σε καμιά περίπτωση δεν θεωρούνται δωρεές. Και δεν υπάρχει εδώ και το όριο. Δηλαδή, δεν έχει προσδιορίσει ένα όριο η ΑΔΕ που να λέει ότι αυτές οι συναλλαγές έως αυτό το όριο δεν θεωρούνται. Έχουμε βάλει τη λογική που λέμε για τα παιδιά ή για τα μικροποσά τα οποία κάνουμε όταν είμαστε παρέα. Αντίθετα, φορολογούνται ως δωρεές με τον αντίστοιχο φορολογικό συντελεστή, αν μεταφέρουμε χρήματα στον οποιονδήποτε, ακόμη και στα παιδιά μας, για αγορά περιουσιακού στοιχείου, αυτοκινήτου ή κάποιο άλλο ακινήτου, για δημιουργία αποταμίευσης ή για έναρξη ή ενδυνάμωση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτά.
1: Άρα, ποια πόσα είναι αυτά που θα κινήσουν, ας το πω έτσι, τον έλεγχο? Ναι, δηλαδή, για να κάνουμε κάποια αγορά, υπάρχει ένα όριο στις καθημερινές συναλλαγές μέσω ΙΡΙΣ, έτσι. Άρα, δεν μπορεί να μεταφέρω ένα μεγάλο ποσό.
0: Ναι, ποιο είναι αυτό το ποσό?
2: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Δεν υπάρχει προσδιορισμένο ποσό. Έχουμε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε μεταξύ ιδιωτών έως και 1.000 ευρώ την ημέρα μέσω ΙΡΙΣ. Ωραία. Αν εμείς επαναλαμβανόμενα κάθε μέρα ή κάθε δεύτερη μέρα μεταφέρουμε 1.000 ευρώ σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, άρα από εκεί ελέγχεται, γιατί είναι μεγάλο το ποσό επειδή είναι επαναλαμβανόμενο. Αν παραδείγματος χάρη μεταφέρουμε μέσω ΙΡΙΣ σε κάποιον επαγγελματία χρήματα μεγάλου, γιατί πλέον εκεί η διαδικασία είναι πιο ελεύθερη. Άρα αυτό σημαίνει ότι πάω να αγοράσω ένα περιουσιακό στοιχείο ή πάω να κάνω κάτι άλλο. Δεν ελέγχεται ως δωρεά, επαναλαμβάνουμε και πάλι, τα μικροποσά τα οποία όχι σε τακτική βάση μεταφέρονται σε συγκεκριμένο άνθρωπο ή τα χρήματα που είναι για τα παιδιά μας ή για τους φοιτητές.
1: Άρα δεν είναι συγκεκριμένο το ποσό, αλλά είναι ενδεχομένως η συχνότητα σε συνδυασμό με κάποια ποσά που μπορεί να κινήσουν τις υποψίες.
2: Ακριβώς. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι όταν μεταφέρουμε κάποια χρήματα, καλό είναι στην αιτιολόγηση να είμαστε εμπεριστατωμένοι και να λέμε για ποιο λόγο τα μεταφέρουμε, ώστε μελλοντικά, αν χρειαστεί οτιδήποτε, γιατί δεν μπορούμε να θυμόμαστε όλες τις συναλλαγές, να ξέρουμε για ποιο λόγο τα μεταφέραμε.
1: Δηλαδή, ακόμη και αν μεταφέρω στο παιδί μου το χαρτζηλίκι του, να γράψω ότι είναι χαρτζηλίκι.
2: Όχι, εκεί ξέρουμε ότι ο λογαριασμός ο οποίος θα πάει πλέον τα χρήματα, είτε χρησιμοποιούμε το κινητό τηλέφωνο είτε το αφημί, είναι του παιδιού μας. Αυτό με το που θα το δούμε, ξέρουμε ότι είναι το παιδί μας. Εννοώ και κάποια συναλλαγή η οποία κάποια στιγμή έκτακτα θα γίνει.
0: Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να πάμε και σε κάποιο άλλο θέμα, γιατί είναι αρκετά αυτά τα οποία μας έχουν απασχολήσει. Ας πούμε, εγώ ήθελα, Ελισάβετ, να ρωτήσω και για τον κύριο Χατζησαλάτα για αυτά τα οποία συζητούσαμε προηγουμένως με τα μετρητά.
1: Ναι,
0: για το γεγονός
1: ότι
0: πρωταγωνιστούν.
1: Ότι επανακάμπτουν από ό,τι φαίνεται και μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Πρωταγωνιστούν σε αρκετές κατηγορίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είχαμε εντελώς διαφορετική άποψη, κύριε Χατζησαλάτα. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας.
2: Όντως, το πλαστικό χρήμα έχει πάρει πολύ μεγάλο μερίδιο από την αγορά. Είμαστε η τέταρτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε χρήση πλαστικού χρήματος. Όσον αφορά το θέμα των μετρητών, να τονίσω ότι πριν από ορισμένα χρόνια είχαμε κάνει μία σκέψη ως χώρα να μειώσουμε το όριο των 500 ευρώ, το οποίο είναι το όριο που πάνω από αυτό υποχρεωτικά πρέπει να γίνει μέσω τραπεζικού συστήματος. Και η ίδια η Ευρώπη, και μάλιστα συγκεκριμένα τότε από τον άλλο ρόλο, η κυρία Λαγκάρντ, είχε πει ότι αν το κάνετε και το μειώσετε, θα στραγγαλίσετε την οικονομία σας. Τα μετρητά. Ναι, μεν υπάρχουν, ναι, μεν επιστρέφονται, αλλά δεν έχουν φτάσει στο επίπεδο που ήταν πριν από ορισμένα χρόνια. Το πλαστικό χρήμα κυριαρχεί. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι, επειδή μιλάμε πολλές φορές συχνά για μετρητά τα οποία μπορούμε να μεταφέρουμε στα παιδιά μας ή οτιδήποτε, και εδώ το συνδέω με το προηγούμενο θέμα των δωρεών.
1: Ναι.
2: Υπάρχει το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ για κάθε γονέα, για κάθε παιδί, για κάθε παππού, για κάθε γιαγιά απέναντι στο εγγόνι. Αλλά πρέπει να είναι συγκεκριμένη προϋπόθεση μεταφορά από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό. Δεν έχει το δικαίωμα, δηλαδή, ο γονέας, ο οποίος έχει νόμιμα βάλει χρήματα στην άκρη και δεν τα έχει στο τραπεζικό σύστημα, έχει δικαίωμα να τα έχει στο σπίτι του. Έχει δικαίωμα να τα έχει σε μια θερίδα. Αν αυτά τα χρήματα τα πάρει μετρητά και πάει και τα καταθέσει στο λογαριασμό του παιδιού του για δωρεά, εκεί δεν επίπτει στο αφορολόγητο των 800.000 ευρώ. Θα πρέπει να γίνονται μέσω τραπεζικού συστήματος. Mm-hmm. Δηλαδή, να μπουν στο τραπεζικό σύστημα και από εκεί να μεταφερθούν στο παιδί. Ή αν κάνουμε ανάληψη των χρημάτων από το δικό μας λογαριασμό και πάμε να τα καταθέσουμε στο λογαριασμό του παιδιού μας, αυτό δεν πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε 3 ημέρες. Αν γίνει μετά τις 3 ημέρες, θεωρείται άκυρο.
1: Ωραία, πάμε λίγο και στα αφορολόγητα ενοίκια. Είδα πολλά δημοσιεύματα χθες ότι πλησιάζει η ώρα που πρέπει οι ιδιοκτήτες εγγενείων να πάρουν την απόφαση αν θέλουν να εξασφαλίσουν τριετή απαλλαγή από φόρο ενοικίων για κατοικίες που είναι κλειστές ή τις διέθεταν μέχρι τώρα στη βραχυχρόνια μίσθωση και θέλουν να τις δώσουν για μακροχρόνια μίσθωση. Πώς πάει αυτή η διαδικασία και υπάρχει ενδεχόμενο να δοθεί και παράταση?
2: Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, στη χώρα της παράτασης ζούμε. Οπότε λογικά κατά πάσα πιθανότητα είναι να δοθεί. Γιατί η καταληκτική ημερομηνία είναι 31 Δωδεκάτου.
1: Ναι.
2: Αυτή η ημερομηνία τι ορίζει? Ότι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, το οποίο το έχει αποδεδειγμένα κλειστό, δηλαδή στη δήλωσή του στο Ε2 το βάζει κλειστό τα 3 τελευταία χρόνια, ή αποδεδειγμένα το έχει στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb, να το μεταφέρει στη μακροχρόνια. Εκεί λοιπόν έχει φορολογική ασυλία, ένα φορολόγητο δηλαδή τα χρήματα που θα πάρει για 3 χρόνια. Αρκεί το ακίνητο αυτό να είναι ως 120 τετραγωνικά, συν 20 τετραγωνικό για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Αν το μεταφέρω αυτό το ακίνητο στη μακροχρόνια μίσθωση και ο ενοικιαστής μου για τους δικούς του λόγους, είτε προσωπικούς, είτε επαγγελματικούς, είτε οικονομικούς, σταματήσει τη μίσθωση, δεν χάνω την έκπτωση, αρκεί μέσα στους επόμενους 3 μήνες να βρω κάποιον καινούριο.
1: Ωραία. Και ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει κάποιος? Δηλαδή, θέλω να πω, είναι χρονοβόρα η διαδικασία, γιατί είμαστε τέλη Αυγούστου, μένει ένα τετράμινο μετά για να ολοκληρωθεί, για να φτάσουμε στις 31 Δωδεκάτου. Είναι κάτι που κάποιος πρέπει να το πάρει άμεσα απόφαση, θέλω να πω, ή προλαβαίνει?
2: Ανά πάσα στιγμή και ώρα προλαβαίνει, γιατί αυτό που θα μετρήσει η ΑΔΕ είναι το κλειστό ακίνητο, το οποίο ήταν αποδεδειγμένα κλειστό, είπαμε και πάλι, από το προφίλ που έχει ο ιδιοκτήτης στην ΑΔΕ. Αν αυτό λοιπόν ήταν κλειστό και μισθωτή σε μακροχρόνια μίσθωση, ή αν το είχαμε σε βραχυχρόνια μίσθωση με τις υποχρεώσεις τις οποίες είχαμε να δηλώνουμε τους ενοικιαστές που ήταν παροδικά. Αν λοιπόν αυτό σταματήσει και πάει σε μακροχρόνια μίσθωση, αυτόματα παίρνουμε τα χρόνια τα οποία, τα 3, που είναι η μηδενική φορολόγηση των εισοδημάτων. Αυτό όμως πρέπει να γίνει έως 31 Δωδεκάτου με τη σημερινή ημερομηνία. Αλλά είπαμε και προηγουμένως, χώρα της παράτασης, ίσως δοθεί και παράταση και αργότερα.
1: Και να πάμε και σε αυτή τη μεγάλη απάτη που ήρθε στο φως της δημοσιότητας με την ενοικίαση αυτοκινήτων. Φαίνονταν πολλά αυτοκίνητα να είχαν δηλωθεί ότι ήταν σε ακινησία, κύριε Χατζησαλάτα, αλλά στην πραγματικότητα ήταν μισθωμένα και βρίσκονταν κανονικά σε κυκλοφορία.
2: Σωστά. Και αυτό που μου κάνει αλγινή εντύπωση είναι ότι από έναν προληπτικό έλεγχο, και εδώ είναι η αξία του προληπτικού έλεγχου που λέγαμε προηγουμένως, που έκανε κάποιος εφοριακός σε ένα μισθωμένο όχημα, διαπίστωσε ότι το συγκεκριμένο όχημα ήταν σε ακινησία. Δηλαδή,
0: και έτσι έγινε έρευνα σε όλη την επιχείρηση.
2: Ακριβώς. Όταν κάποιος πολίτης δεν θέλει να πληρώσει, δεν μπορεί να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, του δίνεται δυνατότητα να βάλει το αυτοκίνητό του σε ακινησία, να μην πληρώνει δηλαδή τέλη κυκλοφορίας, και έχει το δικαίωμα, εάν κάποια στιγμή επιλέξει να το βάλει σε κίνηση, να πληρώσει τα αντίστοιχα 12% για όσους μήνες το κινήσει. Αν το βάλει σε ακινησία πλέον δεύτερη φορά, δυστυχώς, και εδώ πρέπει να αλλάξει αυτό, χάνει το δικαίωμα αυτό να το ξανακάνει μέσα στη χρονιά. Δηλαδή, έχω ένα αυτοκίνητο, το βάζω σε κινησία την άνοιξη, το παίρνω το καλοκαίρι για 3 μήνες, το ξαναβάζω σε κινησία, δεν έχω το δικαίωμα τα Χριστούγεννα να το ξαναπάρω. Η επιχείρηση λοιπόν αυτή είχε 132 αυτοκίνητα, τα οποία ενώ φαινόταν ότι είναι σε ακινησία, αυτά κινόντουσαν.
0: Μιλάμε για φοροδιαφυγή μεγάλου βεληνικού εδώ.
2: Να σας πω, η φοροδιαφυγή είναι της τάξεως του να πληρώσω τα τέλη κυκλοφορίας. Αυτό το 100.000.000 το οποίο μπήκε ως πρόστιμο είναι γιατί ο νόμος ορίζει κάθε αυτοκίνητο, κάθε όχημα που είναι σε ακινησία, αλλά δυστυχώς το παρακάμπτει ο ιδιοκτήτης και το βάζει σε κίνηση, το πρόστιμο είναι 10.000 ευρώ για κάθε αυτοκίνητο.
1: Άρα 132 οχήματα, κάπως έτσι έφτασε.
2: Ακριβώς πάνω από το 100.000.000. Και αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι αυτά τα αυτοκίνητα όμως, από ό,τι διάβασα τα δημοσιεύματα και από τον έλεγχο τον οποίο έγινε, ήταν δηλωμένα το ηλεκτρονικό βιβλίο, το πελατολόγιο το οποίο είχε ο ιδιοκτήτης επιχείρησης. Άρα δεν είχε σκοπό να χάσει φόρους το κράτος από την ημερήσια ενοικίαση. Απλά δεν είχε πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας και απορώ πώς είναι δυνατόν να μην πληρώνεις τέλη κυκλοφορίας και να έχεις αυτά τα οχήματα να κυκλοφορούν έξω, παραβατικότητα 100%. Με το σημαντικότερο απ' όλα, αυτός που θα ενοικιάσει αυτό το αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο αυτό κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι ασφαλισμένο. Οπότε καταλαβαίνετε, αν αυτός ο οποίος είχε την ατυχία να νοικιάσει το αυτοκίνητο και δημιουργηθεί κάποιο ατύχημα.
1: Είχε κάποιο ατύχημα, τι θα γινόταν.
2: Μπλέξει η διαδικασία πλέον και είναι αυτός ο υπεύθυνος.
1: Κύριε Χατζησαλάτα, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Αναλυτικός και πολύ χρήσιμος όπως πάντα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
2: Πάντα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
3: Real FM. Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
7: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το στο χέρι.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δύο αδελφές. Μια μελωδία από το παρελθόν. Και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, αυτό είναι για τη Βασιλική. Που ελπίζω να μας ακούει τουλάχιστον. Πάμε όμως τώρα να δούμε ορισμένα από τα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία έχουν έρθει, ειδικά για τα θέματα της εφορίας.
1: Χαμός έγινε, χαμός.
0: Ναι, ειδικά για τα θέματα της εφορίας. Μην προχωράτε σε κοινωνικούς αυτοματισμούς. Μην ακούτε εφοριακός και λέτε ότι, α, μας λέει εδώ πέρα ένας φίλος ότι το 60% είναι λαμόγια και τα παίρνουν. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν να υποστηρίζουμε τέτοια πράγματα? Κάποιοι βέβαια το έχουν γυρίσει. Να, εδώ πέρα ο Στέφανος. Όχι όλοι, αλλά το 60% είναι λαμόγια. Κάτσε ρε φίλε.
1: Έχει βγει και ποσοστό. Εμένα αυτό μου αρέσει. Κάτσε, ότι έχουν βγει και τα νούμερα και τα αποτελέσματα.
0: Περίμενε. Δεν μπορούμε να το υποστηρίζουμε. Αυτό και με ένα εξαιρετικά πρόσωπο ήταν πολλά χρόνια στην εφορία. Έκανε ελέγχους, μου είχε μιλήσει για πρόσωπα και καταστάσεις. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι επίορκοι υπάλληλοι. Το τόνισε και ο κύριος Μέρκος, το τόνισε και ο κύριος Χατζησαλάτας, ο οποίος ήταν και αυτός εκπρόσωπος τύπου στις ΔΟΗ Αττικής και Κυκλάδων. Είναι δεδομένα τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν σε μια σειρά επαγγελμάτων και στους εφοριακούς. Πρέπει να γίνονται έλεγχοι, πρέπει να τους στηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Λειτουργούν προς το μέρος μας, προς όφελος όλης της κοινωνίας και όλης της χώρας και δεν πρέπει να απαξιώνουμε καμία δουλειά.
1: Λοιπόν, φτάσαμε αισίως 2 λεπτά πριν τις 10. Μας έχει μείνει 1 ώρα εκπομπής και κάνει εδώ ο Γιώργος Τζιβελεκίδης τα δικά του και από ό,τι μας λέει πρέπει να φύγουμε για δελτίο ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Real FM. Η ώρα είναι 10.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε εξέλιξη είναι φωτιά στον Ασπρό Πυργό κοντά στις γραμμές του προαστιακού. Έχει διακόπη κυκλοφορία των σειρμών στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανολιώσια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες στη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμβρισμού για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία, καθώς και σε περιοχές της Φωκίδας, της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες των αρχών για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες, ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία καθώς και ο Έλληνας πιλότος. Εξετάζεται αν υπέστη μηχανική βλάβη ή πρόκειται για ανθρώπινο λάθος του χειριστή. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής με αρκετούς ταξιδιώτες να επιστρέφουν σταδιακά από τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του λιμενικού, χθες έφτασαν σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο περισσότεροι από 48.000 επιβάτες. Φόβοι για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά το αδιέξοδο των διπλωματικών προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, ενώ το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στα στενά του Ορμούς και στην ευρύτερη περιοχή.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο προκρίθηκαν ο Άρης, ο Βόλος και η Λάρισα. Στα νοκάουτ παιχνίδια της προκριματικής φάσης σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2, Ηρακλής Βόλος 1-3 και Καλυθέα Λάρισα 1-3. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά αιθρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και την Κρήτη. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, φίλες και φίλοι. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Αλέξανδρος Κόντης.
0: Και Γιώργος Τσιβελεκίδης,
1: αφεντικός
0: στο
1: στούντιο. Και Βιβουλιοπλιώτη.
0: Στο 2-11-208-200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Να πούμε καλημέρα στον φίλο μου τον Γιάννη από τη Λέρο. Στην φίλη μου την Ιωάννα από την Τζιά και στον Χρήστο από την Τζιά. Στην Ελένη από την Πάτρα και στην Σοφία που νομίζω ότι κοιμάται ακόμα.
1: Η Σοφία κάνει την καλύτερη δουλειά.
0: Είναι δεδομένο πάντα.
1: Λοιπόν, κοίτα μήνυμα που ήρθε ο Κωνσταντίνος, λέει καλημέρα, 3 παρά περίπου το βράδυ στο Κηφισό, στο ύψος Ήλιον Περιστέρι προς Πειραιά, γιοταχή κινούνταν ανάποδα στην αριστερή λωρίδα.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Αν είναι δυνατόν, να σου πω, το είδες το περιστατικό αυτό με
0: δεν
1: την ηλικιωμένη οδηγό στην Αθηνά Κορίνθου. Μας έχει στείλει κι άλλος φίλος μήνυμα. Λοιπόν, Κυριακή μεσημέρι, τώρα καταλαβαίνεις τι σημαίνει Κυριακή μεσημέρι Αύγουστο στην Εθνική Οδό. Ηλικιωμένη οδηγός βρέθηκε να κινείται ανάποδα στο ρεύμα κυκλοφορίας κοντά στην έξοδο της Μαγούλας.
0: Άχρηστε.
1: Μάλιστα, υπάρχει φωτογραφία που δείχνει το αυτοκίνητό της και μπροστά, κοίτα εδώ, μία μηχανή να κινείται κανονικά. Και να έρχεται κατά μέτωπο με αυτό το αυτοκίνητο. Τι πρέπει να σκέφτηκε ο άνθρωπος, τα έχω δει όλα. Λοιπόν, δεν είναι διαθέσιμες πολλές πληροφορίες για το πόσο κινήθηκε ανάποδα, πότε κατάλαβε ότι κινείται ανάποδα, πώς ακριβώς
0: κατάφερε να γυρίσει μετά. Δηλαδή, πραγματικά, τι μπορεί να κάνει μετά από αυτό, τι πάνικο θα έπαθε και αυτή η γυναίκα.
1: Έπαθε αυτή η γυναίκα και όλοι οι υπόλοιποι που τη βλέπουν να έρχεται κατά πάνω τους, φυσικά.
0: Και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Αναζητείτε, θέλω να πω, από τις αρχές.
0: Γιατί είναι δεδομένο ότι είχε μπερδευτεί.
1: Ναι,
0: δυστυχώς,
1: ναι.
0: Αυτή
1: κάτι
0: η κυρία,
1: μπέρδεψε.
0: Ναι, αυτό το οποίο βεβαίως κάτι μπέρδεψε μπορεί να αποβεί μοιραίο.
1: Ναι, και μπορεί να αποβεί μοιραίο για πολλούς άλλους ανθρώπους. Όποιος δει τις φωτογραφίες.
0: Όπως δυστυχώς
1: και
0: έχει
1: το βίντεο...
0: γίνει, Ελισάβετ, έχουν υπάρξει πολλά περιστατικά ηλικιωμένων που έχουν προκαλέσει αυτά τα τραγικά δυστυχήματα. Δεν πρέπει να τους στοχοποιούμε όλους. Αυτό συνεχίζουμε να λέμε. Συνεχίζουμε να λέμε ότι χρειάζεται περισσότερος έλεγχος από τις δεν πρέπει να τους στοχοποιούμε όλους. Αυτό συνεχίζουμε να λέμε. Συνεχίζουμε να λέμε ότι χρειάζεται περισσότερος έλεγχος από τις αρχές για το τι μπορεί να κάνει ο καθένας με ασφάλεια.

δρομολογίων του προαστιακού. Η Hellenic Train ανακοίνωσε πως από τις 8 παρά 5 το πρωί έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανολιώσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Ανολιώσια, γιατί αυτή η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί κοντά στις γραμμές. Και να ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιάς Κιάτο παραμένει στον σταθμό Ανολιωσίων, ενώ εκείνη που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς παραμένει στον σταθμό Νέας Περάμου μέχρι νεοτέρας. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία από την Hellenic Train που θα αναλάβουν τη μεταφορά των επιβατών.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα όμως να ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί, καθώς ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει κάνει φέτος πιο έντονα την εμφάνισή του από τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε 9 συνανθρώπους που έχουν χάσει την ζωή τους από αυτόν. Έχουμε αρκετά κρούσματα σε Αττική, αλλά και Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο κύριος Χαράλαμπος Γόγος, ομότιμος καθηγητής γενικής παθολογίας. Κύριε Γόγο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Κωτή.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πείτε μας, υπάρχει έξαρση της νόσου του ιού του Δυτικού Νείλου? Είναι κάτι το οποίο φαντάζεται κανείς ότι είναι πιο έντονα φέτος από τα προηγούμενα χρόνια?
1: Αναμφισβήτητα, δεν χρειάζεται να φανταστούμε. Έχουμε δεδομένο ότι φέτος το επιδημιολογικό φορτίο της νόσου, αυτής της υγιεινής νόσου του υπηρετού του Δυτικού Νείλου, είναι μεγαλύτερο, με δεδομένο ότι λάβετε υπόψη σας προς τα τέλη Αυγούστου είμαστε, πριν τις 20, και έχουμε από 110 κρούσματα, λίγο περισσότερα από ό,τι είχαμε όλη την περίοδο πέρσι. Λάβετε υπόψη ότι η περίοδος για την έξαρση της νόσου συνεχίζεται και φτάνει μέχρι 15 Σεπτέμβριο. Οπότε σίγουρα έχουμε μια εποχή φέτος αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου. Περισσότερα κρούσματα, δηλαδή, με απλά λόγια, από ό,τι είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
2: Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω.
0: Πού οφείλεται η έξαρση?
1: Κοιτάξτε, το πρώτο αναμφισβήτητο γεγονός είναι ότι η νόση αυτή έχει γίνει ενδημική στη χώρα. Υπάρχουν δικά μας κρούσματα, αυτόχθονα κρούσματα. Mm-hmm. Υπάρχει δηλαδή στη χώρα μας, όπως υπάρχει και στις υπόλοιπες χώρες της Νότιας Ευρώπης, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, ας πούμε, που είναι κοντά μας. Άρα υπάρχει αυτή η νόσος και πιθανότατα είναι διάφορες οι συνθήκες που μπορεί να αυξήσουν το φορτίο. Μία από αυτές είναι οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν. Δηλαδή είχαμε πολλές βροχές, τώρα έχουμε ψυχή θερμοκρασία, υγρασία. Αυτό ευνοεί την κυκλοφορία του ιού και πιθανώς υπάρχει κάποιο θέμα με τα πτηνά, τα αποδημητικά πτηνά που κυκλοφορούν στην περιοχή μας και που πιθανώς έχουν μεγαλύτερο φορτίο ιού από τις άλλες χρονιές. Αυτά φαίνεται να είναι ο κύριος λόγος που έχουμε αυτή την αύξηση των κρουσμάτων.
2: Φταίει ενδεχομένως και το ενδεχόμενο να μην έχουμε πάρει εμείς τα μέτρα που έπρεπε να πάρουμε και τη στιγμή που έπρεπε να τα πάρουμε?
1: Εντάξει, αυτά είναι ρουτίνα. Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο υπάρχει από τον ΕΟΔΗ, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, δηλαδή, σαφής ενημέρωση του τι είχαμε την προηγούμενη χρονιά, τι περιμένουμε φέτος και ποιες είναι οι περιοχές που κυρίως θα έχουν το φορτίο της νόσου. Και με βάση αυτά, αρκετούς μήνες πριν, δηλαδή μέσα στην άνοιξη, τον Απρίλιο, Μάρτιο-Απρίλιο, γίνεται αυτό που λέμε προνυμφοκτονία, δηλαδή σκοτώνονται περιοχές, ψεκάζονται περιοχές στις οποίες θα αναπτυχθούν οι προνύφες που θα γίνουν συνέχεια. Τα παθογόνα αυτά που δημιουργούν το πρόβλημα. Αυτό έχει γίνει. Σε ποια κλίμακα έχει γίνει, δεν γνωρίζω για να είμαι ειλικρινής, αλλά ξέρουμε ότι έχει γίνει. Υπάρχει ανακοίνωση από τις περιφέρειες, τους Δήμους, ότι αυτή η διαδικασία προνυφοκτονίας έχει γίνει. Βέβαια, κάθε χρόνο πρέπει να παίρνουμε εικόνα του τι συνέβη, ούτως ώστε την επόμενη φορά να είναι πιο στοχευμένες, πιο εκτεταμένες και να ξέρουμε ότι είναι μια νόσος η οποία δημιουργεί προβλήματα στη χώρα μας. Δεν είναι μια νόσος που την περνάμε στον ντούκου που λέμε με απλά λόγια, δεν είναι του πανικού, δεν είναι κάτι το οποίο είναι επιδημία. Είναι όμως μια σοβαρή νόσος. Μπορεί να γίνει σοβαρή νόσος, δεν είναι σοβαρή. Μπορεί όμως σε ένα μικρό ποσοστό, γύρω στο 0,5% να υπάρξει θέμα σοβαρό με εγκεφαλομυελίτιδα, με μηνυγκίτιδα και γενικά με λίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος, το κεφάλου δηλαδή και το μηνύγκο, και να δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα που ακούτε και κάποιους θανάτους που είναι σε μερικές περιπτώσεις πρόβλημα, γιατί αν λάβετε υπόψη στους ηλικιωμένους, που είναι μεγάλος αριθμός στη χώρα μας ηλικιωμένοι, και ανθρώπους που έχουν υποκείμενα νοσήματα, που επίσης είναι μεγάλος αριθμός στη χώρα μας, υπάρχει η πιθανότητα

0: να έχουμε θανάτους πολύ περισσότερο από το γενικό πληθυσμό. Πάντα σε αυτό το μικρό ποσοστό, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, το μικρό ποσοστό γύρω στο 1 περίπου 100, μισό με 1% από όλα τα κρούσματα που δημιουργούν αυτό το πρόβλημα στο κεντρικό νευρικό. Λάβετε επίσης υπόψη ότι ένα 50 με 60% είναι χωρίς συμπτώματα, συμπτωματική νόσος. Επομένως, έχει ποικιλία κλινικών μορφών η νόσος αυτή, αλλά επειδή σταματάμε σε αυτό το μικρό ποσοστό, το οποίο δημιουργεί και τα πολλά προβλήματα, και γι' αυτό ακούτε και.
1: Είπατε είναι 1% με μισό τη εκατό, στο υπόλοιπο 99 με 99,5% των περιπτώσεων. Τι πρέπει να προσέχουμε, κύριε καθηγητά, δηλαδή, ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει να μας ανησυχήσουν?
0: Ένα μεγάλο ποσοστό είναι συμπτωματική. Δεν μπορούμε να προσέξουμε τίποτα, γιατί δεν έχουν συμπτώματα. Υπάρχει όμως ένα ποσοστό γύρω στο 20-30%, 40% που μπορεί να έχουμε ένα σύνδρομο γρυπόδες. Είναι σαν να περνάμε μια ιογενή λίμωξη. Με λίγο πυρετό, μπορεί και να μην έχουμε πυρετό. Παρά το λένε πυρετό του δυτικού Νείλου, υπάρχουν αρκετά περιστατικά χωρίς πυρετό. Με πονοκέφαλο, ζαλάδα, μυαλγίες, ίσως και από το γαστρεντερικό προβλήματα, μετά χιλιαέμετο, καμιά φορά διάρρεια, εξάνθημα μερικές φορές. Επομένως, είναι πολύ άτυπα συμπτώματα και γι' αυτό ένας από τους βασικούς λόγους που πρέπει. Το κράτος έχει διάφορες υποχρεώσεις. Είπαμε ότι χρειάζεται προϊμφοκτονία. Ακόμα και τώρα χρειάζεται να γίνεται στοχευμένος ο ψεκασμός σε περιοχές που ξέρουμε τώρα ότι έχουν αυξημένη επίπτωση.
2: Άρα, έχουν ακόμα κάποια μέτρα και κάποιοι ψεκασμοί έχουν αποτελεσματικότητα ακόμα και τώρα?
0: Ακόμα και τώρα σε εστιασμένες περιοχές έχουν σημαντικό ρόλο, όπως επίσης και αυτό που λέμε περιβαλλοντική διαχείριση στις περιοχές που αναπαράγονται τα κουνούπια. Δεν πρέπει να καθαρίζουν τα φρεάτια, το κράτος, τα στάσιμα ύδατα να απομακρύνονται, διάφορα οικόπεδα που το βλέπετε παραμελημένα με στάσιμα νερά κλπ. Να αντιμετωπίζονται σωστά, ώστε να φεύγουν, να μην έχουμε πολλά μαζεμένα κουνούπια εκεί πέρα. Και βέβαια υπάρχει και η ατομική προστασία και οι πολίτες πρέπει να έχουν ένα ρόλο στην διαχείριση με όλα αυτά που γνωρίζετε για ντομοκτονία, για κατάλληλα ρούχα μακριά και άνετα, ούτως ώστε να μην έχει χώρο το κουνούπι να τσιμπήσει, για εντομοαποθητικά. Έχουμε και εμείς στάσιμα νερά στα σπίτια μας, το ξέρετε πολύ καλά. Οι γλαστρούλες, τα τατάκια από κάτω, τον γκαζόν, τις απογευματινές βραδινές ώρες που είναι εστία, εκεί πετάχονται τα κουνούπια, ξέρετε πώς. Γενικά υπάρχει δηλαδή δυνατότητα και από εμάς και οφείλουμε και εμείς σαν πολίτες. Ιδιαίτερα, ξαναλέω, επειδή η νόσος αυτή είναι σοβαρή και τα κρούσματα που είχαμε μέχρι τώρα σοβαρά αφορούν αυτόν τον πληθυσμό, οι ηλικιωμένοι και οι ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς, ας παίρνουν λίγα μέτρα, ας προσέχουν λίγο παραπάνω για τα ρούχα, τα εντομοποθητικά και σώματος και χώρου, εντομοποθητικά χώρου, τα στάσιμα νερά και οι σίτες στα παράθυρα, το air condition, αν μένουν σε air condition αυτή την εποχή. Αυτό απομακρύνει τα κουνούπια, δηλαδή δεν έχουν καλό περιβάλλον μέσα στις περιοχές air condition τα κουνούπια. Επομένως, αυτά είναι ατομικά μέτρα προστασίας και όπως σας είπα πριν, και το κράτος εκτός από την προϊμφοκτονία που οφείλει να την κάνει την εποχή που πρέπει, και τώρα πρέπει να παρεμβαίνει και για ψεκασμούς σε εστιασμένες περιοχές. Φυσικά με μεγάλη προσοχή, με ενημέρωση του πολίτη και απομάκρυνση όλων αυτών των υδάτων που μπορεί να μαζεύονται σε διάφορες περιοχές.
2: Προκαλεί εντύπωση σε εμάς τουλάχιστον, αλλά δεν ξέρω αν είναι συνηθισμένο, ότι τα περισσότερα κρούσματα, το 70% τα έχουμε στην Αττική.
0: Ναι, αυτό ήταν ένα φαινόμενο λίγο περίεργο φέτος. Ο μεγάλος αριθμός κρούσματων υπάρχει στην περιοχή της Αττικής και ιδιαίτερα σε αυτές τις περιοχές που γνωρίζετε, που ξέρετε, Ανατολική. Ναι, Βόρεια Προάστια, Ανατολική Αττική, Νότια Προάστια, ξανά Ανατολική Αττική, δηλαδή κυκλοφορεί έως την περιοχή μας και φαίνεται ότι πραγματικά υπήρξε μια, ας πούμε, συγκέντρωση υγικού φορτίου σε αυτή την περιοχή λόγω των συνθήκων που αναφέραμε και είναι βέβαια και πολλοί άνθρωποι στις περιοχές αυτές, έχουν πολλούς κατοίκους, η ανθρώπινη δραστηριότητα δημιουργεί στάσιμα ύδατα. Είναι αλήθεια και αυτό ήταν λίγο παραπάνω από ό,τι περιμέναμε στην περιοχή αυτή. Και γι' αυτό οι κάτοικοι των περιοχών είναι αστικές περιοχές, καταλαβαίνετε, αστικές είναι αστικές και πρέπει να προσέχουν περισσότερο.
2: Έχουμε δει την κορύφωση του φαινομένου ή είμαστε ακόμα στα μισά του δρόμου?
0: Κοιτάξτε, αυτά μόνο συγκριτικά μπορούμε να έχουμε δεδομένα, δηλαδή με το τι γίνεται συνήθως σε αυτή την περίοδο. Και το σύνηθες είναι ότι ακόμα είμαστε σε ένα πικ, προς το πικ, ας πούμε. Αν το συγκρίνουμε εδώ πέρσι με πρόπερση, με όλα τα χρόνια που υπάρχει αυτή η συσσόρευση κρουσμάτων αυτή την περίοδο, φαίνεται ότι είμαστε στο μέσο της περίοδου που θα συνεχιστεί όλο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτέμβρη. Μετά στις 10-15 Σεπτέμβρη θα αρχίσει να υφίεται με βάση, λέω, τα δεδομένα, τα επιδημιολογικά που υπήρχαν. Και κανείς δεν προβλέπει βέβαια πώς θα είναι και οι καιρικές συνθήκες. Γιατί ξέρετε αυτά, καμιά φορά μας ευνηδιάζουν και μπορεί να δημιουργήσουν ένα περαιτέρω πρόβλημα. Άρα είμαστε σε μια φάση ακόμα που η νόση θέλει μεγάλη προσοχή. Και χρειάζεται, θέλω να το τονίσω αυτό, χρειάζεται μεγάλη πώς να το πω, εγρήγορση τόσο από τους, από τους πολίτες όταν εμφανίσουν συμπτώματα, όλα αυτά που μπορούν να προλαβαίνουν, αλλά κυρίως όταν εμφανίσουν ζάλι, πυρετό, κακουχία, μυαλγίες, επειδή είναι περίοδος αυξημένης επιδημιολογίας τώρα, αλλά και οι γιατροί. Οι γιατροί δηλαδή να ψάχνουν τους αρρώστους. Υπάρχει εύκολος τρόπος να διαγνώσουμε την νόσο εκτός από τα, εκτός από τα κλινικά σημεία και συμπτώματα. Υπάρχουν αντισώματα που μπορούμε να μετρήσουμε, που είναι πολύ υψηλή η ευαισθησία και η ειδικότητά τους, ούτως ώστε να μπορέσουμε να διαγνώσουμε, ιδιαίτερα σε, σε περιπτώσεις που υπάρχει πιθανότητα κεντρικού νευρικού. Δηλαδή, αν οι ζάλοι είναι λίγο παραπάνω, αν έχουν μετούς, αν δεν βλέπουν καλά, αν έχουν μια τάση παράλυσης. Γενικά, συμπτώματα που ο γιατρός θα τα εκτιμήσει, αν είναι μηνυκοεγκεφαλίτιδα, ας πούμε. Οπότε, σε αυτές τις περιπτώσεις θέλει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε και το πρόβλημα ότι δεν υπάρχει και θεραπεία για την νόσο. Αυτή είναι όλα υποστηρικτικά. Δεν υπάρχει ακόμα αποτελεσματική θεραπεία. Οπότε, θέλει προσοχή για τη διάγνωση, εισαγωγή στο νοσοκομείο, παρατήρηση όπου χρειάζεται κλπ. Ξαναλέω, σε αυτό το μικρό ποσοστό, το μειζόμενο 1% που μπορεί να αναπτυχθεί αυτή η νόσος του κεντρικού νευρικού.
1: Κύριε Γόγο, τελευταία ερώτηση. Επειδή είπατε προηγουμένως ότι είμαστε σε εποχή υψηλής επιδημιολογίας και υπάρχουν αρκετές, δεν ξέρω αν είναι δόκιμος όρος και σωστός επιστημονικά, επιδημίες εντός εισαγωγικών ή ενδεχομένως και εκτός, σε αρκετά νησιά, με καστεντερίτιδες, με ιώσεις κτλ. Ποια είναι η δική σας άποψη, πού βρισκόμαστε αυτή την περίοδο? Δεν θα σας πω για COVID, αλλά για τις υπόλοιπες λοιμώξεις.
0: Ναι, το COVID δεν έχουμε αυτή την περίοδο και είναι αρκετός καιρός τώρα που μας έχει αφήσει ήσυχους εντός εισαγωγικών. Πρέπει να πάντα να προσέχουμε, να κάνουμε τα τεστ μας κλπ. Αλλά αυτή η περίοδος δεν θα της έλεγα ότι είναι ακριβώς επιδημία, γιατί η επιδημία έχει χαρακτηριστικά συγκεκριμένα. Αλλά είναι περίοδο εξάρσεως νοσημάτων, καλοκαιρινών νοσημάτων. Και τέτοια είναι κυρίως οι γραστεντερίτιδες. Οι γραστεντερίτιδες είναι ορολογοί κλπ. Και τα υπόλοιπα παθογόνα που κάνουν γραστεντερίτιδα. Είχαμε αρκετά κρούσματα και φέτος. Και σε μερικές περιπτώσεις ηλικιωμένων ανθρώπων είχαμε και αφυδάτωση και χρειάζεται υποστήριξη στο νοσοκομείο. Επομένως έχουμε και τέτοια. Είχαμε και γρήπες. Αν ακούσατε, θα έχετε ακούσει, φαντάζομαι.
2: Ότι γρήπη τέτοια εποχή.
0: Είχαμε γρήπη αυτή την περίοδο. Ναι. Και μάλιστα ήταν και κρούσματα μαζεμένα σε νησιά. Και ήρθαν παιδιά με γρήπη. Αυτά βέβαια δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Απλώς δημιουργούν ένα επιδημιολογικό φορτίο, χωρίς να σημαίνει ότι είναι η επιδημία, με την έννοια της επιδημίας που ξέρουμε και που την ζήσαμε σε διάφορες περιόδους στη χώρα μας.
2: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον ομότιμο καθηγητή παθολογίας λοιμώξεων, τον κύριο Χαράλαμπο Γόγο. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.
0: Καλή συνέχεια.

0: Δεν μπορεί, το κάνετε επίτηδες. Ναι, ναι, είναι συνεννοημένο όλο αυτό, έτσι.
1: Ποιο ακριβώς.
0: Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων. Έχει γίνει αλλαγή. Έχει πάρει τη σκυτάλη από τον Γιώργο Τζιβελεκίδη και η Μαρία Χριστοδούλου μόλις έχει γυρίσει από άδεια, έτσι. Εντάξει.
1: Κάποια στιγμή θα βαρέσεις όλα και θα φύγεις, Ελισάβετ.
0: Ναι, νομίζω πως ναι.
1: Θα πεις,
0: θα έρθει η ώρα να φύγω εγώ.
1: Άμα πια φτάνει μέσα σε όλους εδώ πέρα, φεύγω.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Είχαμε επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα κατά δεξαμενόπλοιου ελληνικών συμφερόντων λίγο μετά την αναχώρησή του από το Νοβοροσίσκ. Εκεί είχε ολοκληρώσει την φόρτωση πετρελαίου. Το πλοίο με ονομασία Σκύρος φέρει σημαία Λιβερίας. Δεν έχει Έλληνες στο πλήρωμά του. Από το περιστατικό προκλήθηκαν, λένε οι πληροφορίες, μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή κάποια θαλάσσια ρήπανση. Και μετά το χτύπημα, το πλοίο φέρεται να έκλεισε τα συστήματα εντοπισμού του για λόγους ασφαλείας και συνεχίζει κανονικά το ταξίδι του. Είναι αυτή μια περίοδος αυξημένης ένταση από ό,τι φαίνεται γύρω από τις ενεργειακές υποδομές και την αυσιπλοεία στην Μαύρη Θάλασσα.

0: Και σε διεθνές επίπεδο η σημερινή μέρα είναι σημαντική, γιατί το διαβάσαμε νωρίτερα και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σήμερα αρχίζει στην Καλιφόρνια η δίκη της Meta ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. 29 πολιτείες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι έχει καταστήσει τις πλατφόρμες αυτές εθιστικές για τους ανήλικους. Ζητούν μάλιστα αποζημιώσεις σχεδόν 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα έχουν υπάρξει και σχετικές αποφάσεις στο πολύ πρόσφατο παρελθόν. Είχαμε πρόσφατα μάλιστα και μια απόφαση σταθμού που όρισε αποζημίωση 3 εκατομμυρίων δολαρίων σε αποζημιώσεις προς 20χρονη γυναίκα.
0: Ναι, ήταν
1: γυναίκα.
0: Για μια μεμονωμένη υπόθεση. Ναι, εδώ βλέπουμε τις πολιτείες πλέον, Αλέξανδρε, συντονισμένα
1: μαζικά,
0: να έχουν στραφεί.
1: Μαζικά, λοιπόν, όλα ξεκίνησαν λοιπόν από τον περασμένο Μάρτιο. Ήταν μια υπόθεση επίσης στο Λος Άντζελες. Μια γυναίκα μήνυσε και τη Meta που έχει το Facebook και το Instagram, αλλά και την Google και το YouTube και κατάφερε να λάβει αποζημιώσεις 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Άκου να δεις τώρα. Υπάρχει μια άποψη που λέει ότι πώς βλέπουμε τώρα τι συνέβαινε πριν από 40 χρόνια όταν οι γονείς είχαν τα παιδάκια τους μέσα στο αυτοκίνητο και καπνίζανε μέχρι στα παράθυρα. Κάπως έτσι, σε 30-40 χρόνια από τώρα, θα σκέφτονται μερικοί ότι στην εποχή μας οι γονείς δίνανε στο παιδί το κινητό και έπαιζε με το Facebook.
0: Ανεξέλεγκτα ή έμπαινε στα social media. Ναι.
1: Ενδεχομένως να είναι τόσο εγκληματικό αυτό το οποίο συμβαίνει κατά κόρον, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε πολλές χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου και εμείς να δίνουμε ένα παιδάκι, σε ένα παιδάκι ένα κινητό τηλέφωνο και να το αφήνουμε ανεξέλεγκτα να έχουν όλοι πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές οι αγωγές είναι πολύ καλό να κατατίθεται και να συμβαίνουν και να εκδικάζονται.
0: Κοίτα τώρα τι γίνεται. Δεν ζητούν μόνο αποζημίωση, γιατί θα πει κάποιος γίνονται μόνο για τα λεφτά. Ζητούν να γίνει, αν καταδικαστεί βέβαια η Meta, να γίνουν και αλλαγές εκβάθρων τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram. Είναι επόμενη μέρα δηλαδή. Τι κάνεις για να το διορθώσεις αυτού. Αυτό το επιχείρημα τους είναι ότι θα αποδείξουν, όπως λέει ο Γενικός Εισαγγελέας, ότι η Meta απέκρυψε ότι γνώριζε η εταιρεία τις βλάβες που προκαλούνται στους νέους, διότι ήταν πιο επικερδές βέβαια να κάνει τα στραβά μάτια στην όλη διαδικασία. Και αυτό το ποσό που είναι συγκεκριμένα 193 δισεκατομμύρια δολάρια που διεκδικούν οι πολιτείες, θα πει κάποιος και πώς βγήκε αυτό το ποσό. Δεν υπάρχει κάποιο πρόστιμο συγκεκριμένο, αλλά λένε ότι προκύπτει από έναν πολλαπλασιασμό. Νόμοι για την προστασία των καταναλωτών τιμωρούν κάθε παράβαση ξεχωριστά με πρόστιμα που κυμαίνονται από μερικές χιλιάδες έως δεκάδες χιλιάδες δολάρια ανάλογα με την πολιτεία. Και οι εισαγγελείς υπολόγισαν μία παράβαση ανά ανήλικο που επηρεάστηκε. Εκτίμησαν λοιπόν πόσοι έφηβοι ή παιδιά κάτω των 13 ετών έχουν χρησιμοποιήσει Facebook ή Instagram από το 2012 στις 29 πολιτείες. Άκου τι δουλειά έχει γίνει εδώ, που έχουν προσφύγει κατά της εταιρείας και έτσι προέκυψε το ποσό των 193 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η υπόθεση αυτή. Θα την συζητήσουμε, θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Τώρα πάμε σε νέο διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
2: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
6: Στην Ιαπωνία που λατρεύω, στο Τόκιο, στη γειτονιά με τα βιβλιοπωλεία, μια νεαρή γυναίκα επιστρέφει στο μαγαζάκι του θείου της, όπου ξαναζεί την αγάπη της για τα βιβλία και έναν καινούριο έρωτα. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φακιανάκης. Μετέβρασα αυτό το μυθιστόρημα, όπως και το προηγούμενο, ημέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη, και σας προσκαλώ σε μια συγκινητική όσο και απρόσμενη συνέχεια του best seller εκείνου που τόσο αγαπήσατε. Περισσότερες μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη, του Σατόση Γιαγκισάβα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Φοβορής Αξελός. Σε εξέλιξη είναι φωτιά στον Ασπρόπυργο κοντά στις γραμμές του προαστιακού. Έχει διακοπή κυκλοφορία των σειρμών στο τμήμα Νέα Πέραμος Σανολιώσια. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Περισσότερα στο real.gr. Σε επίδε εξέλιξη είναι έρευνες για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Φόβοι για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, ενώ το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στα στενά του Ορμούζ.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 29 στο Ηράκλειο.
12: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι και Ελισάβετ, επειδή κάποιοι τραγουδάν στα κρογιάλι θα τη βρούμε, πρέπει να σου πω για μια είδηση που μας έρχεται από την Ιταλία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχουν μοναχές που διαχειρίζονται μια παραλία και αντιδρούν μάλιστα στα σχέδια του Ιταλικού
1: κράτους. Ιερές business που λέμε δηλαδή.
0: Ακριβώς, και με τον νόμο τώρα εδώ πέρα, με το δικό τους νόμο τουλάχιστον, αντιδρούν μάλιστα στην αντίδραση του, στην κίνηση του τοπικού συμβουλίου να αφαιρέσει τη διαχείριση των παραλιών από, από το τοπικό μοναστήρι και να την κάνει προς το δημόσιο όφελος. Μιλάμε για μια παραλία μήκους 50 μέτρων στην περιοχή Μπάνι Τζίνο Γκαρόνε, ενός παραθαλάσσιου θερέτρου στην Λιγουρία της Ιταλίας. Είναι το τάγμα των μοναχών Σουόρε Ντι Καριτά Ντι Σάντα Μαρία, που χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως χώρος που θα διατεθεί μέσω του δημοσίου διαγωνισμού. Ωστόσο, οι ίδιες οι μοναχές αντιδρούν, διαχειρίζονται το μέρος από το 1946 μάλιστα, έχοντας εξαιρεθεί από τους συνήθεις εμπορικούς κανόνες. Χρησιμοποιούν, υποτίθεται, τα έσοδα για φιλανθρωπικούς σκοπούς και μάλιστα έχουν και μια κατασκήνωση, αλλά και ξαπλώστρες και ομπρέλες, τις οποίες νοικιάζουν, όπως χιλιάδες άλλοι ιδιωτικές επιχειρήσεις που διαχειρίζονται...
1: Και επιχειρηματίες οι καλόγριες, λοιπόν, στην
0: ναι,
1: Ιταλία.
0: Ναι, ακριβώς. Τώρα υπάρχει ένα μεγάλο θέμα που έχει προκληθεί στην περιοχή. Ο Δήμος της περιοχής του Σπατόρνο της Λιγουρίας είναι αντίθετος και είναι σε ευθεία διαμάχη με τις μοναχές.
1: Θέλει να κάνει διαγωνισμό κανονικό.
0: Θέλει να κάνει διαγωνισμό.
1: Να πάρει και ο Δήμος το κατητή σου όμως.
0: Οι μοναχές όμως αντιδρούν. Η αδερφή Μιράντα, μια μοναχή γύρω στα 80, είναι σε αντιπαράθεση με τον Δήμαρχο. Είναι δική μας η παραλία, λέει. Αν το κάνουν, δεν θα μπορούμε ούτε να κρατούμε σε λειτουργία το σχολείο της περιοχής. Αντιτίθενται οι μοναχές λοιπόν σε αυτό το σχέδιο. Είναι μάλιστα κάτι πολύ πρωτότυπο το οποίο έχουμε δει όσον αφορά τη διαχείριση των παραλίων. Πρέπει να σου πω ότι στην Ιταλία υπάρχουν πολύ αυστηρές συνθήκες. Κλείνουν ολόκληρες παραλίες μετά από ένα συγκεκριμένο ωράριο, όταν ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να έχει ένα ωράριο λειτουργίας. Μετά τις 7-8 το απόγευμα κλείνει η παραλία ολόκληρη.
1: Έχω
0: δηλαδή
1: δει,
0: δεν μπορείς καν να πάρεις για μπάνιο.
1: Έχω δει παράδοξα στο κομμάτι της Ιταλικής Ριβιέρας, όπως την έχουμε στο μυαλό μας, έχω δει σε μια παραλία η οποία δεν ήταν ολόκληρη ιδιωτική, ήταν ένα τμήμα της, όπως είναι και εδώ, είχε δοθεί σε κάποιον επιχειρηματία να βάλει ξαπλώστρες και τα σχετικά, και δίπλα ένα τμήμα το οποίο ήταν ελεύθερο. Το κομμάτι που χώριζε το ιδιωτικό από το δημόσιο της παραλίας χωριζόταν με ένα σχοινί, κάποια πασαλάκια και
0: ναι,
1: ένα σχοινί.
0: Το περιφράζουν στην ουσία.
1: Ναι, αυτό, παιδιά, συνεχιζόταν και μέσα στο νερό. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Να συνεχίζεται και είναι σαν να χωρίσει ακόμα και τη θάλασσα και να λες ιδιωτικό κομμάτι θάλασσας, δημόσιο κομμάτι θάλασσας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμένα μου φάνηκε αδιανόητο.
0: Ναι. Και δείχνει πόσο πρέπει να περιφρουρήσουμε και εμείς το δικαίωμά μας να έχουμε ελεύθερες παραλίες, να μην συναντήσουμε τέτοιες καταστάσεις και εδώ. Σίγουρα μπορεί κάποιος να πει ότι αυτοί οι επιχειρηματίες επίσης φροντίζουν για να είναι καθαρές παραλίες κτλ. Αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι μέρημνα μόνο των ιδιωτικών επιχειρήσεων και πρέπει να είναι και μέρημνα και του κεντρικού κράτους κάθε φορά, αλλά βεβαίως και των πολιτών να μην πετάνε σκουπίδια, να χαίρονται τους τόπους αυτούς όπως θα έπρεπε να χαίρονται και το σπίτι τους και να το διαχειρίζονται με τον ίδιο τρόπο.

0: Τώρα, να πούμε ακόμα ότι πριν προχωρήσουμε και σε άλλες ειδήσεις, θα πρέπει να κάνουμε και την αναφορά σε ένα κλαμπ το οποίο σας επιστρέφει αξία με πολλούς τρόπους. Αυτό είναι το Προτέρια Club, μέσα από το οποίο όλοι οι πελάτες Προτέρια απολαμβάνουν προνόμια και εκπτώσεις από κορυφαία brands σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Μέσα από ένα δίκτυο που αναπτύσσεται συνεχώς και ήδη μετρά ένα μεγάλο πλήθος συνεργασιών όπως Sky Express, Domino's, Nespresso και Cosmote TV, βρίσκεται κάθε μέρα δίπλα σας, μετατρέποντας την ενέργεια σε εμπειρία. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311. 18311. No, it can't be wrong.
1: Let's come together. Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Και μην ξεχνάμε, αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί Drive δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Να πούμε πολλές καλημέρες στον φίλο μας τον Αβραάμ. Μόλις πέρασε πάνω από τα κεφάλια μας ένα F-16, μας στέλνει ο Αβραάμ από το Πήλιο. Πάμε για πόλεμο, να μαζέψω τα κουβαντάκια μου ή μεταφέρεται κανένας υψηλά ιστάμενος στο εξοχικό του? Θεωρώ ότι δεν μεταφέρεται κανένας υψηλά ιστάμενος στο εξοχικό του με F-16. Δεν θα έχει και χώρο για να προσγειωθεί, θέλει κάποιο μεγάλο διάδρομο προσγείωση στα F-16. Επίσης, δεν νομίζω να πηγαίνουμε για πόλεμο ακόμα, φίλε Αβραάμ. Κοντά είναι και η βασή της Λάρισας εκεί. Θα πρέπει να ξέρεις ότι τα F-16 και άλλα μαχητικά αεροσκάφη κάνουν συχνά εκπαιδευτικές και αναγνωριστικές πτήσεις πάνω από το Αιγαίο, οπότε συνέχισε τα μπανιά σου αμέριμνος. Επίσης, να πούμε στον φίλο που υπογράφει μία ως Φάνης, μία ως Λευτέρης, μία ως Μπακάλης, ξέρουμε ότι είσαι ο ίδιος, σε πιάσαμε. Άρα μπορείς να στέλνεις όλα όσα στέλνεις με ένα όνομα, ούτως ή άλλως δεν τα διαβάζουμε.

0: Real FM. Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με EasyJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με EasyJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: EasyJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Η ώρα είναι 10 και 46 πρώτα λεπτά και πριν από πολύ λίγα λεπτά είχαμε μια νέα δήλωση του κύριου Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις φυσικά, είναι για το θέμα των θαλασσίων πάρκων που ανακοίνωσε η Άγκυρα ανήμερα 15 Αυγούστου. Η Τουρκία λοιπόν συνεχίζει τις προκλήσεις, δηλώνει ο Κώστας Τσουκαλάς, με τα δύο θαλάσσια πάρκα που καθορίζει στο Αιγαίο. Προσβάλλει βάναυσα το διεθνές δίκαιο, αμφισβητεί την πείρα των ελληνικών νησιών του συμπλέγματος του Καστελορίζου, της Αμοθράκης και της Λίμνου και παραβιάζει ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, αφού στα θαλάσσια πάρκα περιλαμβάνει περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ΑΟΣ και χωρικών υδάτων. Το αφήγημα των ήρεμων νερών καταρρύει με πάταγο, αποκαλύπτοντας τα αδιέξοδα της πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη. Τώρα αναφέρεται και σε άλλα ζητήματα η δήλωση του κυρίου Τσουκαλά. Καταλήγει ωστόσο στο γεγονός ότι η κυβέρνηση οφείλει, για όσο παραμένει στην εξουσία, να μην κάνει ούτε βήμα πίσω από τις εθνικές κόκκινες γραμμές. Επίσης, πριν από λίγο είχαμε την κατάθεση μιας ερώτησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη. Ποια μέτρα θα λάβει κατά της Τουρκίας, μιας υποένταξης χώρας για την παράνομη και προκλητική ενέργεια με την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές που εκτείνονται πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων, παραβιάζοντας τα ελληνικά και ευρωπαϊκά κυριαρχικά δικαιώματα, αφού περιλαμβάνουν περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ακόμα και χωρικών υδάτων που με βάση την UNCLOS δικαιούνται τα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι η ερώτηση που απευθύνει ο Ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης προς την Κομισιόν. Και είναι δεδομένο, Ελισάβετ, ότι αυτό το θέμα θα κυριαρχήσει και στην πολιτική εσωτερική αντιπαράθεση και σήμερα, φάνηκε, αλλά και τις υπόλοιπες
1: μέρες. Φάνηκε από χθες και από τις ανακοινώσεις που έβγαλαν τα κόμματα.
0: Βεβαίως και φάνηκε, και επίσης πρώτο απ' όλο από όλους είχε βγάλει ανακοίνωση το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, καταδικάζοντας την ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων από την Άγκυρα. Τώρα θα πρέπει να δούμε και κάποια άλλη αντίδραση, λέω εγώ. Έτσι. Καλή είναι η επίκαιρη ερώτηση που καταθέτει στην Κομισιόν ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης. Θεμητές είναι και οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πρέπει να δούμε και πώς θα αντιδράσουμε συντεταγμένα σαν ελληνική πολιτεία και σαν ελληνική διπλωματία απέναντι σε αυτό το γεγονός. Είναι δεδομένο ότι όλοι μας θα πρέπει να τονίζουμε ότι δεν δημιουργούν τετελεσμένα, δεν δημιουργούνται τετελεσμένα από τις ανακοινώσεις για τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας, και θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να καταγγείλουμε αυτή την ανακοίνωση, αυτή την ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων σε διεθνείς φορείς, ούτως ώστε να μην κατοχυρωθεί στο μυαλό κανενός αυτό το δικαίωμα της Τουρκίας να διαχειρίζεται κατά το δοκούν περιοχές που δεν τις ανήκουν.
1: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε και δύο ειδήσεις που μας έρχονται από δύο διαφορετικά νησιά, από τη Λέσβο και από την Κρήτη. Η πρώτη έχει να κάνει με την απελευθέρωση από χθες της διακίνησης τοπικών τυροκομικών προϊόντων εκτός Λέσβου. Από ιδιώτες επισκέπτες του νησιού. Είχε απαγορευτεί εδώ και μήνες λόγω του αυτόδους πυρετού σε κοπάδια του νησιού. Πλέον, συγκεκριμένα τυροκομικά προϊόντα, τα οποία έχουν υποστεί ορίμανση άνω των 2 μηνών, μιλάμε για φέτα, λαδοτήρι, κασέρι, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, θεωρούνται πλέον ασφαλή προϊόντα και μπορούν να διακινηθούν είτε αεροπορικός είτε ακτοπλοϊκός και εκτός του νησιού από ιδιώτες και επισκέπτες.
0: Μεγάλη ανάσα για τους τοπικούς παραγωγούς, τους κτηνοτρόφους που υπέστησαν μεγάλη ζημιά από τον αυτόδη
1: πυρετό. Θυμάσαι τις κινητοποιήσεις, θυμάσαι στο λιμάνι, θυμάσαι τους αποκλεισμούς. Μεγάλο πλήγμα όλο αυτό το διάστημα για τον πρωτογενή τομέα, για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου. Η δεύτερη είδηση είναι για όσους είναι επισκέπτες, ταξιδιώτες στην Κρήτη. Σήμερα θα μείνει κλειστό το φαράγγι της Σαμαριάς λόγω των καιρικών συνθήκων. Και αναρωτήθηκα ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στην περιοχή. Λοιπόν, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπεται βροχόπτωση για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έως 9 χιλιοστά και λόγω του ότι οι μέσα αυτές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του, από την Αντιπεριφέρεια Χανίων βγήκε ανακοίνωση ότι το φαράγγι της Αμαριάς θα είναι κλειστό και από τις δύο εισόδους του. Κοίτα να δεις που συμβαίνουν και στη χώρα μας και δεν τα έχουμε πάρει χαμπάρι. Και μιλάω για το μήνυμα που έχει στείλει ο Γιώργος από το Γαλάτσι. Αναφερόμασταν πριν στην παραλία που σας έλεγα στην Ιταλία. Πριν χρόνια το είχα δει αυτό, στην Ιταλική Ριβιέρα, που είχε διαχωριστικό σκηνή ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο τμήμα, ακόμα και μέσα στο νερό. Και λέει ο Γιώργος, αν πάτε στον Άλυμο, λέει, θα δείτε φράχτη ανάμεσα στη δημοτική πλάζ που είναι δωρεάν η πρόσβαση και την ακτή του ήλιου που είναι δίπλα, ο οποίος προχωρά, λέει, από την ακτή μέχρι τουλάχιστον 200 μέτρα μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι, είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι έχω δει όντως. Τώρα, βεβαίως, δεν ξέρω μορφολογικά και η περιοχή, αν μπορεί όντως να θεωρηθεί νόμιμος αυτός ο φράχτης, ενδεχομένως και περιβαλλοντικά να μην είναι ορθή η χρήση του και η τοποθέτησή του, αλλά σε κάθε περίπτωση...
1: Ενδεχομένως και επικίνδυνο μέσα στο νερό.
0: Βεβαίως, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι όλες αυτές οι καταγγελίες πρέπει να ελέγχονται και πρέπει κάποιος να επιβάλλει πρόστιμα σε ανθρώπους, ακόμα και σε δήμους, όχι μόνο σε επιχειρήσεις, μπορεί και ένας δήμος να κάνει κάτι το οποίο είναι παράνομο και να πρέπει να καταργηθεί, να πάψει να ισχύει για την ασφάλεια όλων μας.

Λοιπόν, τι λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Γόγο για τον ιό του Δυτικού Νείλου και πόσο φουντώνουν τα κρούσματα. Έχουν μπει 5 νέες περιοχές στο κόκκινο, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις. Παραμένει η Αττική, έχει συνολικά 34 δήμους. Οι οποίοι έχουν πολύ αυξημένα κρούσματα. 51 δήμοι είναι σε όλη τη χώρα, 34 βρίσκονται στην Αττική. Οι νέες περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο είναι ο Δήμος Αρωνικού και Πειραιά. Αυτά αφορούν την Αττική και οι δήμοι Αμπελοκήπων, Μενεμένης και Χαλκιδόνο στη Θεσσαλονίκη και ο Δήμος Θηβαίων στη Βιωτία.

0: Είσαι από αυτές που προτιμούν τα κουνούπια ή σε αφήνουν στην ησυχία? Δηλαδή, αν είστε μια παρέα, θα πάνε σε σένα ή σε...
1: Όχι, δεν θα προτιμήσουν εμένα. Θα με επισκεφτούν κάποια στιγμή, αν δεν υπάρχει υποψήφιο θύμα στην παρέα.
0: Μπορώ να σου πω κάτι, επειδή είμαι από τους πρώτους που έρχονται, δεν ξέρω γιατί.
1: Είσαι καλός για παρέα, Αλέξανδρε.
0: Είμαι καλός για παρέα.
1: Ναι, πολύ καλός, πολύ καλός.
0: Μπορείς να κάνεις ένα τεστ. Δηλαδή, όταν μαζεύεστε 5-6 άτομα σε ένα μπαλκόνι, ας πούμε. Να δούμε ποιος θα είναι ο πρώτος που πάνε τα κουνούπια. Βάζει αντικουνουπικό, λοιπόν, ψεκάζεται ο πρώτος.
1: Ναι.
0: Να δούμε στο δεύτερο. Ποιος θα είναι ο δεύτερος που θα πάνε. Μετά ο δεύτερος, μετά ποιος θα είναι ο τρίτος, μετά ποιος θα είναι ο τέλος κτλ. Να ξέρεις ότι συνήθως όταν είστε πολλά άτομα και βάζετε όλοι αντικουνουπικό στον τελευταίο, ακόμα και αν δεν βάλει αντικουνουπικό, δεν θα πάει κανένα κουνούπι.
1: Πόσο τυχερός.

0: Γεια σου, κύριε Κωνσταντίνε από τα Χανιά. Όταν δεν ασχολείστε με μηνύματα που δεν είναι υβριστικά και τοξικά, αλλά ασχολείστε με μηνύματα που σας χαϊδεύουν τα αυτιά, είναι ύποπτο. Αυτά προς το παρόν και πάλι ευχαριστώ. Κύριε Κωνσταντίνε, τώρα δεν θα αναφερθούμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος στέλνει πάρα πολλά μηνύματα, κάθε μήνυμα με διαφορετικό όνομα και διαφορετική υπογραφή. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να καταλαβαίνουμε ότι το στέλνει ένας κάθε φορά και είναι το ίδιο υβριστικό μήνυμα. Τι να πούμε, να μεταφέρουμε τις ύβριστες στον αέρα? Δεν είναι σωστό αυτό.
1: Εγώ πάντα λέω σε αυτούς τους ανθρώπους, Αλέξανδρε, προσοχή, μην δαγκώσετε καμία γλώσσα, γιατί μπορεί και να δηλητηριαστείτε.

0: Λοιπόν, επειδή σήμερα δεν είχαμε μαζί μας τον Δημήτρη Σταυρακάκη τελικά, να πούμε εμείς ότι ολοκληρώθηκε με η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια. Είναι παίκτης πλέον της Μπορούσια Ντόρτμουντ για τα επόμενα 5 χρόνια. Υπήρξε ανακοίνωση από την ομάδα, η οποία αναφέρει ότι εντάσσεται με άμεση ισχύ στο δυναμικό της. 23 ετών μόλις ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, μια λαμπρή καριέρα μπροστά του, να του ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Και πριν κλείσουμε, πρέπει οπωσδήποτε να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ΑΕΚ σήμερα, η οποία δίνει τον πρώτο από τους δύο αγώνες της απέναντι στην Λεύσκη Σόφιας για να περάσει στη League Phase του Champions League.
1: Βεβαίως, ο αγώνας αυτός είναι λοιπόν σήμερα στις 10 το βράδυ. Νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ καλή ευκαιρία για να στηθούμε μπροστά στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, να απολαύσουμε αυτόν τον ποδοσφαιρικό αγώνα. Αύριο είναι η μάχη του Παναθηναϊκού στις 9.30, αλλά και του Όφη βεβαίως, που είναι και υπελόχος Ελλάδος, απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε.
0: Νομίζω 4 ώρες ήταν αρκετές, δεν ήταν?
1: Βεβαίως. Αύριο και πάλι θα είμαστε από τις 7 μέχρι τις 11. Η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Και ο Αλέξανδρος Κόντης.
1: Να πούμε πολλά ευχαριστώ στο αφεντικό στο στούντιο, στη Μαρία Χριστοδούλου, αλλά και στην Εύη Βουγιουκλιώτη και σε όλους εσάς για τα πολλά πολλά μηνύματά σας. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Να περνάτε όμορφα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 11.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ου, πού να στα λέω αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε εξέλιξη είναι φωτιά στον Ασπρόπυργο κοντά στις γραμμές του προαστιακού. Έχει διακοπεί κυκλοφορία των σειρμών στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανολιώσια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Παράλληλα συνεχίζονται έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία καθώς και σε περιοχές της Φωκίδας, της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες των αρχών για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες, ένα νιοπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία καθώς και ο Έλληνας πιλότος. Εξετάζεται αν υπέστη μηχανική βλάβη ή πρόκειται για ανθρώπινο λάθος του χειριστή. Φόβοι για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά το διέξοδο των διπλωματικών προσπαθειών για την επιτεύξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, ενώ το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στα στενοτορμούς και στην ευρύτερη περιοχή. Σε νέο χαμηλό επίπεδο για το σύνολο των δύο προεδρικών θητείων του, υποχώρησε η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters. Μόλις το 33% των ερωτήτων δήλωσε ότι εγκρίνει τις επιδόσεις του Αμερικανού Πρόεδρου, ενώ το 64% απάντησε ότι τις αποδοκιμάζει.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του 27χρονου Αρμενίου αριστερού μπακ Ναΐρ Τικνιζιάν που αγωνιζόταν στον Ερυθρό Αστέρα ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, γιατί έχουμε να λύσουμε πάρα πολλές απορίες. Πολλές απορίες. Πραγματικά πάρα πολλές απορίες.
1: Μα είναι, πολλές απορίες. Τι να πω τώρα. Ναι.
0: Αφιερωμένο, κυρία Κασίμη. Αφιερωμένο.
1: Ευχαριστώ.
0: Τα ακούτε, Το ακούτε, μην το δώσεις ακόμα. Μόλις μπει το γκράκα γκράγκα. Γιατί όλο το νόημα αυτού του τραγουδιού είναι αυτό. Crazy girl, I want you. Crazy girl, I need you so. Αφιερωμένο στην κυρία Στεφανία Κασίμη που είναι σε μία πλευρά του μικροφόνου, στο ένα μικρόφωνο, σε μία πλευρά του ραδιοθαλάμου.
1: Του ραδιοθαλάμου, ναι. Και στην άλλη μικρό πλευρά του ραδιοθαλάμου.
0: Μικροπλευρά.
1: Μικροπλευρά είναι ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης. Και στην άλλη πλευρά, είμαστε τετράγωνα.
0: Ναι.
1: Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου έξω από το ραδιοθάλαμο.
0: Μάλιστα.
1: Στρίβοντας δεξιά, μετά κόβεις αριστερά. Πας στη γωνία, βρίσκεις ένα Βουλατζίδικο ή Βουλιακλιώτη, το τηλεφωνικό κέντρο.
0: Δίπλα στο Βουλιακλιώτη είναι η κυρία σου Βουλιακλιώτη.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Εύη Βουλιακλιώτη. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papagiri.gr. Δεν είναι Σουβλατζίδικο,
0: Μπουγατσατζίδικο. Ναι, έχουμε και σήμερα ανοίξει.
1: Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papagiri.gr.

0: Θέλουμε ξυματιάξτε.
1: Εντάξει, καλά ό,τι πεις.
0: Πρέπει να σας πω ότι οι σημερινές γωνιές της σημερινής ατζέντας του σημερινού ημερολογίου έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινήσαμε με αυτό το τραγουδάκι για δύο λόγους. Πρώτο, διότι έχουμε μέσα στο ραδιοθάλαμο τουλάχιστον ένα crazy girl.
1: Δύο.
0: Μη σας πω ότι έχουμε δύο crazy girls. Okay. Γιατί και η Μαρία Χρυσοδούλου είναι
1: όλα τα girls animal της γενιάς, ξέρω εγώ τι λέω. Είναι girl, crazy girl. Ο βασικός όμως λόγος
0: είναι ότι σαν σήμερα το 2017 έφυγε από το μάταιο του το κόσμο η Ζωή Λάσκαρη.
1: Μια σπουδαία ηθοποιός, μια στάρ, σύμβολο γυναικείας, της γυναικείας ομορφιάς στην εποχή του χρυσού ελληνικού κινηματογράφου.
0: Σήμερα επίσης να ξέρετε και να δώσουμε χρόνια πολλά, διότι εντάξει, όπως και να το κάνουμε, το 1841 για πρώτη φορά καταγράφεται, υπάρχει η πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Την 21η του παρόντος θα παρουσιαστεί εις ναύπλιον η κωμωδία του Καραγκιόζη, έχουσα αντικείμενον τον Χατζαβάτιν και Κουζούκ με ημέτην.
1: Μάλιστα.
0: Αμέ, αυτή ήταν η προαναγγελία, αυτή ήταν η ανακοίνωση. Ο Καραγκιόζης, ο οποίος μας συντροφεύει από τα παιδικά μας χρόνια μέχρι τα βαθιά μας γεράματα θα μας συντροφεύει. Έχει συντροφεύσει αυτή τη γωνιά του πλανήτη, εδώ, σε αυτή τη χώρα, σε πάρα πολλές και διαφορετικές εκφάνσεις. Η δε κατηγορία, πού πας ρε Καραγκιόζη, γιατί κάνεις αυτά ρε Καραγκιόζη και όλα τα υπόλοιπα τα σχετικά, το μόνο πράγμα το οποίο καταφέρουμε είναι να προσβάλλουμε τον Καραγκιόζη.
1: Έτσι. Τι άλλο σου κάνει εντύπωση, πες για το σαν σήμερα.
0: Και άσε, θα σου πω τώρα, και άσε που δεν έχουμε και το θηλυκό, τη θηλυκή πλευρά. Δηλαδή σήμερα παραδείγματος χάρη το πρωί για να γκρινιάξω όπως ερχόμουν.
1: Τι είδες πάλι?
0: Δεν είδα, είναι φοβερό. Όπως ανεβαίνει στην Κηφισίας μετά το δαχτυλίδι. Δεν έχει λοιπόν το φανάρι που σου επιτρέπει είτε να συνεχίσεις ευθεία στην Κηφισίας είτε να μπεις μέσα στο Μαρούσι.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Αυτό το φανάρι δεν έχει δύο λωρίδες. Έχει την εξωτερική και την εσωτερική.
1: Σωστά.
0: Όταν κάθεσαι λοιπόν από την εσωτερική πλευρά, πηγαίνεις κανονικότατα ευθεία. Σωστά. Όταν επίσης και δεξιά σου υπάρχει άλλο αυτοκίνητο και θέλει να πάει και αυτό ευθεία, είναι όλα μια χαρά. Όταν από την τρίτη πλευρά που δεν υπάρχει και πρέπει να πας ευθεία, κάποια σκεφτεί ότι θέλει να κάνει U-turn και να πάει στην κάθοδο της Κηφισίας, τι κάνεις εκείνη την ώρα?
1: U-turn, όχι με ένα στομαρούσι, U-turn για να πάει κάθοδο.
0: U-turn για να πάει στην κάθοδο.
1: Από την τρίτη λωρίδα.
0: Μπράβο, από την τρίτη λωρίδα λοιπόν, πρώτη της Κηφισίας ουσιαστικά.
1: Πότε το σκέφτηκε αυτό?
0: Δεν ξέρω πότε το σκέφτηκε.
1: Όχι, εννοώ το σκέφτηκε αφού είχατε ξεκινήσει εσείς, αφού είχε ανάψει.
0: Με το που άναψε το φανάρι, ασφαλώς.
1: Αφού δεν είχε πάει σιγά-σιγά-σιγά-σιγά να σας πλησιάσει.
0: Όχι. Άναψε το φανάρι και τελείως ξαφνικά μπροστά μας βλέπουμε ένα αυτοκίνητο να κάνει U-turn. Ασφαλώς, ναι, ήταν καταπληκτικό. Καλώς εμένα μου βγήκε ένας αυθόρμητος φθόγκος με διάφορα γαλλικά από πίσω.
1: Ναι.
0: Αλλά συνέχισα στην πορεία μου, διότι είχα το στόχο ότι πρέπει να φέρω μπουγάτσες. Οπότε δεν έκανα κάτι παραπάνω. Ο κύριος όμως που ήταν με το αυτοκίνητο
1: δίπλα
0: μου, δεν ήταν τόσο ψύχρεμος, μου έκανε νόημα, μου λέει περίμενε. Έκανε και αυτός γιουτέν και άρχισε να την κυνηγάει.
1: Αλήθεια
0: λες? Ναι. Στο σταυρό που σου κάνω, δεν ξέρω τι έγινε από εκεί και έπειτα, εγώ ήρθα σε δουλίτσα μου.
1: Με τις μπουγάτσες.
0: Με τις μπουγάτσες.
1: Ο στόχος πάντως είσαι. Ναι, στόχο προσιλό.
0: Εννοείται. Όταν βάζω ένα στόχο, τον πετυχαίνω.
1: Πιστεύω ότι αν έχεις κάνει και εσύ αναστροφή για να κυνηγήσεις το αυτοκίνητο.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή θα έβγαζες εκπομπή μόνη σου.
1: Αυτό πιστεύω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Με είδηση όμως.
0: Με είδηση. Θα σας έδινα. Φαντάζομαι ότι.
1: Καλά, τι μυαλό είχε όποιος το έκανε.
0: Δεν είχε μυαλό. Παιδιά, είναι πολύ απλό το πράγμα. Αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω. Δεν έχετε να κάνετε πολλά πράγματα. Μόνο μία δουλειά έχετε να κάνετε όταν μπαίνετε μέσα στο αυτοκίνητό σας.
1: Δεν είναι μία.
0: Όχι.
1: Είναι πολλές δουλειές.
0: Μία είναι. Μία.
1: Ποια λες?
0: Να τηρείτε αυτό που είναι... βλέπετε μπροστά σας. Αυτό... Δηλαδή, είναι κόκκινο.
1: Κόκκινο.
0: Σταματάμε.
1: Είναι stop. Πας σταματάς.
0: Σταματάς, ακριβώς.
1: Κοιτάς, αριστερά-δεξιά.
0: Έχει ένα τεράστιο απαγορευτικό μεγαλύτερο από την κεφάλα μου που λέει στο συγκεκριμένο σημείο ότι απαγορεύεται το
1: U-turn.
0: Δεν το κάνεις.
1: Δεν το κάνεις.

0: κάνεις.
1: Απλά.
0: Ναι.
1: Πόσο απλό είναι. Έχει 40 χιλιόμετρα όριο ταχύτητας. Πάμε με 40 χιλιόμετρα, όχι με 140.
0: Από εκεί μπορεί να μην βλέπεις καλά, ρε παιδί μου.
1: Να πάρεις γυαλιά. Α. Γιατί εμείς, νέοι άνθρωποι.
0: Νέοι άνθρωποι, γιατί φορέσαμε
1: με τα γυαλιάκια μας.
0: Έλατε. Καλά τα λες.
1: Λοιπόν,
0: αυτά,
1: αυτά είναι
0: αυτές είναι οι εμπειρίες σου. Δεν έχω δει ακόμα τίποτα εγώ τώρα στην Αθήνα, είναι 24ωρο. Έχουν κυλήσει όλα ήρεμα.
1: Έχουν κυλήσει όλα ήρεμα. Σε μένα συμβαίνουν. Πρώτα απ' όλα με
0: το. Καλά, ούτε ένα 24ωρο με περίμενε.
1: Α, σωστό.
0: Δεν θέλω να βιάζεσαι. Γιατί όταν είναι άδειοι δρόμοι στην Αθήνα, οδηγούν ακόμα πιο επικίνδυνα.
1: Είναι γεγονός αυτό.
0: Έτσι.
1: Και γι' αυτό τις προηγούμενες ημέρες βγάλαμε και τον κύριο Γρέτζελο για να μας το πει αυτό και να μας το εξηγήσει. Βέβαια, ο άνθρωπος το λέει, το εξηγεί. Αλλά όταν βγαίνουμε στον δρόμο, βλέπουμε τις ίδιες χαζομάρες. Mm. Μου ήρθε άλλη λέξη. Την έσωσα. Τελευταία στιγμή την έβαλα πιο πίσω. Λοιπόν, στα ενδιαφέροντα που λες.
0: Ναι, και μετά θα σου πω κάτι για τους δρόμους.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, πες στα ενδιαφέροντα.
1: Στα ενδιαφέροντα, λοιπόν. Το 1961,
0: ναι,
1: ο καθηγητής στα ενδιαφέροντα στις γωνιές του ημερολογίου, έτσι. Το 1961, ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ,
0: ναι,
1: Ανδρέας Παπανδρέου, ναι, καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, μετέπειτα Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το λεγόμενο ΚΕΠΕ.
0: Στο ΚΕΠΕ.
1: Ωραίο, ε. Ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής τον έφερε, τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Και τον έβαλε εκεί, τον τοποθέτησε.
0: Έλα, πες και για το 2004 που είναι ιστορική ημέρα.
1: Ιστορική ημέρα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες. Το αγώνισμα της σφαιροβολίας επιστρέφει στην κοιτίδα του, στο στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας, έπειτα από 1611 χρόνια. Γιατί τούτος εδώ ο τόπος έχει ιστορία, τέτοια ιστορία που όταν βάζεις τα χρόνια για να μετρήσεις το μήκος του χρόνου, αυτά τα χρόνια είναι τετραψήφιος
0: αριθμός. Θυμάσαι το 2004, τι πάρτι καθημερινό 24ωρο γινόταν στην Αθήνα.
1: Καλά, συγγνώμη, εδώ μιλάμε για την αρχαία Ολυμπία.
0: Ναι, δεν έχει σημασία, αλλά ήταν ο Ολυμπιακός αγώνας εδώ πέρα. Δεν θυμάσαι εδώ πέρα τι πάρτι ήταν. Το πληρώσαμε λίγο παραπάνω, βέβαια.
1: Το πάρτι το πληρώσαμε παραπάνω. Εγώ ξέρεις τι θυμάμαι. Θυμάμαι το εξής. 7 Μαρτίου του 2004 είχαμε εκλογές.
0: Αλήθεια. Είναι.
1: Ωραία.
0: Επιβεβαιώνω.
1: Επιβεβαιώνει.
0: Ως ιστορικός.
1: Νικήτριο, μ' αρέσει, ωραίο. Νικητήριο κόμμα στις εκλογές, η Νέα Δημοκρατία, πρωθυπουργός, ορκίζεται, εκλέγεται ο Κώστας Καραμαλής. Όμορφα, όμορφα. Μία από τις πρώτες λοιπόν δραστηριότητες που καλύπταμε εμείς και το ρεπορτάζ ήταν ότι ως πρωθυπουργός ήθελε να δει τι γίνεται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σου λέει, κάτσε, σε 4 μήνες. Πόσο είναι, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος. Σε 4-5 μήνες έχουμε Ολυμπιακούς αγώνες. Να δω τι γίνεται, ρε παιδί μου. Όχι ότι δεν είχε πάει, αλλά πάει ως πρωθυπουργός.
0: Όλα πάνε καλά.
1: Λοιπόν, φτάνουμε λοιπόν σε εκείνο το σημείο. Κανονικότατα, πρέπει να σου πω ότι όλοι ήμασταν σε μια φάση. Κοιταζόμασταν μεταξύ μας, έτσι, πονηρά. Όλοι κοιταζόμασταν με νόημα. Η πλάκα η μεγάλη είναι ότι και ο Καραμαλής κοίταζε με νόημα δίπλα τους υπουργούς και τους υφυπουργούς. Δηλαδή, σαν να τους έλεγε, αλλά δεν μπορούσε να το πει γιατί υπήρχαν κάποια 70 κάμερες.
0: Πες μας, με ασέσκασες, εγώ και η Μαρίνη πιαγωγείο ήμασταν, δεν τα ξέρουμε, πες.
1: Ναι, παιδιά, ήταν τα πάντα, δεν είχε γίνει τίποτα. Οπότε, κοιταζόταν ο Καραμαλής με όλους τους υπόλοιπους σαν να έλεγε πώς θα γίνουν Ολυμπιακοί αγώνες.
0: Είμαστε της τελευταίας στιγμής. Αλλά τα καταφέρουμε. Και γενικά τώρα, για να μην χωρίς πλάκα.
1: Ναι, παιδί μου, βάζουμε 10, 20, 30, τελετή... 50, 70, 200 καπέλα παραπάνω.
0: Καπέλα,
1: αλλά τα καταφέρνουμε.
0: Καπέλα ηλίου.
1: Καπέλα, ναι, καπέλα ηλίου. Ναι.
0: Να σου πω κάτι. Πάντως, τελετή έναρξη.
1: Τα καπέλα
0: λήξης
1: του ηλίου ήταν. Δικά μας δεν ήταν. Έπρεπε να τα επιστρέψουμε μετά.
0: Άσε με λίγο να σου πω.
1: Παρακαλώ.
0: Είχαμε την καλύτερη τελετή έναρξη και λήξη.
1: Μακράν.
0: Δεν είχαμε.
1: Μακράν.
0: Και τώρα χωρίς πλάκα.
1: Και θέλεις να σου πω κάτι.
0: Και γενικά είχαμε, νομίζω, πάρα πολύ καλούς Ολυμπιακούς αγώνες. Αλλά
1: σε όλα τα επίπεδα.
0: Σε όλα τα επίπεδα. Αλλά λήξη, οι τελετές οι δύο ήταν φανταστικές.
1: Το πιο ανατριχιαστικό από
0: όλα. Δεν νομίζω ότι μας έχει ξεπεράσει κάποιος. Μην πω για κάποιους που είναι συγκλονιστικά κιτς.
1: Καλά, δεν το συζητάμε για την κιτσαρία του πράγματος. Αλλά θέλω να σου πω το εξής. Επειδή ακόμα εμείς τότε που καλύπταμε το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Και ψάχαμε να βρούμε μονίμως οι αρχισυντάκτες μας, οι διευθυντές μας, μας πίεζαν για να δώσουμε την παραπάνω είδηση, ρε παιδί μου, να αποκαλύψουμε και το κατετής παραπάνω. Κανένας δεν μας είχε αποκαλύψει το πώς θα γίνει η αφή της Ολυμπιακής Φλόγας. Κανένας. Και όλοι λέγαμε τον Νατάλο, μήπως δούμε το Ρουβά να ύπταται και να πηγαίνει, ξέρεις, στη Φλόγα ή δεν ξέρω εγώ τι, γιατί τα είχαμε δει όλα σε αυτόν τον πλανήτη όσον αφορά στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. αυτό το οποίο συνέλαβαν οι διοργανωτές προκειμένου να δείξουν ότι το επίκεντρο είναι ο άνθρωπος, είναι ο άνθρωπος, να πηγαίνει η δάδα στο μικρό κοριτσάκι που κρατούσε η μεγάλη δάδα, να κατεβαίνει στο ύψος ενός μικρού κοριτσιού για να ανάψει τη φλόγα, ήταν συγκλονιστικό, που με μία μόνο κίνηση, χωρίς λόγια, χωρίς περιστροφές, έδειξε ακριβώς το πράγμα, ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι στο επίκεντρο βρίσκεται ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι όταν θέλουμε,
0: ναι.
1: είμαστε αξεπέραστοι.
0: Είμαστε αξεπέραστοι. Το πρόσωπο του κοριτσιού ήταν, νομίζω, έγινε ένα από τα σύμβολα των, αν όχι το σύμβολο, ένα από τα σύμβολα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και παρέμεινε. Έτσι.
1: Όπως το λες.
0: Λοιπόν, να πω, θα στείλω μια αφιέρωση, παρακαλώ.
1: Παρακαλώ, αφιέρωση.
0: Βεβαίως. Στη Σέριφο.
1: Στη Σέριφο.
0: Μας ακούνε.
1: Μίλησε μας για τη Σέριφο.
0: Μας ακούνε εμπλό, μαθαίνω.
1: Εμπλό.
0: Θα αφιερώσουμε σε λίγο τραγουδάκι, παρακαλώ.
1: Ωραία, ζήτα και ποιο τραγούδι.
0: Ναι, τώρα περιμένω.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Όταν έρθει η ώρα της αφιέρωσης.
1: Όταν έρθει η ώρα της αφιέρωσης, θα πεις και τα ονόματα.
0: Ναι.
1: Α, ωραία, εντάξει, οκ. Έχουν ενδιαφέρον τα ονόματα.
0: Πάρα πολύ.
1: Πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ.
1: Α, καλά θα πάει αυτό.
0: Λες για δρόμους.
1: Ναι.
0: Διαβάζω στο Ελληνικό.
1: Ναι.
0: Για ένα ακόμα επικίνδυνο περιστατικό στους ελληνικούς δρόμους. Με κάποιους...
1: Μη μου λες.
0: Ναι, είναι θέμα... με θέμα με οδηγούς που αγνοούν βασικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Είναι στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου.
1: Μάλιστα.
0: Ηλικιωμένη οδηγός.
1: Αποκλείεται.
0: Ναι.
1: Ναι, για συνέχιση.
0: Κινήθηκε, λέει, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, σε κλειστό αυτοκινητόδρομο. Κινείται κανονικά αντίθετα.
1: Κανονικά, ναι. Αλλά πήγαινε κανονικά τώρα. Γιατί την κατηγορείς την γυναίκα.
0: Είναι στη μεσαία λωρίδα.
1: Να σου πω και ξέρετε. Φαντάζομαι τηρούσε τα όρια ταχύτητας. Όλα ήταν κανονικά, απλά πήγαινε λίγο ανάποδα.
0: Να σου πω κάτι. Είναι
1: και στη μεσαία λωρίδα. Δεν την αποφεύγεις με τίποτα.
0: Υπάρχει μια στιγμή που αναβάτης μοτοσυκλέτας αντιλαμβάνεται την τελευταία στιγμή το όχημα,
1: ναι,
0: που έρχεται επάνω του, και με ένα απότομο ελιγμό καταφέρνει να αποφύγει τη σύγκρουση.
1: Έκανε και απότομο ελιγμό, παράνομο.
0: Ο αναβάτης. Ναι, για να αποφύγει τη σύγκρουση. Ναι,
1: ρε παιδιά, τι ζούμε σε αυτή τη χώρα, ναι. Ειλικρινά.
0: Για να δω το βιντεάκι.
1: Ειλικρινά τι ζούμε σε αυτή τη χώρα.
0: Εξαιρετικό. Τώρα τι να πεις, πες μου.
1: Δεν εννοώ, ό,τι και να πούμε είναι λίγο.
0: Α, να το αυτοκινητάκι. Α.
1: Ναι. Καλό. Μάλιστα. Πού το έχετε και δεν το βλέπω.
0: Μπήκε στο αντίθετο, δηλαδή. Ναι.
1: Προφανώς βγήκε από κάποια γέφυρα. Έχει ξεκινήσει το αντίθετο από πολύ πριν, έτσι. Έχει πάρει ανάποδα και τη γέφυρα. Έχει πάρει ανάποδα. Ναι. Την έξοδο την έκανε είσοδο στην Εθνική Οδό η κυρία. Τι να πει κανείς. Νομίζω ότι σιγά-σιγά. Εντάξει, σε αυτή τη χώρα συμβαίνουν πολλά δεινά. Κατά λάθος μερικές φορές καταφέρνουμε να είμαστε, πώς να το πω τώρα, ασφαλείς.
0: Πώς έχει γίνει αυτό, από τύχη ζούμε.
1: Ναι, από τύχη ζούμε. Διότι θα έπρεπε, παραδείγματος χάρη, η κυρία αυτή να έχει περάσει προφανώς από μια αξιολόγηση.
0: Δεν μπορεί, τώρα συγγνώμη, το ξανακοιτάω το βίντεο, δεν μπορεί να... Καλέ, δεν το πιστεύω.
1: Παιδιά, σκιάχτηκε. Βλέπει το βίντεο και σκιάζεται. Νομίζει ότι είναι μέσα στη μία, ότι είναι τέτοιο αναβάτης της μηχανής. Στο μεταξύ, πού είναι παιδάκι μου και δεν το βλέπω εγώ.
0: Θα το δείξω εγώ. Καλέ, δεν το πιστεύω.
1: Ναι. Στο μεταξύ, επειδή ρωτάτε, κοιτάξτε, τη σημερινή ανάρτηση την έχει αναλάβει η Στεφανία.
0: Μόλις περάσει το μάτι.
1: Ναι, μόλις περάσει το μάτι, λέει, θα βγάλουμε φωτογραφία και θα την κάνει και την ανάρτηση. Τώρα μπορεί να προλογίζουμε την αυριανή ή τη μεθαυριανή εκπομπή, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Θα γίνει η ανάρτηση.
0: Θα γίνει.
1: Έτσι. Επειδή εγώ τους έχω συνηθίσει.
0: Σωστά. Το φωτογράφος.
1: Λοιπόν, έχουμε τροποποιήσεις, έτσι για να πούμε και ένα-δύο χρηστικά, για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Έχουμε τροποποιήσεις. Πάμε από την αρχή, κυρία Χρυσοδούλου.
0: Πάλι σήμερα, εσύ δεν θέλω να σου δώσω λίγο νεράκι.
1: Σας έχω πει, ρε παιδιά, μη με αφήνετε να κοιμάμαι. Όταν κοιμάμαι, νιστάζω περισσότερο. Δεν με ακούτε.
0: Παιδιά, ο Παπαδάκης τον πήρε 9 η ώρα το πρωί και κοιμόταν. Αυτά θέλω να τα πω και να τα καταγγείλω.
1: Με πήρε 9 η ώρα, είχα βάλει το ξυπνητήρι. Πρέπει να σας πω ότι το ξυπνητήρι όπως το έβαλα, έτσι το έκλεισα. Και ευτυχώς που με πήρε η Στεφανία τηλέφωνο για να με ρωτήσει. Δεν μου λες τελικά τον τάδε τον έχουμε, ή εκείνη την ώρα να κλείσω κάποιον άλλον. Και γύρω και έχω την εντύπωση πως τον έχουμε. Μου λέει, κοιμάσαι. Η Στεφανία ήταν σε άλλη τέτοια, έτσι, σε άλλη διάσταση τελείως. Μου λέει, είδες, μου λέει, ωραίος που είναι ο ύπνος. Και της λέω, ναι, αυτό είναι το θέμα. Δεν είπα ότι δεν μ' αρέσει ο ύπνος.
0: Πες κάποια, ναι, ναι, ναι. Για πες τα χρηστικά τώρα, λοιπόν, γιατί έχουμε χρηστικά. Πάρα πολύ δουλειά σήμερα.
1: Έχουμε τροποποιήσεις πρώτα απ' όλα στα δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ξηρά χόρτα και σκουπίδια λίγο μετά τις 6 ώρα το πρωί πλησίων της γραμμής στην περιοχή Κάτσαριας Προπύργου. Mm-hmm. Η κυκλοφορία των τρένων διακόπηκε λίγο πριν από τις 8 το πρωί στο τμήμα Νέα Πέραμος Άνω Λιώσια. Στο σημείο παραμένουν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Άρα λοιπόν από εκείνο το σημείο και μετά, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει πάει ντόμινο η όλη η ιστορία. Ναι. Και υπάρχουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού. Τώρα έχω να την πω την κακία μου. Μπορώ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Γι' αυτό σας λέω, μην με αφήνετε να κοιμάμαι. Ξυπνάω κακιασμένα.
0: Έτσι, εντάξει.
1: Λοιπόν, ένα χρονικό διάστημα που είχα το αυτοκίνητο, εν πάση περιπτώσει, στο συνεργείο, χρησιμοποιούσα τον προαστιακό. Για ποιες τροποποιήσεις, αφού ούτως ή άλλως περνάνε όποτε να είναι.
0: Έλαβε, Σπύρο.
1: Τι έλαβε, Σπύρο, όποτε να είναι περνάνε.
0: Εντάξει.
1: Όποτε να είναι, όπως να είναι. Στο μεταξύ, έχεις πάει καθόλου να δεις πως είναι η σταθμή?
0: Ναι.
1: Η σταθμή
0: όχι
1: είναι...
0: όλους σταθμούς δεν έχω κάνει περιοδία.
1: Ναι, ναι, αλλά η σταθμή πρέπει να σας πω ότι είναι μισό βήμα, όχι πριν, μισό βήμα μετά την εγκατάλειψη.
0: Όχι όλοι.
1: Τι εννοείς όχι όλοι?
0: Όχι όλοι οι σταθμοί. Σε ποιους σταθμούς εννοείς?
1: Θέλεις να πάμε μία βόλτα στο νερατζιώτη σας?
0: Όχι, αλλά θέλω να μου πεις συγκεκριμένα.
1: Ωραία,
0: δεν μπορούμε να λέμε ότι όλοι οι σταθμοί είναι σε εγκατάλειψη.
1: Νερατζιώτη σας. Κοροπίου. Δαχτυλιδίου.
0: Τι σημαίνει εγκατάληψη?
1: Τι σημαίνει εγκατάληψη? Βλέπεις παραδείγματος χάρη κάτι σκουριασμένα σίδερα πάνω από το κεφάλι σου.
0: Αυτό είναι εγκατάληψη.
1: Είναι εγκατάληψη. Βλέπεις μέσα σε κάτι χώρους κάτω από τις σκάλες που το έχουν περιφράξει το σκουπιδομάνι.
0: Σκουπιδομάνι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, έχουν βάλει διάφορα υλικά μέσα τα οποία μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστούν, μπορεί και να μην χρειαστούν.
0: Τύπου μπάζα.
1: Τύπου, ναι. Και βεβαίως, επειδή ο Ελληνάρας είναι Ελληνάρας, όταν τρώει παραδείγματος χάρη τη σοκοφρέτα του, πετάει και το χαρτάκι.
0: Ναι.
1: Όταν πίνει το αναψυκτικό του ή το νερό του, πετάει και το μπουκαλάκι.
0: Τώρα που πες αυτό, να το πω αυτό για τον ναι. Ελληνάρα και για τις παραλίες παρεπτόντως.
1: Ναι.
0: Που επίσης.
1: Άλλη ιστορία από
0: δεν
1: εκεί.
0: Δεν το έχουμε μάθει καθόλου.
1: Άλλη ιστορία από εκεί. Παιδιά, δεν ξέρω. Όσοι...
0: Ακόμα και στις γόπες, παιδιά, να ξέρετε.
1: Αυτό...
0: Πίνετε το καφεδάκι σας.
1: Ναι.
0: Το κάνετε τασάκι μετά.
1: Όχι, το ότι θάβουν τις γόπες είναι παραδείγματος χάρη όπως το γιορμά που όταν θάψεις το κουκούτσι μετά μπορεί να βγει. Μπορεί να φυτρώσει. Τι περιμένουν θα φυτρώσει, τσιγάρια?
0: Εμείς όταν ήμασταν μικροί στα Μαύρα Βόλια. Τα Μαύρα Βόλια είναι η παραλία, στοιχείο.
1: Δίπλα από τα Λευκά Βόλια.
0: Σταμάτα, ρε παπαδάκι. Είναι η παραλία στον εμποριό στοιχείο. Εκεί είναι το σπίτι μου. Πηγαίνω από παιδάκι κάθε καλοκαίρι. Ναι. Λοιπόν, είναι μία από τις πιο όμορφες παραλίες του κόσμου. Αντικειμενικά. Λοιπόν, και. Αντικειμενικά είπα, έχει ψηφιστεί πάρα πολλές φορές.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, Σπύρο, μην με αμφισβητείς, παρακαλώ.
1: Δεν σε αμφισβητώ καθόλου. Επίσης, έχουμε
0: ωραία.
1: Την πλήτρα πάντως, έχουμε όποιος την ελαφώνηση.
0: Όποιος έχει πάει.
1: Δεν μπαίνουμε σε ψηφοφορίες, διότι είμαστε υπεράνω ψηφοφορίων.
0: Καλά, εντάξει. Έχεις πήγαινε στα Μαύρα Βόλια με τα γατάκια και όταν επιστρέψεις, έλα πες μου.
1: Έχει γατάκια?
0: Έχει, γατάκι εσύ.
1: Α.
0: Λοιπόν, με σύνιε.
1: Εγώ δεν σε έβρισα. Εγώ δεν σε έβρισα.
0: Λάκωνα.
1: Έτσι, αυτό το δέχομαι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τι είσαι, Λάκωνας είμαι
1: σίγουρος.
0: Λάκωνας είσαι, ναι, ρε, σημανιάτης, το ξέχασα. Συγγνώμη.
1: Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε σε διαφημίσεις.
0: Όχι, περίμενε να σου πω. Και κάθε φορά, λοιπόν.
1: Δεν σου μιλάω.
0: Και κάθε φορά, σταμάτα, μια πλάκα έκανα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και κάθε φορά, τέλος πάντων, στο τέλος του καλοκαιριού, όταν είμαστε παιδάκια, μαζευόμασταν παρέα.
1: Ναι.
0: Και παρότι είναι πολύ μεγάλη παραλία, γιατί είναι και το Φώκι δίπλα, μετά περνά στο Βραχάκι, την καθαρίζαμε όλοι από τις γόπες. Μαζευόμασταν μια πολύ
1: σωστό.
0: Μεγάλη παρέα τα παιδιά.
1: Και
0: επειδή αγαπούσαμε πάρα και αγαπάμε πάρα πολύ το χωριό, και καθαρίζαμε όλη την παραλία από γόπες. Θέλω να σου πω ότι από τότε που ήμουν μέχρι 18, μετά εντάξει, 20, κάπου εκεί, μέχρι τώρα, δυστυχώς ναι. Πλέον υπάρχουν πολύ πιο ασυνείδητοι από ό,τι παλαιότερα.
1: Στεφανία,
0: πρέπει να φύγουμε, το ξέρω. Ναι.
1: Ακούς κάτι?
0: Δεν ακούω
1: δεν
0: τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και τίτλους. Το ξέρω. Γεια σας.
1: Real FM.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Ένας Ρώσος ολιγάρχης βρίσκεται δηλητηριασμένος σε μια πολυτελή έπαυλη του Λονδίνου. Μια δημοσιογράφος θεωρείται ύποπτη. Όμως η αλήθεια κρύβεται πολύ βαθύτερα. Στην καρδιά της συνωμοσίας, μια λίστα ονομάτων που κάποιοι θα σκότωναν για να μείνει κρυφή. Και μια τσελίστα που ξέρει περισσότερα από όσα πρέπει. Η Τσελίστα, το νέο εκρηκτικό κατασκοπευτικό θρίλερ του Ντανιέλ Σίλφα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Περισσότερα στο real.gr. Σε ύφεση είναι η φωτιά στον Ασπρόπυργο κοντά στις γραμμές του προαστιακού. Έχει διακοπή κυκλοφορία των σειρμών στο τμήμα Νέα Πέραμο σαν Ολιώσια. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 8 τραυματίστηκαν σε νέα ρωσικά πλήγματα στη βόρειο-ανατολική Ουκρανία. Το Κίεβο εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων με ντρόουν στη Μόσχα.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Σας ζητάω χίλια συγγνώμη. Δεν ήθελα να σας διακόψω. Δεν είμαι αγενής συνήθως. Δηλαδή, όταν μιλάνε δύο κυρίες, ποτέ μα ποτέ δεν μπαίνω ανάμεσά τους. Ναι,
1: λοιπόν.
0: Υπάρχει μια ενδιάμεση μικρή υποχρέωση, αλλά εντάξει, μην δίνει σημασία. Γίνεται πανικός από τα μηνύματα.
1: Υπάρχει ενημέρωση από την πυροσβεστική.
0: Α, για πες.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στην Τριζίνα Αργολίδας, εκεί γύρω στις 10 και μισή. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, ένα τσεμοδέ και 11 οχήματα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Γιατί μία μέρα δεν μπορούμε να μείνουμε ήσυχοι.
1: Εντάξει, τώρα είναι χωρίς. Ναι, ναι.
0: Αλλά εντάξει, οκ. Λοιπόν, η κυρία Στεφανία Κασίμη είναι στο πρώτο μικρόφωνο.
1: Τι έχει πάθει με τα μικρόφωνα, στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο μικρόφωνο.
0: Δεν ξέρω. Η κυρία Στεφανία Κασίμη.
1: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης, στο άλλο μικρόφωνο, στο δεύτερο του. Στο δεύτερο στρίψε δεξιά και μετά αριστερά.
0: Είναι πρώτο βιολιπίστα, ρε παιδί μου, η Στεφανία, από αυτή την άποψη.
1: Αληθινού ραδιοφώνου, Μαρία Χριστοδούλ. Τι έχει πάθει σήμερα στην ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εύη Βουγιουκλιώτη 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνία, email μα στέλνεται στη διεύθυνση στούντιο papaikirialfm.gr. Καλημέρα στον Ορέστη, στο Στέφανο. Πολλές καλημέρες στον Γιάννη τον Αντιλαϊκιστή, στον Καβοντορίτη, στην Ιφηγένεια, πολλές καλημέρες στον Βασίλη Μπουγάτσα, κυρία Γιουτέρν 1-0. Λοιπόν, εξαιρετικό.
0: Πραγματικά.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Στον Φαν, ευχαριστώ λέει, που με κράτησε την τροφιά την άχαρευτη μέρα που ξεκίνησα δουλειά μετά από διακοπές. Φιλιά από τα χαρακόμματα των νοσοκομείων που οι γιατροί προσπαθούμε με ό,τι μέσα διαθέτουμε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Η Ιφηγένεια, καλημέρα, χρόνια πολλά. Αγαπητέ κύριε Παπαδάκη, μπορώ να ακούσω αυτό το αγαπημένο τραγούδι και μετά συνεχίζεται. Δεν ξέρω για ποιο τραγούδι μιλάς, Ιφηγένεια, αλλά είμαι σίγουρη. Το Crazy Girl. Μα 11 και 14 που έστειλε το μήνυμα η Ιφηγένεια, έχω την εντύπωση ότι δεν είναι το Crazy Girl. Είναι κάποιο άλλο, το οποίο σίγουρα το πάτησα, το ξενύχιασα, είναι σίγουρο αυτό. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, γι' αυτό το λόγο και απευθύνεται σε μένα και όχι σε σένα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά εντάξει, είναι πρώτη φορά που ξανασυμβαίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Φάνης λέει: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
1: Τώρα μπορείτε το διάβασα. Τι έχεις πάθει, Παπαδάκη.
0: Το διάβασες αυτό.
1: Έλα Παναγία μου.
0: Γεια σου ρε Φάνη.
1: Στις 3 η ώρα θα τον ξυπνάω, παιδιά, δεν γίνεται.
0: Καλομελέτα και έρχεται. Καλομελέτα και
1: δεν
0: έρχεται.
1: Δεν γίνεται, δηλαδή 9 με 11 πρέπει να καθαρίζει το μυαλό.
0: Ωραία, ας πάω λοιπόν στο δικό μου τομέα. Γιατί δεν είναι τέτοιο. Διότι είμαστε στην τελική φάση. Καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία εν ώψη ΔΕΘ.
1: Βεβαίως.
0: Πρωθυπουργός ετοιμάζεται για αυτά τα οποία θα εξαγγείλει. Τα σημειώματα πηγαίνουν ήδη προς το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Οι συσκέψεις έχουν ήδη ξεκινήσει. Μαθαίνουμε πολλά πραγματάκια. Και μας ήρθε, ρε παιδί μου, με τη Στεφανία, έτσι, η εξής απορία. Πώς βιώνει ένας υπουργός εθνικής οικονομίας, οικονομικών, αυτή την περίοδο? Πώς τη βιώνει?
1: Δύσκολα.
0: Δεν ξέρω. Κύριε Σταϊκούρα.
1: Τον πιάνουν οι τσιγκουνιές του, πιστεύω.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κύριε Σταϊκούρα, καλή σας ημέρα. Ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας. Δεν χρειάζονται και ιδιαίτερες συστάσεις. Για πάρα πολλά χρόνια υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αυτής της χώρας. Αναπληρωτής νωρίτερα επί Σαμαρά και υπουργός μεταφορών μετέπειτα στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά για τις ημέρες. Σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας.
2: Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Αλήθεια, τι κάνατε όταν ήσασταν υπουργός αυτές τις μέρες?
0: Υπουργός Εθνικής Οικονομίας.
1: Ναι, αυτό ειδικά εννοούμε, είπε, γι' αυτό, ναι. Η Εθνικής Οικονομίας εννοούμε.
2: Κοιτάξτε, οι ημέρες στο Υπουργείο Οικονομικών σε ό,τι αφορά τα αιτήματα είναι πάντα δύσκολες. Γιατί υπενθυμίζω ότι οι ανάγκες είναι απεριόριστες, αλλά οι διαθέσιμοι πόροι περιορισμένοι. Αυτή την περίοδο το πρόβλημα γίνεται οξύτερο. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν πάντα σημειώματα, υπάρχουν εύλογα πολλές καλές ιδέες, προτάσεις, σκέψεις, αλλά όλες πρέπει να είναι ενταγμένες σε έναν υφιστάμενο ή δημιουργούμενο δημοσιονομικό χώρο.
1: Ναι.
2: Και εκεί είναι ζήτημα επιλογών και προτεραιοτήτων του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, ποια από αυτά, επαναλαμβάνω, τα περισσότερα είναι ορθές ιδέες και σκέψεις, μπορούν να υλοποιηθούν.
1: Ναι.
0: Η τελική επιλογή γίνεται από ό,τι αντιλαμβανόμαστε πάντα από τον Πρωθυπουργό, ναι, έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, στην κυβέρνηση αυτή από το 2019 υπάρχει μια σαφής κατεύθυνση. Κατεύθυνση είναι να μειώσουμε τα φορολογικά βάρη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη με μόνιμο τρόπο μέσα και από αυξήσεις μισθών και συντάξεων.
0: Άρα, ειδικά το πρώτο όμως, κύριε Υπουργέ, δεν το έχει αισθανθεί ο πολίτης.
1: Ναι, ακριβώς, γιατί λέμε ότι πάει σε αριθμούς καλά η οικονομία, αλλά αυτό δεν φαίνεται στην τσέπη. Δηλαδή οι πολίτες αυτό ρωτάνε, πότε θα δουν αυτά τα αποτελέσματα στην καθημερινότητά τους.
2: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι εν μέρη σωστό αυτό το οποίο λέτε. Είναι αλήθεια ότι έχουν μειωθεί πάρα πολλοί φόροι στην Ελλάδα και σε νοικοκυρία και σε επιχειρήσεις. Απλά έχουν μειωθεί κυρίως στην πρώτη τετραετία, γιατί τη δεύτερη τετραετία αυξήσαμε μισθούς και συντάξεις. Ξεχνάμε εύκολα και είναι λογικό, γιατί έχουν περάσει αρκετά χρόνια, ότι έχει μειωθεί σημαντικά ο ένφια. Απλά αυτό έγινε το 2019-2020. Μειώθηκε η φορολόγηση των επιχειρήσεων, καταργήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης, μειώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές. Αυτά είναι κάποια δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Κύριε Σταϊκούρα, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά ταυτόχρονα έχει αυξηθεί το κόστος ζωής πολύ.
2: Αυτό, εκεί θέλω να σας πω, πρέπει να σας πάω. Όμως είναι αλήθεια ότι ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας αισθάνεται ότι η δική του οικονομική κατάσταση σήμερα έχει επιδεινωθεί. Γιατί υπάρχει ένας επίμονα υψηλός πληθωρισμός, γιατί υπάρχει η αίσθηση, η πεποίθηση ότι σε αρκετές αγορές επικρατούν ολιγοπωλιακές συνθήκες και γιατί σε κάποιους δείκτες της οικονομίας πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα. Σε αυτά προσθέσω ότι η χώρα αντιμετωπίζει σημαντικές διαρθρωτικές προκλήσεις. Χαμηλή ανταγωνιστικότητα, δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις, έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων στο ανθρώπινο δυναμικό, υψηλό κόστος στέγασης, έντονες περιφερειακές ανισότητες και όχι και υψηλή εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Άρα αυτό που προσδοκώ και αναμένω από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ είναι όχι μόνο οι παρεμβάσεις που θα φορούν το 2027, αλλά έναν οδικό χάρτη για το πώς θα κινηθούμε ταχύτερα την επόμενη τετραετία, ώστε να επιτύχουμε ουσιαστική σύγκληση με την Ευρώπη και κυρίως να πείσουμε την κοινωνία ότι οι πολιτικές μας συνδυάζουν οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να μιλήσουμε για το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη, για λειτουργικούς θεσμούς, για βιώσιμες πόλεις, για ζωντανή ύπαιθρο, για κοινωνική συνοχή και για ποιότητα ζωής.
0: Θέλω, αν μου επιτρέπετε, να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει ένα δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο λέει ότι αναμένεται η χώρα μας να προβεί σε μία νέα αποπληρωμή του χρέους, πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, ότι αναμένεται να προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή του χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, αξιοποιώντας τα ισχυρά δημοσιονομικά αποτελέσματα και τα υψηλά ταμιακά διαθέσιμα. Και αυτός ο στόχος χρονικά τοποθετείται μέχρι το τέλος του έτους, προκειμένου να επιταχύνει τη μείωση του δημόσιου χρέους. Αυτά τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ, εάν ευσταθεί το δημοσίευμα του Bloomberg, δεν θα μπορούσε η κυβέρνηση να τα ρίξει κάπου αλλού?
2: Όχι, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε στην αναφορά την οποία κάνατε, μιλήσατε για καλά δημοσιονομικά αποτελέσματα και για ταμιακά διαθέσιμα. Εγώ σας μίλησα προηγουμένως για διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Το ότι μπορεί στην άκρη να έχει μια χώρα κάποια δισεκατομμύρια ευρώ ταμιακά διαθέσιμα, δεν σημαίνει ότι μπορεί να πάει να τα πάρει και να τα αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει δημοσιονομικό χώρο. Συνεπώς, θα πρέπει να αξιοποιήσει εκείνο το ποσοστό των ταμιακών διαθεσίμων που είναι ενταγμένο στον δημοσιονομικό χώρο τον οποίο έχει. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Είναι ορθό να αποπληρώνουμε πρόωρα το δημόσιο χρέος μας, ειδικά αυτό το οποίο είναι ακριβοπληρωμένο. Σας θυμίζω ότι από το 2019 πληρώσαμε πρόωρα και εξοφλήσαμε πλήρως το Διεθνώς Νομισματικό Ταμείο και η χώρα σταθερά την τελευταία εξαετία προπληρώνει ένα κομμάτι ψηλού χρέους. Για ελάτε στη θέση ενός πολίτη όταν χρωστάει σε μια τράπεζα. Αν τυχόν μπορέσει να αποπληρώσει πρόωρα με χαμηλότερο κόστος, δεν τον βοηθάει ώστε να είναι βιώσιμο το χρέος του μελλοντικά?
0: Αν όμως δεν έχει χρήματα, αν όμως δεν έχει χρήματα για να ταΐσει παραδείγματος χάρη την οικογένειά του, δεν θα το σκεφτεί δύο και τρεις φορές για να κάνει την αποπληρωμή του δανείου του.
2: Ναι, απλά σας λέω ότι είναι άλλο δημοσιονομικό φόρος και άλλα ταμιακά διαθέσιμα.
1: Αυτό προσπαθώ να καταλάβω, γιατί αυτό που λέει ο Σπύρος, διάβαζα για παράδειγμα και μία δήλωση του κυρίου Νίκου Παπά από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει ότι υπάρχουν άλλες κατεπίγουσες ανάγκες και ότι είναι, πόσες λέει, 6-7, δεν θυμάμαι, δίνεται, λέει, τόσα δις όσο 7 δεθ για να αποπληρώσετε το φθηνό ρυθμισμένο χρέος.
2: Δεν είναι αυτή η προσέγγιση. Τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας κινούνται σταθερά τα τελευταία χρόνια πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις 30 δισεκατομμύρια ευρώ να δώσεις, διότι ο δημοσιονομικός χώρος που κάθε χρονιά υφίσταται είναι της τάξεως, δεν μπορώ να το προσδιορίσω, θα το προσδιορίσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών το επόμενο διάστημα, της τάξεως από 1 έως 2-2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτός είναι ο διαθέσιμος χώρος. Σε αυτόν τον διαθέσιμο χώρο μπορεί να αναλάβεις πρωτοβουλία. Δέχομαι, αυτή η κριτική συνεπώς είναι άστοχη.
1: Άρα δεν είναι θέμα δηλαδή κατεύθυνση των διαθέσιμων πόρων. Εννοώ το που κατευθύνει στους διαθέσιμους πόρους.
2: Ακριβώς τώρα ήταν αυτό που ήθελα να σας πω. Ότι δέχομαι την κριτική η οποία μπορεί να ασκήσει οποιοδήποτε στο που διατίθενται αυτοί οι πόροι. Δηλαδή, εάν έχεις ένα δημοσιονομικό χώρο, ας πούμε, 1 δισεκατομμύριο εδώ, η επιλογή της κυβέρνησης θα είναι, για παράδειγμα, να μιλήσω για το πρόσφατο παρελθόν, να δώσει ένα ενίκιο, να δώσει μια μόνιμη αύξηση στους χαμηλούς συνταξιούχους και να ενισχύσει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δέχομαι μία κριτική από την αντιπολίτευση ότι δεν θα ήθελε αυτό, θα ήθελε κάτι άλλο.
1: Μα αυτό λέει ο κύριος Παπάς. Αντί να προπληρώσετε φθηνό χρέος, χρηματοδοτήστε ένα μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικής και προσιτής στέγης. Λέω ως παράδειγμα τώρα, γιατί το θυμόμαι.
2: Γι' αυτό προσπαθώ να σου πω. Αυτή είναι λάθος κριτική. Διότι υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ των ταμιακών διαθεσίμων και του δημοσιονομικού χώρου. Δεν μπορεί να πάρεις από τα ταμιακά διαθέσιμα και να αξιοποιήσεις, για παράδειγμα, 6 δισεκατομμύρια ευρώ, γιατί 6 δισεκατομμύρια ευρώ δεν έχεις δημοσιονομικό χώρο. Ο δημοσιονομικός χώρος είναι προσδιορισμένος από τα έσοδα και τις δαπάνες. Άρα, η κριτική αυτή είναι άστοχη. Είναι άστοχη και ήταν άστοχη όλα αυτά τα χρόνια. Άλλωστε, θυμάστε, και όταν ήταν υπουργός ο κ. Τσακαλώτος, την ίδια κριτική έδινε και την ίδια απάντηση έδινε. Και ήταν σωστή η απάντησή του. Αυτό που σας λέω είναι το δέχομαι. Είναι να έρθει κάποιος και να πει από την αντιπολίτευση: είναι λάθος οι επιλογές που κάνεις. Μην δώσεις ένα ενίκιο παραπάνω. Μην ενισχύσεις παραπάνω τους χαμηλούς συνταξιούχους. Σου προτείνω κάτι άλλο. Στον υφιστάμενο δημοσιονομικό χώρο, συνεπώς, πράγματι είναι επιλογές της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας το τι πολιτικές θα υιοθετήσει. Εκεί δέχομαι την όποια κριτική, αλλά προσέξτε, επαναλαμβάνω, η πόλη δεν είναι απεριόριστη. Δεν μπορεί να λέει κάποιος: θέλω να αυξήσεις τις συντάξεις, θέλω να μειώσεις τα ενίκια, αλλά θέλω και κάτι ακόμα. Θα πρέπει να είναι ή το ένα ή το άλλο. Ναι. Πάντα με βάση τον δημοσιονομικό χώρο.
1: Με μία τελευταία ερώτηση στο κομμάτι των οικονομικών για τις τιμές.
0: Δεν θα προλάβουμε άλλη από ό,τι βλέπω.
1: Εντάξει, θα προλάβουμε. Έχουμε, θα το κρατήσουμε τον κύριο Σταϊκούρα. Λοιπόν, και μετά.
0: Το κρατήσουμε μετά.
1: Λοιπόν, οι τιμές του πετρελαίου. Το λέω για τις τιμές του πετρελαίου με τη λογική ότι το τέλος του πολέμου ή τέλος πάντων αυτής της κατάστασης της κρίσης στην Μέση Ανατολή δεν είναι ορατή. Αν επιστρέψουν οι τιμές σε επίπεδα, για παράδειγμα, τα οποία ήδη είδαμε και τους προηγούμενους μήνες, σε ακόμα πιο υψηλά επίπεδα, υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για εκ νέου παρέμβαση, μιλάω για μετά τον Αύγουστο.
2: Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση αυτό θα το σταθμίσει και θα ενισχύσει με πολιτικές αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος, το οποίο είναι ένα εξωγενές πρόβλημα και το οποίο δεν ξέρουμε ακόμα το χρονικό προσδιορισμό του και την έντασή του. Αυτό θα στερήσει πόρους από άλλες επιλογές, όμως ναι, έχει αποδειχθεί ότι η κυβέρνηση μπορεί να συγκεράσει και βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος ή, για την ακρίβεια, ανακούφισης τμήματος της κοινωνίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, γιατί επί της ουσίας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει καμία χώρα την ένταση αυτού του προβλήματος, και ταυτόχρονα να υλοποιήσει πολιτικές με μόνιμο χαρακτήρα, όπως είναι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, εάν δεν σας καθυστερούμε, γιατί ξέρω ότι έχετε και άλλες υποχρεώσεις, μπορούμε να πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και να επανέλθουμε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και για τις υποδομές, γιατί ανεβαίνει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη και ξεκινάει ξανά η μάχη της κορδέλας. Λοιπόν,
2: παρακαλώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Real FM. Τάκης και Μπούπης.
3: Μητσοτάκη. Δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία. Συμμετέχει η ομάδα κλωστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε γρήγορα να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον πρώην Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τέως Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Και ακριβώς γι' αυτό σας κρατήσαμε στη γραμμή, κύριε Υπουργέ, επειδή στο τελευταίο χαρτοφυλάκιό σας είχατε πάρα πολύ τρέξιμο όσον αφορά στα έργα υποδομής της χώρας. Και από ό,τι φαίνεται έχουν προχωρήσει και φτάνουν στο τέλος τους. Εκτός από τον Ε65 που ήσασταν και εσείς παρόν και το τελευταίο κομμάτι το εγγενίασε πολύ πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, τώρα στο τέλος του μήνα πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη, 27 Αυγούστου αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ασφαλώς για να συναντήσει τους παραγωγικούς φορείς ως ήθιστε, αλλά και να εγγενιάσει το επόμενο τμήμα του μετρό της Θεσσαλονίκης. Θα πάει και από τον flyover, ο οποίος flyover μάλλον φτάνει προς το τέλος του. Θα μας πείτε εσείς. Πολλά τα έργα, η αλήθεια είναι.
1: Να συνδυάσουμε λίγο την προηγούμενη ενότητα με αυτή που τώρα αναφέρεστε. Σας είπα ότι εκτιμώ ότι ο Πρωθυπουργός θα δώσει και το όραμα για την επόμενη τετραετία. Ένα όραμα που πρέπει να στηρίζεται στην ενίσχυση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, στην τόνωση της βιομηχανικής παραγωγής, γιατί θέλουμε διεύρυνση παραγωγικής βάσης, στην ανασυγκρότηση μεταποίησης, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, στην αύξηση των επενδύσεων, σε έρευνα και σε καινοτομία και στην αστική αναβάθμιση και την ενίσχυση περιφέρειας. Βεβαίως και στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Σε αυτό το κομμάτι, συνεπώς, σας μίλησα για την αστική αναβάθμιση και την ενίσχυση περιφέρειας. Και η κυβέρνηση, πράγματι, τρέχει με υψηλότερες ταχύτητες πολλά δημόσια έργα σε όλη την Ελλάδα. Αναφερθήκατε στη συγκεκριμένα για την πόλη Θεσσαλονίκη. Πρώτα μπορώ να ξεκινήσω από τον Ε65. Χαίρομαι ιδιαίτερα που παραδόθηκε και το τελευταίο τμήμα. Είναι ένα έργο των τελευταίων κυβερνήσεων. Σας θυμίζω ότι όταν επί δικής μου θητείας δώσαμε ένα μεγάλο τμήμα του Ε65, αναφέρθηκα και σε προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, που παρέδωσε κομμάτια του έργου. Πρέπει πάντα να είμαστε ειλικρινείς, γιατί αυτά τα έργα δεν γίνονται σε ένα χρόνο. Αυτά έγιναν πολλών δεκαετιών. Στο μετρό της Θεσσαλονίκης εγκαινιάσαμε την βασική γραμμή. Επίσης έκανα αναφορά σε πολλές κυβερνήσεις. Σας θυμίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο οι πολίτες συμπατριώτων στη Θεσσαλονίκη δεν πίστευαν ποτέ ότι θα ολοκληρωθεί. Και ναι, πράγματι, το επόμενο χρονικό διάστημα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι τις επόμενες λίγες εβδομάδες, θα παραδοθεί και η επέκταση προς την Καλαμαριά με 5 επιπλέον σταθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, συνεπώς, δόθηκε η βασική γραμμή του μετρό και δίνεται η επέκταση προς την Καλαμαριά, πρώτον. Δεύτερον, ξεκίνησε το flyover. Εννοείται ότι υπήρχε πολύ έντονη καχυποψία στη Θεσσαλονίκη ότι αυτό θα κρατήσει πολλά χρόνια, όπως το μετρό, στο οποίο ήμασταν ανακόλουθοι ως πολιτεία απέναντι στους πολίτες επί πάρα πολλά χρόνια. Και τώρα αντιλήφθηκαν με την παράδοση του μετρό ότι επανέρχεται η αξιοπιστία στην πρωτεύουσα. Και ναι, πράγματι το flyover θα είναι έτοιμο, από ό,τι φαίνεται, το 2027. Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που θα δέχεται 10.000 οχήματα την ώρα αντί για 5.000 που μέχρι τώρα δέχονταν. Έχουμε ήδη στη Θεσσαλονίκη ριζική αλλαγή του στόλου των λεωφορείων με ηλεκτρικά λεωφορεία και γίνονται και μια σειρά από άλλα έργα. Άρα αυτή η κυβέρνηση βάζει μια έντονη πινελιά στη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπατριωτών μας στη Θεσσαλονίκη.
0: Κύριε Υπουργέ,
2: ευχαριστούμε πολύ.
0: Πραγματικά
1: αν δούμε όμως, και κλείνω μια τελευταία πρόταση, αν δούμε τον χάρτη της Ελλάδος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό πλέον ότι κυρίως στους οδικούς άξονες έχουμε πλέον τον ΠΑΘΕ, έχουμε τον Ε65, έχουμε την βελτίωση της ασφάλειας στην Εγνατία με την παραχώρηση η οποία ολοκληρώθηκε, έχουμε τον Μπράλος Άμφισσα, το οποίο υλοποιείται και θα είναι έτοιμο το 28, παραδόθηκε το Πάτρα Πύργος, γίνεται ο ΒΟΑΚ. Άρα θεωρώ ότι η χώρα στους οδικούς άξονες έχει αποκτήσει πολύ καλύτερο και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό που χρειάζεται τώρα, κατά την άποψή μου, ως όραμα για την επόμενη δεκαετία, είναι να συνδέσουμε τους λιμένες της χώρας με το σιδηρόδρομο, έτσι ώστε να βοηθήσουμε πάρα πολύ την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, κυρίως στην περιφέρεια.
0: Μάλιστα. Τώρα, τελευταία κουβέντα.
2: Πραγματικά.
0: Τι είπατε
2: τώρα,
0: Υπουργέ.
2: Μέχρι και το λαύριο μου στο μυαλό. Λοιπόν, εντάξει, θα τα πούμε μια άλλη φορά όμως. Ευχαριστούμε
0: αυτό,
2: πολύ.
0: Όντως, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τέως Υπουργός μεταφορών και υποδομών.
2: Λοιπόν, μάλιστα, σε λίγο θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε άλλαγη ώρα, σε δελτίο ειδήσεων. Πριν όμως, ναι, να σας πω το εξής.
0: Εντάξει, πες το.
2: Μία επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν. Με το Πρωτέργεια Win More in Store, αν είστε σε άλλο πάροχο, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας ένα λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Πρωτέργεια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
0: Λοιπόν, αυτό το τελευταίο, πρέπει να πάμε απευθείας. Αυτό το τελευταίο το οποίο είπε ο κύριος Σταϊκούρας, θυμάμαι πριν από περίπου 10 χρόνια, λιγότερο μάλλον, όχι, ήταν πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είχε στείλει ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου του Νομού Ηλίας επιστολή στον κύριο Μητσοτάκη, ακριβώς ζητώντας να ενωθούν τα λιμάνια, οι περιοχές, οι αγροτικές με το σιδηρόδρομο και να φτάνουν τα προϊόντα στην πρωτεύουσα με πολύ χαμηλό κόστος μεταφοράς. Πόσο πιο ωραία και πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν είχαν ξεκινήσει αυτά τα έργα από τότε που είχε στείλει την επιστολή, ναι, ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Και δεν ήταν ο μοναδικός, απλά αυτό μου ήρθε στο νου τώρα. Δικό σας, κυρία Χρυσοδούλου.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στο πολύβουο Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο βάλσαμο του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
6: Real FM. Η ώρα είναι 12.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Ένα νιώπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία καθώς και ο Έλληνας πιλότος. Οι αρχές εξετάζουν αν υπήρξε μηχανική βλάβη, αν πρόκειται για ανθρώπινο λάθος του χειριστή ή αν υπέστη πρόβλημα υγείας. Σε ύφεση είναι φωτιά στον ασπρό πυργό κοντά στις γραμμές του προαστιακού. Έχει διακόπη κυκλοφορία των σειρμών στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανολιώσια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες της Διεθνής Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της διπλής φωνικής πυρκαγιάς. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 17 τραυματίστηκαν σε νέα ρωσικά πλήγματα στη βορειοανατολική Ουκρανία. Το Κίεβο εξαπέλυσε μπάραζ επιθέσεων με drones στη Μόσχα. Σε νέο χαμηλό επίπεδο για το σύνολο των δύο προεδρικών θητείων του, υποχώρησε η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters. Μόλις το 33% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι εγκρίνει τις επιδόσεις του Αμερικανού Προέδρου, ενώ το 64% απάντησε ότι τις αποδοκιμάζει. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου νοσηλεύεται 7χρονο κορίτσι που δέχεται.

Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου νοσηλεύεται 7χρονο κορίτσάκι που δέχθηκε επίθεση από σκυλί. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ζώου. Με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Νεράκι.
1: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ. Δεν, απλά επειδή ερχόμουν γρήγορα, δεν το. Δεν πήγε μέχρι πάνω η
1: Δεν το γέμισα.
0: Είδατε την καλοπιάνω, τον Νατάλο. Έχει έξω μπουγάτσα. Μου είπε: μην φέρεις μπουγάτσα, δεν τρώω. Εγώ πήγα και έφερα. Μπουγάτσα με τυρί, μπουγάτσα με κέτσαπ, μπουγάτσα με ζαμπόν, μπουγάτσα με απ' όλα. Μπουγάτσα με κρέμα.
1: Πολλές καλημέρες σε όλους.
0: Ναι, έχει και κουλουράκι να ξέρεις.
1: Ολικής.
0: Ναι. Ξέρετε γιατί την καλοπιάνω. Έχουμε βγάλει 172 φωτογραφίες. Κάποια στιγμή θα επιλέξει τη μία και η μία και μοναδική φωτογραφία για να προλογίσει. Όχι τη σημερινή εκπομπή όπως αντιλαμβάνεστε, άλλες δύο ώρες έχουν μείνει, λιγότερο από δύο ώρες. Θα προλογίσουμε την αυριανή εκπομπή.
1: Α, θα την κρατήσω δηλαδή.
0: Όχι, παιδάκι.
1: Τι θα βγάλουμε κι άλλοι αύριο. Δεν μπορώ να φωτογραφίζουμε κάθε μέρα.
0: Είλαμε. Τελειώνουν είναι τα βάσανά σου μέχρι το τέλος της εβδομάδας είναι.
1: Τι να, δεν μπορώ να φωτογραφίζομαι κάθε εβδομάδα. Τι κακό είναι αυτό με τις φωτογραφίες.
0: Ρωτάει ο τέτοιος ότι με πλάκωσε, δεν θυμάμαι το όνομα. Συμπαθάτε με, γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικός με τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε πλάκωσε, λέει, το πάπλωμα. Πρώτα απ' όλα με τέτοια εποχή πάπλωμα ούτε το χειμώνα, ρε αδερφέ.
1: Ναι, ο Σπύρος σίγουρα. Με κοντομάνικο τα έχουμε πει.
0: Έτσι. Λοιπόν, έχει πολύ. Κάποια στιγμή είναι φοβερός ο τρόπος με τον οποίο. Εγώ είμαι καλά, εντάξει, με το air condition ανοιχτό. Με το κλιματιστικό

0: Κουκουλωμένη η Μαρία, μέχρι πάνω. Εντάξει, το συζητάμε.
1: Α, με το κλιματιστικό.
0: Με το κλιματιστικό. Μετά δεν είναι.
1: Να μην βάζετε κλιματιστικό.
0: Μετά ζεσταίνομαι.
1: Άνοιξε λίγο το. Δεν ξέρω.
0: Τι, να κάνει ρεύμα. Εντάξει, σωστό είναι γι' αυτό, να το δούμε. Θα το δοκιμάσουμε τώρα που πάμε προς το τέλος του καλοκαιριού, τέλος του Αυγούστου, θα το δοκιμάσουμε και αυτό. Τι ήθελα να πω, άλλο πράγμα ήθελα να πω, αλλά το ξέχασα.
1: Ναι, για το κάτι, πάπλωμα.
0: Για το πάπλωμα. Ρωτάει πότε θα επιστρέψει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις, διότι δεν, ναι, με έχει επηρεάσει. Άμα κοιμάμαι πάρα πολύ, νιστάζω περισσότερο.
1: Λοιπόν, ναι. Θα.
0: Εργοστασιακές ρυθμίσεις, να ξέρετε ότι από το Σεπτέμβριο έχει πολύ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει να γίνει. Θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Σε όλα τα επίπεδα.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε την. Σε λίγα λεπτά. Ναι. Θα έχουμε την επόμενη καλεσμένη μας, την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου από την Ελλάς.
0: Ναι, διότι ξέρεις τι μου έχει κάνει εντύπωση. Γι' αυτό το λόγο και ζητήσαμε τη συνδρομή της κυρίας Αντωνοπούλου.
1: Θα μιλήσουμε και για τη ΒΕΦ, γιατί πάει ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη.
0: Μη συγχωρείτε.
1: Νομίζω 2 Σεπτεμβρίου.
0: Δεν θα πάει απλά ο κύριος Τσίπρας. Θα πηγαίνει, έρχεται.
1: Ναι, ναι.
0: 2 Σεπτεμβρίου θα πάει για να ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα και όλα τα σχετικά.
1: Ναι, ναι.
0: Στις 9 Σεπτεμβρίου θα ξαναπάει. Πρόσεξε τώρα.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει 2 φορές.
0: Ο κύριος πρόσεξε, ο πρωθυπουργός της χώρας ήθιστε να πηγαίνει μία φορά προς τα τέλη Αυγούστου για να συναντήσει τους παραγωγικούς φορείς.
1: Και μετά, βέβαια.
0: Και μετά πηγαίνει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου.
1: Ο κύριος Τσίπρας που θέλει να γίνει πρωθυπουργός θα κάνει κάτι ανάλογο. Θα πάει στις 2 και μετά θα πάει στις 9.
0: Ναι, και φαντάσου, ακόμα δεν είναι κόμμα της Βουλής. Δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα η Ελλάς. Και 3 Σεπτεμβρίου θα κάνει την επέτειο. Ιδρύσεως του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Πολύ κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη.
1: Πάρα πολύ κινητικότητα. Μήπως να πάμε και εμείς, αυτό σκέφτομαι λίγο.
0: Να πάμε μια βόλτα.
1: Ναι, πάμε μια βόλτα κι εμείς.
0: Ναι, εντάξει. Οκ. Okay. Να κάνουμε και ερώτηση, λες.
1: Στον κύριο Τσίπρα.
0: Στον κύριο Τσίπρα, ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί όχι.
1: Τέλος πάντων, το βασικό μας περιμένουμε με ενδιαφέρον, γιατί έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα από τα στελέχη της Ελλάς το τελευταίο χρονικό.

0: αντιπολίτευσης. Οφείλω να σου πω, αισθάνομαι ότι δεν έχουν πιστεί ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές την άνοιξη του 2027.
1: Πότε θα την οδηγήσει?
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι σε μία εγρήγορση και σε μία ανασφάλεια ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί, ας πούμε, να πει πάμε σε εκλογές για εθνικούς λόγους.
1: Ναι, νομίζω.
0: Ούτε εγώ το νομίζω.
1: Νομίζω ότι για εθνικούς λόγους, ειδικά που λες, αυτή τη στιγμή με τις κινήσεις της Τουρκίας. Οποίες...
0: Ναι, θα είναι σαν να παραδέχεται ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό. Επειδή κατά κάποιο τρόπο αυτή η ένταση που δημιουργεί η Τουρκία και λέγαμε και χθες ότι πάντα ξέρεις όταν είναι προεκλογική χρονιά δημιουργεί ακόμα περισσότερη ένταση. Λοιπόν, νομίζω ότι επειδή ευνοεί τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Συμφωνείς ή όχι?
0: Συμφωνώ.
1: Πολύ ωραία. Δεν νομίζω ότι είναι... Νομίζω ότι απομακρύνεται ακόμα περισσότερο το ενδεχόμενο των εκλογών τώρα.
0: Ναι. Υπάρχει ένας αστερίσκος σε αυτό το σκεπτικό. Ο ένας αστερίσκος έχει να κάνει με τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Μα ακριβώς αυτό εννοώ. Επειδή ξέρανε, νομίζω ότι αναμένανε την αντίδραση τη χθεσινή του κυρίου Σαμαρά προφανώς. Και νομίζω ότι δεν αποκλείεται αυτή πλέον να απαντήσουν και σε πιο υψηλούς τόνους. Νομίζω ότι επειδή ευνοείται ο κύριος Σαμαράς και όλα τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα επιλέξει με βάση τις κινήσεις της Τουρκίας στο τελευταίο χρονικό διάστημα να προχωρήσει εκλογές τώρα ο Πρωθυπουργός.
0: Μήπως όμως όσο μεγαλώνει το μήκος, όσο επιμικρύνεται το μήκος του χρόνου μέχρι τις εθνικές εκλογές, προετοιμάζονται περισσότερο δύο βασικοί αντίπαλοι του κυρίου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή. Ο ένας είναι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων προ-καλοκαιριού, προ-Αυγούστου, ας το πούμε έτσι. Ναι. Να δούμε τι θα δείξουν και οι δημοσκοπήσεις που νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν και πάλι να απασχολούν την επικαιρότητα. Μήπως λοιπόν ευνοείται ο κύριος Τσίπρας, ένα το κρατούμενο. Μήπως ευνοείται και ο κύριος Σαμαράς, δεύτερο το κρατούμενο. Όσο δηλαδή μεγαλώνει το μήκος του χρόνου. Στο μεταξύ.
1: Αν με ρωτάς για τον κύριο Τσίπρα, νομίζω ότι μέχρι ένα βαθμό τον βολεύει τον κύριο Μητσοτάκη. Μέχρι ένα σημείο, έτσι. Παραλαμβάνω, γιατί δημιουργείται ένα δίπολο.
0: Στο μεταξύ, εχθές μου σφύριξαν και ως ρεπορτάζ.
1: Και ανεβαίνουν, εννοώ και τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πολλώνεται το σκηνικό.
0: Μου σφύριξαν και θα το πω, θα το δώσω ως ρεπορτάζ από την πλευρά του στρατοπέδου του κυρίου Σαμαρά. Ότι αυτό το, πώς το λένε, αυτό το ενδεχόμενο, αυτή η στρατηγική ότι ο κύριος Σαμαράς θα ανακοινώσει το κόμμα με το που θα διαλύσει τη Βουλή ο κύριος Μητσοτάκης, αρχίζει να απομακρύνεται.
1: Ότι θα γίνει πιο νωρίς.
0: Και αρχίζει να δημιουργεί μια πολύ μεγάλη δυναμική το να ανακοινώσει το κόμμα ο κύριος Σαμαράς μέσα στο Σεπτέμβρη και μετά τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη. Έχοντας λοιπόν ακούσει ο κύριος Σαμαράς και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη και πολύ περισσότερο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τις εξαγγελίες, εκεί κάπου λοιπόν να ανακοινώσει το κόμμα, όπου το κόμμα θα ανακοινωθεί έχοντας παράλληλα και την ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Ναι, okay.
0: Και προσπάθεια αποδόμησης όλων αυτών που θα έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης εν ώψη εκλογών από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Αυτό αρχίζει να προκρίνεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχω στα χέρια μου. Για να δούμε. Είναι πολλές οι σκέψεις και...
1: Και αν έχουμε...
0: Ναι.
1: Και δεν υπάρχει κάποιος φόβος, ας πούμε, στο επιτελείο του κ. Σαμαρά, ότι αν η ίδρυση του κόμματος γίνει νωρίτερα, μπορεί, για παράδειγμα, λέω εγώ, όπως έγινε στην. Που δεν είναι ίδιες περιπτώσεις προφανώς.
0: Λες η αποδόμηση του κόμματος του κ. Σαμαρά και τις επιθέσεις που θα δεχθεί.
1: Ναι, όπως έγινε με την κυρία Καριστιανού, αλλά δεν είναι ίδια περίπτωση προφανώς.
0: Νομίζω έχουν αρχίσει και μετράνε.
1: Οι θέσεις του κόμματος του κ. Σαμαρά, φαντάζομαι, το λέω, έχει και πολύ μεγάλη πολιτική εμπειρία, θα είναι πολύ πιο. Θα είναι έτοιμες, να σου το πω έτσι. Τις ξέρουμε εξάλλου.
0: Ακριβώς. Οι τελευταίες πάντως, αυτό το οποίο παρατήρησα επίσης εχθές είναι το εξής. Τη σκληρότερη κριτική και, τις, και τη πιο δρυμία επίθεση ο κύριος Μητσοτάκης τις έλαβε από τον κύριο Σαμαρά και από ένα άλλο κόμμα το οποίο βρίσκεται λίγο δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, από την Ελληνική Λύση, από τον κύριο Βελόπουλο.
1: Ναι, αλλά,
0: στην κριτική όσον αφορά στα
1: εθνικά
0: θέματα.
1: Ναι, αλλά ακριβώς για τα εθνικά θέματα.
0: Δεν
1: θα
0: ήταν
1: έπρεπε,
0: από το ΠΑΣΟΚ.
1: Θα έπρεπε
0: δεν
1: να,
0: ήταν από την Ελλάς.
1: Εγώ δεν φαίνεται πολύ αναμενόμενο σε εθνικά θέματα σκληρότερη κριτική να έρθει από τα δεξιά. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν νομίζω ότι βολεύει χρονικά αυτή τη στιγμή τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει σε εκλογές τώρα. που τέλος πάντων υπάρχει κάποια ένταση με την Τουρκία, γιατί ευνοούνται τα κόμματα τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Και ήταν

0: Ενόμενη επίθεση από τα δεξιά της, ότι θα ήταν σκληρότερη από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας η επίθεση. Λοιπόν.
1: Η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όπου τρέχουν, νομίζω ότι δεν σταμάτησαν να τρέχουν όλο το καλοκαίρι.
0: Καλέ, όχι. Τους έβλεπα στις όσο μπορούσα, γιατί καταλαβαίνετε.
1: Γιατί, ναι, γιατί δεν έτρεχε η κυρία Κασούλη.
0: Δεν έτρεχα εγώ. Έτρεχα στις παραλίες. Λοιπόν, κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομέα κοινωνικής πολιτικής της Ελλάς. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Ωραίες οι παραλίες.
0: Του χρόνου θα τις δείτε.
1: Όχι, μου. Η αλήθεια είναι πολύ ωραίες, κυρία Αντωνοπούλου. Με έστελνε φωτογραφίες.
2: Τέλεια. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και αισιόδοξο για εμάς που δεν πήγαμε σε παραλία.
1: Ναι, τις έχουμε δει σε φωτογραφία. Σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, κυρία Κασίμη.
0: Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας, ναι, λέγαμε ότι στην ΔΕΘ ουσιαστικά αυτό το σχόλιο κάναμε πριν, ότι είναι σαν να ανοίγει την προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, τι περιμένουμε λοιπόν από τον πρώην Πρωθυπουργό? Καταρχάς λέγαμε ότι θα την επισκεφτεί Θεσσαλονίκη 2 φορές.
2: Ναι. Όντας μη κοινοβουλευτικό κόμμα, οι ημερομηνίες που μας δόθηκαν από τους χώρους που θα μπορούσαμε να κάνουμε τις εκδηλώσεις μας, αυτές και επιλέξαμε. Οπότε 2 του Σεπτέμβρη θα ανέβουμε ώστε να παρουσιάσει ο Πρόεδρός μας το συνολικό οικονομικό πρόγραμμα και 9 του Σεπτέμβρη θα κάνει στο Βελίδιο την συνέντευξη τύπου, όπου θα εξειδικεύσει και θα απαντήσει οποιασδήποτε ερωτήσει προφανώς πάνω στο πρόγραμμά μας και όχι μόνο. Νομίζω ποιο είναι το μεγάλο ερώτημα το οποίο μπαίνει αυτή τη στιγμή.
1: Δηλαδή τώρα μισό λεπτό, κύριε Αντωνοπούλου, θέμα ημερομηνιών. Όχι, μισό λεπτάκι. Αλλά θέμα ημερομηνιών, δηλαδή επειδή δεν βρίσκατε άλλες ημερομηνίες, θα πάτε 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινώσετε το πρόγραμμά σας. Μία ημέρα πριν από την 3η του Σεπτέμβρη και μία εβδομάδα πριν από την.
2: Εντάξει, και άμα το κάναμε 5 θα ήταν 2 ημέρες μετά. Δεν νομίζω ότι μπαίνει με τέτοιου μικροπολιτικού όρου. Νομίζω ότι πρέπει να μένουμε στην ουσία και αυτό έχουμε υπηρετήσει όσο καιρό είμαστε ενεργό κόμμα και αυτό θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε και συνολικά και εγώ προσωπικά.
1: Παρακαλώ, νομίζω συμπαθάτε με για τη διακοπή. Συνεχίστε.
2: Όχι, προς Θεού, μου αρέσουν οι διακοπές. Νομίζω το μεγάλο ερώτημα αυτή τη στιγμή που μπαίνει είναι ποιο, το να δημιουργηθεί ένα συνεκτικό σχέδιο με αλληλουχία μέτρων και όχι αποσπασματικά μέτρα, το οποίο θα απαντάει στα ερωτήματα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και θα θέτει στο επίκεντρο τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας τη μικρομεσαία και μεσαία επιχειρηματικότητα. Είναι ωραία τα PDF της κυβέρνησης και ένα αφήγημα σε σχέση με την ανάπτυξη, αλλά ξέρετε, αυτό που λέμε και με οικονομικούς όρους, με γέννηση, για να μπορέσει να γίνει όντως ανάπτυξη, τι πρέπει να υπάρχει? Να υπάρχει διαμοιρασμός του πλούτου σε ολόκληρη την κοινωνία, άρα να ευημερεί και η κοινωνία και τα νούμερα. Δεν μπαίνει σε αντιπαράθεση, δεν υπάρχει δίπολο δηλαδή εκεί. Οπότε αυτό το οποίο θα ανακοινώσει ο πρόεδρος ο Αλέξος Τσίπρας είναι ένα συνεκτικό με αλληλουχία σχέδιο, ξαναλέω, το οποίο θα αφορά την ελάφρυνση της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, ιδιαίτερα της μισθωτής εργασίας, και θα μπορεί να δημιουργήσει τρόπο και λειτουργία στη μικρομεσαία και μεσαία επιχειρηματικότητα. Θα δώσει επίσης ένα σχέδιο σε σχέση με την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου, γιατί ξέρετε, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε με όρους ανάπτυξης θα πρέπει να μεγαλώσει αυτό που λέμε πίτα. Θα πρέπει δηλαδή να αναπτυχθεί το ποιοτικό προϊόν και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πατρίδας μας και σε σχέση με τη βιομηχανική παραγωγή και σε σχέση με τη συνολική επιχειρηματικότητα, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί η ανάπτυξη αυτή, να γυρίσει και να επιστρέψει στην μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Νομίζω αυτά τα 3 ζητούμενα, η μείωση των ανισοτήτων, η οποία είναι ωραία σαν έκφραση, αλλά τι υπονοεί? Εννοεί κυριολεκτικά την απελευθέρωση βαρών από τη μισθωτή εργασία και μια επανίδρυση κοινωνικής πολιτικής συνολικά, τα δημόσια αγαθά δηλαδή, να μπορέσουν να έχουν αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία χρειάζονται και τα οποία απαιτεί αυτή τη στιγμή και η κοινωνία, αλλά και θα μας εναρμονίσουν με το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, και το πρόγραμμα το έχετε κοστολογήσει?
2: Είναι απόλυτα κοστολογημένο. Ξέρετε, επειδή είναι και οι μέρες αυτές θα φέρουν και μια συζήτηση περί των δημοσιονομικών, ενώ και η τωρινή επικαιρότητα σημερινή, αλλά και οι υπόλοιπες μέρες, θέλω να θυμίσω ότι αυτός ο οποίος κατάφερε τη μεγάλη απομείωση του χρέους είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτός ο οποίος άφησε 37 δισεκατομμύρια στα ταμεία είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτά τα χρήματα αφέθηκαν ακριβώς, δηλαδή τα άφησε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, ώστε να μπορέσει να έχουμε ένα μαξιλαράκι ασφαλείας σε σχέση με το χρέος. Άρα λοιπόν η δημοσιονομική σταθερότητα και η δημοσιονομική σοβαρότητα είναι μια από τις παρακαταθήκες της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Και με αυτή θα συνεχίσουμε, γιατί χωρίς δημοσιονομική σταθερότητα δεν υπάρχει η απαιτούμενη ασφάλεια και για την επιχειρηματικότητα, αλλά και για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Οπότε προφανώς είναι και στο πύρινο του προγράμματος μας και το έχουμε κάνει άλλωστε, όπως ξαναείπα, πράξη. Το ερώτημα όμως είναι πώς θα διανεμηθούν θα διανεμηθεί η πίτα με δίκαιο τρόπο στον απλό κόσμο, να το πω διαφορετικά.
1: Την κοστολόγηση εμείς θα την ακούσουμε από το στόμα του κυρίου Τσίπρα στις 2 Σεπτεμβρίου.
2: Πιστεύω ότι ο άνθρωπος ο οποίος άφησε 37 δισεκατομμύρια στα ταμεία και ταυτόχρονα δημιούργησε τις συνθήκες εκείνες ώστε να μπορέσει να υπάρξει χώρα σε δημοσιονομική σοβαρότητα δεν θα δώσει κοστολογημένες προτάσεις.
1: Δεν ξέρω, εμείς ρωτάμε, όπως επίσης μου κάνει, μου δημιουργείται η απορία ότι για τα 37 δισεκατομμύρια το μαξιλαράκι αυτό, όπως το επικαλείστε, κάνετε λόγο για το παρελθόν του κυρίου Τσίπρα σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, για τα υπόλοιπα όμως δεν θέλετε να γίνεται σύγκριση. Κάτι τέτοιο έχω καταλάβει.
0: Σε ποιο κομμάτι εννοείς, Σπύρο μου? Σε ποιο κομμάτι?
1: Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όσον αφορά στα πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όσον αφορά στο κομμάτι της συμφωνίας των Πρεσπών και σε άλλα πράγματα.
0: Και τα οικονομικά, ασφαλώς.
1: Δηλαδή, έχει γίνει μια προσπάθεια ενός rebranding για τον κύριο Τσίπρα, ότι είναι το καινούριο, είναι ένα καινούριο κόμμα, με καινούρια στελέχη, με καινούρια πολιτική, με νέα νοοτροπία. Επικαλείστε όμως πάρα πολύ τα 37 δισεκατομμύρια.
2: Παρακαλώ.
1: Καινούρια
2: στελέχη υπάρχουν, προφανώς τα βλέπουμε όλοι, δεν χρειάζεται να απαντήσω περί αυτού. Ότι ο Αλέξης Τσίπρας υπήρξε ένας πρωθυπουργός ο οποίος έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια, και αυτό είναι προφανές. Ότι είναι τιμή μας η συμβολή των Πρεσπών, και αυτό είναι προφανές. Το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει παραδεχθεί λάθη του και μέσα από αυτά έχει βγάλει μια πολύτιμη εμπειρία, το είπε και ο ίδιος πριν λίγες μέρες στη συνέντευξη στο NGR. Άρα κανένας δεν πολύ το παρελθόν. Αντίθετα, από το παρελθόν κρατάς τα θετικά σου και μαθαίνεις από τα λάθη σου.
0: Ναι.
2: Και αυτό θα με επιτρέψετε, είναι από τα μεγάλα προσόντα του Αλέξη του Τσίπρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί πρωθυπουργοί οι οποίοι κάνανε μια τέτοια αυτοκριτική και ταυτόχρονα παραμένουν τόσο ενεργοί πολιτικά.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΦ το 2014, όταν είχε ξεκινήσει ουσιαστικά και η προεκλογική περίοδος, να το πω έτσι, αντίστροφη με τις εκλογές που έφεραν το ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνηση, είναι στα λάθη ή όχι?
2: Το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, αφού το βάζετε και, δηλαδή το 2014, πάση περιπτώσει, του ΣΥΡΙΖΑ, τι ήταν, τι έλεγε? Έλεγε ότι πρέπει να βγούμε την ανθρωπιστική κρίση, κάτι το οποίο επιτεύχθη, έκοψε το 5 ευρώ, δημιουργήθηκε μια σειρά από μέτρα τα οποία βοήθησαν και στον επιστημισμό και όχι στην επιστημιστική κρίση τότε, και όχι μόνο, να κρατηθεί η κοινωνία, αυτό που λέμε όρθιο, αυτό το οποίο ήταν, λέτε, ότι βγήκαν 500.000 άνθρωποι από τα όρια της φτώχειας. Στο πιο μεγάλο του βαθμό έγινε πραγματικότητα και είναι με έναν τρόπο εσφαλμένη κριτική.
0: Ναι.
2: Ποια είναι η κριτική την οποία μπορεί κανείς να
0: εστιάσει? Μεγάλη συζήτηση αυτή, μπορούμε να το πούμε, και γιατί
2: ναι.
0: Εντάξει, πολύ μεγάλη συζήτηση
2: το
0: τώρα, έγινε πραγματικότητα.
2: Ποια ήταν η συζήτηση η οποία μπορεί να εστιάσουμε στο κομμάτι των λαθών? Ότι σε ένα πολύ ασφιχτικό δημοσιονομικό πλαίσιο, έχοντας αφήσει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τα ταμεία τότε άδεια και μη έχοντας κλείσει επί 1,5 χρόνο τη συμφωνία με τους δανειστές, ήταν ένα πλαίσιο πάρα πολύ δύσκολο. Θα μου επιτρέψετε, ήταν ίσως το πιο δύσκολο πλαίσιο το οποίο βρέθηκε η ελληνική οικονομία μετά τη μεταπολίτευση. Και εκεί όντως μπορεί να γίνανε κάποιες παραλήψεις ή να μην γίνανε τα πράγματα ακριβώς όπως θα ήθελε κανείς, ειδικότερα σε σχέση με τη μεσαία επιχειρηματικότητα. Mm-hmm. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει. Δεν αρνείται κανένας αυτά τα θέματα που υπήρξαν. Και νομίζω ότι το ζητούμενο είναι να προχωρήσει παρακάτω. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Υπάρχει η κυβερνητική εμπειρία. Ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται με μια πολύ μεγάλη ωριμότητα πλέον, η οποία δεν αφισβητείται από κανέναν. Και μετά τη συνέντευξη στο NGR, πραγματικά είναι μια κριτική που δεν γίνεται κιόλας πλέον. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο προσόν αυτή τη στιγμή μια πολύ σημαντική ηγετική και όριμη προσωπικότητα, η οποία και μπορεί και θέλει και ξέρει πώς να βελτιώσει τις ζωές της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Αλλά δεν είναι μόνο ο πρόεδρος, είναι και ο συνολικός τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με πλειάδες ελεγχών οι οποίοι γνωρίζουν και την πραγματική αυτό που λέμε οικονομία, δηλαδή την αγορά που λέμε συχνά, αλλά και έχουν την επιστημονική γνώση και την επιστημονική ικανότητα, αλλά και ταυτόχρονα έχουν και τη μεγάλη θέληση ώστε να μπορέσουν να βγάλουν αυτή τη στιγμή την κοινωνία από το πλέγμα της ακρίβειας και των μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων, ώστε να μπορέσει να αναπνεύσει τη μισθωτή εργασία και μικρομεσαία και μεσαία επιχειρηματικότητα, για την οποία οι στρόφικες ήταν κλειστές τα τελευταία 7 χρόνια, ενώ στα ταμεία πέσανε πάρα πολλά χρήματα. Ένα νέο σχέδιο Marshall έχει μείνει ο όρος, όχι δημοσιογραφικά, αλλά επιστημονικά, για τα χρήματα που πέσανε από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα δύο ΕΣΠΑ και τη νέα ΚΑΠ, τα οποία δεν πήγαν στη μικρομεσαία και μεσαία επιχειρηματικότητα, αντίθετα διανεμήθηκαν σε ένα κλειστό κύκλο πέριξ του Μαξίμου. Ο τουρισμός μπορεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να επιχαίρει για το πόσο καλά πήγε. Ταυτόχρονα όμως να θυμίσω ότι την εργασιακή γαλέρα στην οποία ζουν πολλοί εργαζόμενοι, και επειδή έχω και πολλούς φοιτητές οι οποίοι αυτή τη στιγμή δουλεύουν σε ζών, και με τους οποίους μιλάω και όσο μπορώ, αν όχι καθημερινά, μέσα στην εβδομάδα, αυτό περιγράφουν πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες εργασίας, με απλήρωτες υπερορίες και πάρα πολύ άσχημα ωράρια, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση στην πληρωμή όπως ήταν παλιά, ακόμα και πολύ καλές θέσεις, δηλαδή όπως είναι οι αρχιμάγειροι, οι αρχισεφ, παίρνουν, το μισθολογικό τους είναι πάρα πολύ χαμηλό και δουλεύουν πραγματικά 7 μέρες για πάρα πολλές ώρες.
0: Κυρία Τονοπούλου, να σας διακόψω γιατί θα έχουμε διάλειμμα σε πολύ λίγο διαφημιστικό, για να μας πείτε απλώς αν έχετε ολοκληρώσει και λίγο τη θέση σας, γιατί δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τη θέση της Ελλάς για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ποια είναι τελικά, γιατί υπάρχει μια μετατόπιση σε σχέση με τις θέσεις.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το ΣΤΕ έβγαλε μια απόφαση η οποία καταδεικνύει αυτό το οποίο λέγαμε. Ότι δηλαδή αυτό το οποίο πήγαινε να γίνει μια απόλυτη βαλκανοποίηση, ένα εμπόριο πτυχίων, μια ανατατοποίηση κολεγίων, άρπα
1: κόλλα. Δεν λέει αυτό το ΣΤΕ όμως. Το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν λέει κάτι τέτοιο.
2: Όχι, το ΣΤΕ θα με επιτρέψετε, αλλά άμα δείτε μέσα τι λέει για τα κτίρια, δηλαδή για τις πυριακές υποδομές οι οποίες δεν υπάρχουν. Δηλαδή αυτό που λέγαμε ότι φτιάχνονται πανεπιστήμια και κάμπους πάνω από φούρνους, είναι πραγματικότητα το ίδιο το ΣΤΕ. Ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα σπουδών. Εμένα, ως και πανεπιστημιακός, στο δημόσιο πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα με συγχωρέσετε, αλλά το γεγονός ότι εμείς για να περάσουμε την αξιολόγηση, πραγματικά δίνουμε τεράστιο κόπο όλο το πανεπιστημιακό προσωπικό, όλο το διδακτικό προσωπικό, και καλώς για να περάσουμε την αξιολόγηση ΕΘΑΕ. Και αυτή τη στιγμή κρίθηκαν, ή δόθηκαν άδειες, για να με ακριβήσω, δόθηκαν άδειες σε τμήματα χωρίς προγράμματα σπουδών. Γιατί αυτό λέει το ΣΤΕ. Το ΣΤΕ λέει τα προγράμματα σπουδών.
1: Μία άνω τελεία, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Θα σας απασχολήσουμε 2-3 λεπτά μόνο.
1: Ακριβώς, και θα επανέλθουμε, σας παρακαλώ. Να είστε καλά.
2: Έγινε.
3: Real FM. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: 21 και 22 Αυγούστου.
12: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Και όχι μόνο.
14: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: το αυτοκίνητο στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες για την καταγραφή των σημείων από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Κλειστή παραμένει η σιδηροδρομική γραμμή του προαστιακού στο τμήμα Νέα Πέραμος, ανολιώς η εξιτές πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στον Ασπρόπυργο. Η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού πραγματοποιείται με λεωφορεία.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 33 στο Λασίθι.
15: Μιντέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και επιστρέφουμε κατευθείαν στην κυρία Αντωνοπούλου για να ολοκληρώσει την τοποθέτησή της για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Συζητούσαμε σε σχέση με τη θέση της Ελλάδος ουσιαστικά.
1: Ναι. Κυρία Αντωνοπούλου.
0: Λέγαμε ότι είναι λίγο θολή ενδεχομένως.
2: Καθόλου θολή.
0: Εντάξει, θα μας εξηγήσετε τώρα. Ναι.
1: Εμείς δημοσιογραφικά μπορούμε να κάνουμε τις ερωτήσεις. Εσείς ξεθολώστε το. Ξεθολώστε το. Λοιπόν, σας ακούμε.
2: Υπήρξε μια προσπάθεια μέσω του νόμου Πυρακάκη, η οποία ποια ήτανε, ήτανε να δοθούν αφιδώς πτυχία χωρίς κανένα, χωρίς κανένα κριτήριο. Το ΣΤΕ βγάζει μια απόφαση η οποία κατακρεμνίζει ουσιαστικά αυτή την προσπάθεια της βαλκανοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στα προγράμματα σπουδών και σε κτίρια και σε εγκαταστάσεις και όσον αφορά την ουσία που είναι τι πτυχία θα δοθούν. Η Ελλάδα είναι ξεκάθαρη ότι πρέπει προφανώς να απαντάμε στις σύγχρονες προκλήσεις, αλλά από εκεί και πέρα η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση είναι ένα ευρωπαϊκό κεκτημένο και πρέπει να διαφυλαχτεί με κάθε τρόπο. Γι' αυτό και δεν μιλάμε για ένα θεώρηση του άρθρου 16. Είμαστε δηλαδή ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16 και από εκεί και πέρα τι λέμε, ότι πρέπει να μπουν αυστηροί και ισότιμοι και ισόνομοι κανόνες και στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Αυτό είναι ένας από τους όρους για να μπορέσει ακριβώς να διαφυλαχτεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο της ισόνομης και ισότιμης πρόσβασης στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το ζητούμενο εδώ πέρα, όμως θα με επιτρέψετε, είναι άλλο. Το ζητούμενο είναι ποια είναι η στήριξη του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου. Τόσο αφορά με τη χρηματοδότηση της έρευνας. Θυμίζω ότι το ΕΛΙΔΕΚ έχει πάρα πολλά χρόνια τώρα να βγάλει πρόγραμμα. Το πρόγραμμα που βγήκε τώρα από το ΙΚΙ για τις υποτροφίες, θα δείτε την κριτική μας, μπορεί και εντός της ημέρας, είναι το λιγότερο προβληματικό. Και αυτό έρχεται επίσης λίγο προεκλογικά. Έρχεται 13 Αυγούστου μετά από 7 χρόνια δράνεια. Το ίδιο περίπου ισχύει το ΕΛΙΔΕΚ, το οποίο έχει να βγάλει πρόγραμμα τα τελευταία 2,5 χρόνια και εμφανίζεται ξαφνικά πάλι μέσα στον Αύγουστο να ανακοινώνει ότι θα βγάλει πρόγραμμα, άρα και εννοώ πρόγραμμα σχέση με την έρευνα, άρα και αυτό είναι ένα προεκλογικό τερτύπι. Για μας η έρευνα, ξέρετε, δεν είναι προεκλογικό τερτύπι, είναι η ουσία για το πώς μπορεί να προχωρήσει η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Ναι, το γεγονός της, η στήριξη των πανεπιστημίων και δει τον δομό στο οποίο
1: κυρία,
2: θα... Ναι, ολοκληρώνω με αυτό. Και δει τον δομό στο οποίο πρέπει μπορούν να στεγαστούν οι φοιτητές ώστε να στελεχώσουν τα ελληνικά πανεπιστήμια όταν έχουν περάσει τα παιδιά και δεν έχουν οι γονείς χρήματα για να τα στείλουν. Άρα λοιπόν η στέγαση επίσης δεν είναι προεκλογικό τερτύπι, αλλά είναι ουσιαστική στήριξη του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Και η στήριξη του Δημόσιου Πανεπιστημίου επίσης είναι κατάργηση βάσης της ΕΒΕ. Άρα αυτά είναι τα ερωτήματα. Νομίζω, ελπίζω να το ξεφόλωσα.
1: Σας ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε
1: πάρα
0: πολύ.
1: Πολύ.
0: Θα τα ξαναπούμε.
2: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τομεάρχης κιόλας, από τις στενές συνεργάτηδες του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα στην ομάδα Στέλνιος Ινωνόματος ο Σπύρος.
0: Καλημέρα.
1: Ταξιτζής.
0: Και βεβαίως πολλές
1: διότι
0: καλημέρες.
1: Διότι οι μικροί ήρωες της καθημερινότητάς μας είναι εκεί έξω.
0: Έτσι.
1: Για να μας εξυπηρετήσουν,
0: σωστά,
1: όπως και πολλοί
0: σωστά,
1: ακόμη
0: σωστά.
1: Έτσι, που εργάζονται από πάρα πολύ νωρίς το πρωί για να βρούμε εμείς την πόλη καθόλου έτοιμη. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Μακριά από τους περίεργους, όλα τα παλικάρια εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες.
0: Κύριε Σπύρο, πάω λίγο πίσω γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
1: Πάρα πολλά μηνύματα, ναι.
0: Πάω λίγο πίσω, είσαι στο Σπύρο, καλημέρα και στο Real Blogger, καλημέρα και στον Βάγκο. Καλημέρα και στο Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη που λέει αισθητικά, πολιτιστικά και ιστορικά θεωρώνται λέει, ένα ξενολυμπιακό αγώνα στην Κίνα ως κορυφαία, αλλά τέτοιες επιλογές έχουν πάντα υποκειμενικότητα, λέει μεταξύ άλλων.
1: Εντάξει, δεχόμαστε την άποψη.
0: Είναι μεγάλο βέβαια. Λέει τώρα έχουμε τους καλύτερους δασκάλους, γιατρούς, πιλότους, δημοσιογράφους, πολιτικούς, εγκληματίες, το που θα γεννηθεί είναι τυχαίο γεγονός. Στατιστικά η πιθανότητα να υπάρξει είναι απειροελάχιστη. Ας είμαστε περήφανοι για τις προσωπικές επιλογές και πράξεις μας, όχι για τον τόπο καταγωγής μας, λέει ο Βαγγέλης. Ναι. Εντάξει.
1: Καλά, λοιπόν, το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
0: Καλημέρα στον Ορέστη, γλυκύτατο. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα. Πάντα.
1: Η κυρία Κατερίνα, η οποία λέει, η κυρία Κάβουρα, καλημέρα στον κύριο Παπαδάκη μας και την κυρία Κασίμη μας, τα παιδιά που δεν μεγαλώνουν ποτέ.
0: Ποτέ. Καλημέρα και στον κύριο Πάνο.
1: Ζέστη και έκοψε ο αέρας. Σας απολαμβάνω, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν με αφήνει ένα μήνυμα να το ολοκληρώσω,
0: ναι,
1: από την πρώτη
0: πολλά
1: μέχρι την τελευταία.
0: Καλημέρα στον Πάνο, καλημέρα στο Θεόδωρο. Καλημέρα στον Περικλή, καλημέρα στον Θανάση. Έτσι είναι, Σπύρο, δεν καταλαβαίνω, έχεις στείλει μια φωτογραφία, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Για το πλεόνασμα, λοιπόν. Καλημέρα στον Χρήστο, δεν προλάβαμε δυστυχώς την ώρα που έστειλε στο μήνυμα του κύριο Σταϊκούρα.
1: Μου επιτρέπεις, ο Real Blogger, ναι, αναφέρει κάτι ότι μας έχουν πρίξει, λέει, με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από για τη ΔΕΘ. Εντάξει, ναι, είναι... είναι ο Αύγουστος, έτσι. Απλά τα δύο τελευταία χρόνια πρέπει να παρατηρήσουμε ότι έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση όσον αφορά στη ΔΕΘ πολύ νωρίτερα. Είναι γεγονός. Όταν, σύμφωνα, λέει, τουλάχιστον με τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία δεν βγάζει αυτοδυναμία, πώς θα μπορέσει να κάνει πράξη τις εξαγγελίες που οι μισές τουλάχιστον έχουν ήδη διαρρεύσει για να δημιουργήσουν κλίμα? Πρώτα απ' όλα θα δούμε εμείς οι δημοσιογράφοι τι ψάρια έχουμε πιάσει. Ξεκινάμε από εκεί. Γιατί όλοι κρινόμαστε. Να κάθεστε, να κάνετε τις σημειώσεις σας, να θυμάστε σωστά τι έχουμε πει από αυτό εδώ το μικρόφωνο και τι δεν έχουμε πει. Και μετά, εάν είναι κουκουρούκου το ρεπορτάζ, να μας ψέξετε κιόλας. Γιατί αυτό είναι το σωστό. Τώρα, όσον αφορά σε αυτό το οποίο λες, η σειρά είναι η εξής. Ο εκάστοτε πρωθυπουργός της χώρας κάνει εξαγγελίες από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Τέλη του χρόνου ψηφίζεται. Ψηφίζονται αυτές οι εξαγγελίες από την Ελληνική Βουλή, από την πλειοψηφία. Mm-hmm. Έχουμε την ψήφιση του προϋπολογισμού, του κρατικού προϋπολογισμού.
0: Βεβαίως.
1: Άρα, λοιπόν, με το που ψηφίζονται, γίνονται νόμος του κράτους και οφείλει η εκάστοτε κυβέρνηση να εφαρμόσει αυτές τις εξαγγελίες. Τώρα, στην Ελλάδα, επειδή τα πάντα συμβαίνουν, έχουμε συναντήσει και το εξής φαινόμενο. Να έχουν ψηφιστεί κάποια μέτρα, να αλλάζει στο μεσοδιάστημα η κυβέρνηση, η διακυβέρνηση της χώρας να περνάει σε άλλα χέρια, mm-hmm, και να φέρνουν τροπολογίες και νόμους που ακυρώνουν τους προηγούμενους. Το έχουμε δει αυτό.
0: Βεβαίως το έχουμε δει.
1: Όχι, ναι, μόνο μία φορά, δυστυχώς. Από εκεί και έπειτα, για να δούμε. Για να δούμε. Λοιπόν, αυτό. Ήθελα να διαβάσω ολόκληρο το μήνυμα του Real Blogger και να δώσουμε μία απάντηση. Η κυρία Παναγιώτα το διάβασε στο μήνυμα?
0: Όχι, μπορείς να το διαβάσεις.
1: Καλημέρα στο πρωινό δίδυμο, την κυρία Στεφανία και τον κύριο Σπύρο και λοιπόν, Real FM, καλή εκπομπή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε για τα μήνυματά σας.
0: Και στη Μέλαμψη Παρθένο παραγαλούμε.
1: Εκεί είμαι τώρα, γι' αυτό γελάω.
0: Λοιπόν.
1: Γεια σου, Μέλαμψη Παρθένα.
0: Καλημέρα και στο...
1: Μέλαμψη Παρθένα ή Παρθένος?
0: Παρθένος, έτσι.
1: Παρθένος, το ζώδιο.
0: Ναι. Εντάξει, λοιπόν, και ο Γιάννης, οδηγός ταξί.
1: Ναι.
0: Κυρία Γασίμη, λέει, δεν λέγατε εδώ στο ραδιόφωνο, δεν πιστεύετε ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα? Δεν έχω πει αυτό.
1: Έχει πει κάτι διαφορετικό η Στεφανία.
0: Έχω πει ότι δεν αποκλείει ο κύριος Σαμαράς να κάνει κόμμα, αλλά τελικά.
1: Να μην κατέβει στις εκλογές.
0: Στις εκλογές για διάφορους λόγους, γιατί δεν ξέρεις ποτέ στη ζωή.
1: Αυτό έχει πει η Στεφανία και πρέπει να σας πω ότι είναι. Να σας πω κάτι. Είσαστε σίγουροι, παραδείγματος χάρη, ότι η κυρία Καρισιανού θα κατέβει? Ότι θα φτάσουμε μέχρι τις εθνικές εκλογές?
0: Ναι, βέβαια, ο κύριος Σαμαράς δεν ξέρω.
1: Είναι άλλο πράγμα.
0: Είναι άλλο πράγμα και για άλλους λόγους θα είναι ο καθένας. Δεν έχει.
1: Αλλά θέλω να σας πω. Έχουμε αυτή τη στιγμή μία εικόνα. Δεν είναι όμως ολοκληρωμένη η εικόνα. Ξέρετε πότε θα είναι ολοκληρωμένη εικόνα? Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε.
0: Λοιπόν,
1: όταν θα ανακοινωθούν οι εκλογές και εκείνη την ώρα θα δούμε ποιοι και πόσοι θα πάνε μέχρι το πρωτοδικείο.
0: Έτσι, όχι, για να... Ναι, στο τέλος.
1: Στο τέλος της ημέρας, λοιπόν, θα το
0: δούμε. Δύο-τρία χρηστικά πραγματάκια. Mm. Λοιπόν, επειδή βγήκαν τα, είναι όλα στο nikos.gr, μπορείτε να τα βρείτε. Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα της πρόσκλησης για βρεφικούς, βρεφοριακούς και παιδικούς σταθμούς. Και ΚΔΑΠ, λοιπόν, τα βάουτσερ 2026-2027. Επίσης, να ξέρετε, τουρισμός για όλους 2026-2027, οι αιτήσεις είναι μέχρι την Παρασκευή, μπορείτε να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Άνοιξε επίσης η εφαρμογή TransPay για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων, έχετε σε λειτουργία από την ΑΔΕ Η εφαρμογή είναι για το έτος 2025. Ακόμη εντύπωση μου έκανε έφοδος της ΑΔΕ σε τουριστικά πλοιάρια στη Σαντορίνη, γιατί επιβλήθηκαν πρόστιμα πάνω από 40.000 ευρώ. Αποκαλύφθηκαν εκτεταμένες φορολογικές παραβάσεις. Η δράση της ΑΔΕ λέγεται «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026». Εξαιρετικό. Λοιπόν, έστεισαν μια επιχείρηση εκεί στο λιμάνι της Βλιχάδας και τα τουριστικά πλοιάρια, κυρίως που κάνουν ημερήσιες κρουαζιέρες, αναχωρούν το πρωί και επιστρέφουν το απόγευμα. Τα έλεγξαν κατά την επιστροφή οι ελεγκτές, τα περίμεναν και τα σκάφη στο λιμάνι και έκαναν ελέγχους. 26 πλοιάρια έλεγξαν, ζήτησαν να δουν τα GPS, το σκαφόν, τις αποδείξεις και τα φορολογικά και εμπορικά έγγραφα και προέκυψε ότι από τα 16 πλοιάρια διαπιστώθηκαν σοβαρές φορολογικές παραβάσεις, π.χ. δεν είχαν εκδοθεί αποδείξεις, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις ήταν ανακριβείς οι αποδείξεις, εμφάνιζαν μικρότερα ποσά από αυτά τα οποία είχαν δηλωθεί.
1: Λοιπόν, επιβεβαιώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο δημοσίευμα του Bloomberg. Μόλις έκανε ανάρτηση ο Πρωθυπουργός στα social media και αναφέρει λοιπόν ότι η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος του παρελθόντος, ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ενώ με τη χθεσινή ανακοίνωση της πρόορης αποπληρωμής 13 δισεκατομμύρια μέσα στο 2026 αφήνει πίσω την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην Ήπειρό μας. Γνωρίζω ότι η είδηση αυτή μπορεί να μην αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα ή να μην γίνεται πολύ εύκολα κατανοητή. Όλα αυτά είναι μέσα σε εισαγωγικά, είναι η ανάρτηση του Πρωθυπουργού στα social media πριν από 6 ακριβώς λεπτά. Γνωρίζω, λέει, ότι η είδηση αυτή μπορεί να μην αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα ή να μην γίνεται πολύ εύκολα κατανοητή. Το περιεχόμενό της ωστόσο είναι ανεκτίμητο. Είναι ανεκτίμητο γιατί σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την πολιτεία, αλλά και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και κυρίως τους νέους μας. Υπάρχει και πινακάκι. Έχει αναρτήσει πίνακα ο κύριος Μητσοτάκης την πορεία του ελληνικού δημόσιου χρέους από το 1980, παρακαλώ, μέχρι το 2026, με η πρόβλεψη όσον αφορά στο 2026, κατόπιν της ενέργειας αυτής από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τον καλεσμένο μας, να σας πω επίσης μια είδηση τελευταίας στιγμής για φωτιά σε επαγγελματικό κτίριο, σε αποστακτήριο κοντά στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Σταυρωμένου, στην περιοχή Σφακάκη, στο Ρέθυμνο. Για το έργο της κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα και έγινε ολοσχερό στο κτίριο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά εκτός του κτιρίου. Δεν υπάρχει βεβαίως μέχρι στιγμής κίνδυνος, αλλά το παρακολουθούμε.
1: Διαφημισούλες, δικό σας κυρία Χριστοδούλου.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και θα πάμε κατευθείαν στον επόμενο καλεσμένο μας, γιατί τον έχουμε καθυστερήσει λίγο. Κύριε Κρανίδη, ο κύριος Μάνος Κρανίδης, γραμματέας ενημέρωσης της Πομίδα. Καλημέρα σας. Δεν τον έχουμε. Έπεσε η γραμμή.

0: Λοιπόν, μέχρι να συνδεθούμε με τον κύριο Κρανίδη, να σου πω το εξής. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα στείλει ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας. Γεια σου, ρε Σωτήρη, καλημέρα. Παιδιά, λέει στις Βρυξέλλες, τα μάθατε τι γίνεται. Ε, τα μάθατε, έτσι. Όχι, τι γίνεται στις Βρυξέλλες.
1: Τώρα θα τα πούμε. Ενδιαφέρον μήνυμα του Τριφυλάρα, θα να σου πω ότι γίνεται στις Βρυξέλλες.
0: Μάλιστα. Άρα ξέρεις εσύ τι γίνεται στις Βρυξέλλες.
1: Πάντα.
0: Α, μάλιστα. Άρα θα μας πεις τι γίνεται στις Βρυξέλλες μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Εντάξει.
0: Α, εντάξει.
1: Okay. Δεν ξέρω βέβαια τι απ' όλα εννοεί.
0: Αν το πάμε στο γενικό, ρε παιδί μου, τι γίνεται στις Βρυξέλλες. Πρώτα απ' όλα έχει πολύ ωραία.
1: Τι γίνεται στις Βρυξέλλες.
0: Έχει πολύ ωραία μύδια.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία μύδια, εξαιρετικά.
0: Έχει πολύ ωραία Grand Plus. Γι' αυτό εξαιρετικά. Και τη λένε Grand την Plus. Διότι είναι Grand.
1: Τον έχουμε τον κύριο. Τον έχουμε τον
0: κύριο Κρανίδη.
1: Λοιπόν, γραμματέα ενημέρωσης της Πομιδά. Καλημέρα σας. Mm-hmm. Καλησπέρα σας.
2: Μιλάω στο πανέμορφο Μαυροβούνιο.
0: Μάλιστα.
2: Άμα θέλετε ρεπορτάζ.
1: Βεβαίως. Πώς είναι οι τιμές? Ας ξεκινήσουμε με αυτό.
2: Τιμές, σας πληροφορώ, είναι 6-7.000 το μέτρο τα πολυτελεία. Δεν είναι και φτηνά.
1: Α, στα κινητά,
2: και 3,5-4 τα κανονικά. Είναι όπως είναι. Ακούστε, είναι αυτό που λέω. Είναι όλα έχουν δει παντού το ακίνητα κινητά. Λόγω διεθνών επενδύσεων. Εδώ επενδύουν βέβαια διάφορες. Εδώ και Ρώσοι πολλοί και διάφοροι.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά έχει εδώ αναπτυχθεί πάρα πολύ. Έτσι. Μου πάθει πλάκα το.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πάρα πολύ ωραίο μέρος, πραγματικά.
0: Είσαστε
2: πάει και στο, ναι. Είχαμε πάει και στην Κροατία, στο Ντουμπρόβνικ, εκπληκτικό. Να πάτε.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Θα πάμε παντού.
0: Πήγατε και στο Ζάγκρεπ.
2: Οπωσδήποτε, δαλματικές ακτές όλοι.
0: Πήγατε και στο Ζάγκρεπ.
2: Ζάγκρεπ δεν πήγαμε, όχι.
0: Θα πάτε.
2: Όχι, στο Σπλίτ πήγαμε.
1: Όχι.
2: Στο Σπλίτ θα πάμε.
0: Στο Σπλίτ. Τέλος πάντων, άμα πάει στο Ζάγκρεπ, παιδί μου, ήθελα μια χάρη από τον κύριο Κρανίδη.
1: Εντάξει, να πεταχτούμε εμείς.
0: Ναι, εντάξει.
2: Οπωσδήποτε και παπαδάκια.
0: Λοιπόν, το Ζάγκρεπ το λατρεύω πάρα πολλές απόψεις, πρέπει να σας πω. Γνωρίζει
1: τη φάση. Δεν μπορεί να μα αποκαλύψει τον
0: εαυτό. Κάτσε, παιδάκι, άσε με να τελειώσω. Πάω από τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Αυτό είναι ωραίο θέμα τώρα.
0: Ναι, συμφωνώ. Εκεί σε τουριστικό θέλω να καταλήξω. Οι γραβάτες Στεφανία, ξέρεις από πού προέρχονται.
2: Έτσι, αυτό το μάθαμε. Το μάθαμε.
0: Το μάθατε. Λοιπόν, Κροάτα γραβάτες. Εάν ακριβώς συναντήσετε κάτι στο διάβα σας, να ξέρετε ασφαλώς με το αντίτιμο που αναλογεί. Πολύ ευχαρίστως, πραγματικά, εάν συναντήσετε.
2: Το μάθαμε και εδώ, γιατί έχουμε ένα group εδώ, ναι, που μας κάνει quiz show πριν πούμε στο κάθε, μας κάνει ειδικό quiz και μας το είπαν.
0: Άμα είχαμε βγει δηλαδή νωρίτερα, θα το είχατε απαντήσει κιόλας.
1: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα για τις ανακαινήσεις των κατοικιών, και τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες, γιατί θέλουν αρκετοί έτσι να,
2: βέβαια,
1: να προχωρήσουν σε συγχρονισμό των σπιτιών.
2: Το πρόγραμμα επιδότησης φτάσαμε περίπου τις 350.000 αιτήσεις στην επιλεξιμότητα και 100.000 επιλεξιμότητες.
1: Ναι.
2: Τι πρέπει. Δεν θα πάρουν όλη αυτή η επιδότηση, αλλά είναι μεγάλο τα αιτήματα, έτσι.
1: Ναι.
2: Υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί έχουμε ένα κτηριακό όγκο παλιό, πρώτου 1990 είναι περίπου το 80%. Πολλά κτίρια, δηλαδή μιλάμε για 3-3,5-4 εκατομμύρια κτίρια. Και αυτά θέλουν να αναβάθμιση, ανακαίνιση, καταλαβαίνετε.
1: Ποια προγράμματα, αυτά για ποιο πρόγραμμα λέμε, ποιο είναι το πρόγραμμα, ποια προγράμματα υπάρχουν.
2: Το είναι το πρόγραμμα επιδότησης, ανακαίνιση κατοικίας, το οποίο υπάρχει τώρα ενεργό. Έτσι.
1: Ναι.
2: Γίνανε βεβαίως σε επιλεξιμότητα τελειώνουν 31 Αυγούστου και πάμε μετά για τις αιτήσεις. Και μετά έχουμε διάφορα άλλα κίνητρα, τα οποία δεν έχουν λειτουργήσει πολύ, είναι αλήθεια. Δηλαδή, έχουμε ένα κίνητρο που απαλλάσσουμε μέχρι 16.000 ευρώ από το φόρο εισοδήματος για εργασίες ανακαίνησης από φυσικά πρόσωπα. Δεν έχει λειτουργήσει όσο θα έπρεπε. Έπρεπε να είναι πιο δυνατό. Έχουμε την απαλλαγή για τα κενά ακίνητα. Άμα την νοικιάσεις ή βραχυχρόνια, μη συμμετέχεις ένα χρόνο ή κενό ακίνητο 3 χρόνια. Και αυτό δεν έχει λειτουργήσει όσο θα έπρεπε. Πρέπει να τα πιστέψει λίγο παραπάνω η κυβέρνηση.
1: Επειδή ακούγονται και διάφορα εν όψει ΔΕΘ ότι ενδεχομένως να γίνουν κάποιες ανακοινώσεις για τα κλειστά ακίνητα.
2: Ναι.
1: Για ποιο λόγο λέτε εσείς ότι όλα αυτά δεν έχουν λειτουργήσει και δεν βγαίνουν ακίνητα στην αγορά και άρα δεν υπάρχει περισσότερη προσφορά και άρα οι τιμές δεν πέφτουν? Αν οφείλεται μόνο σε αυτό.
2: Είναι πολύ περιοριστικά πολλά από αυτά. Δηλαδή αυτό με την φορολογική απαλλαγή. Βάλαν να είναι 3 χρόνια κενό. Γιατί να είναι 3 χρόνια κενό? Για ποιο λόγο? Καθ' ένα χρόνο κενό.
0: Σε
2: όλα
0: αυτό,
2: τα κενά να μπουν μέσα.
0: Σε αυτό, επειδή,
2: γιατί να περιορίζουμε.
0: Επειδή είμαι σίγουρος ότι το έχετε το ρωτήσει εκεί που πρέπει.
2: Το έχω ρωτήσει και μου
0: απαντάει. Τι απαντήσεις σας δίνουν λοιπόν?
2: Μας δίνουν την απάντηση, έχει δημοσιονομικό κόστος. Τι δημοσιονομικό κόστος έχει ένα κενό ακίνητο? Αφού είναι κενό, δεν έχει κανένα όφελος. Ναι. Δηλαδή ότι θα χαθούν μελλοντικά έσοδα. Μα δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι πολύ μικρό αυτό μπροστά σε αυτό το όφελος που θα έχουμε, που θα λειτουργήσει το ακίνητο. Έχουμε άλλα όφελη, άλλα κόστη και άλλα δημόσια έσοδα από εκεί. και θα έχουμε προσφορά για να μπορέσουμε να χτυπήσουμε το στεγαστικό στα μικρά κίνητα.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, πρέπει να είμαστε γενναιόδοροι όταν κάνουμε ένα κίνητο, όχι να το περιορίσει. Τώρα, ας πούμε, στο πρόγραμμα του ανακαίνιση κατοικία, δεν γίνεται συγκλονιστικό. Μόνο το 10% είναι κενές κατοικίες. Τα άλλα είναι ιδιοκατοικούμενα. Γιατί μπορούσε να βάλει και ιδιοκατοικούμενα και κενές.
1: Ναι.
2: Μπήκαν πολύ λίγες κενές. Οι περισσότεροι πάλι είναι ιδιοκατοικούμενες. Δεν βοηθάνε το στεγαστικό. Καλό είναι ένας που θα μένει σπίτι να το ανακαινήσει σίγουρα. Αλλά δεν βοηθάει το στεγαστικό. Μόνο το 10% είναι κενά. Γιατί πάλι ξαναβάλαν κάποια περιοριστικά ότι πρέπει να έχει μια ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος και κάτι τέτοια. Για να πιάσουν τώρα τρεις που μπορεί να κοροϊδεύουν. Μα δεν πάει έτσι.
1: Ναι.
2: Τα μαζικά ανοιχτά κίνητρα, δυνατά κίνητρα.
0: Τι περιμένετε
2: δυνατά,
0: να ακούσετε.
2: Όχι να τα περιορίζει.
0: Περιμένετε να ακούσετε κάτι προς την θετική κατεύθυνση για να λυθούν προβλήματα, τα οποία είναι πάρα πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουν οι πολίτες και από τη μία πλευρά και από την άλλη όσον αφορά στο στεγαστικό.
2: Έχουν γίνει βήματα. Δεν θέλω να μπαξω. Έχουν γίνει βήματα, έχουν γίνει θετικά πράγματα. Αλλά χρειάζεται περισσότερο.
0: Τώρα να σας πω κάτι. Για μας δεν είναι είδηση, κύριε Κρανίδη, το ότι έχουν γίνει βήματα. Ασφαλώς και θα έπρεπε να έχουν γίνει βήματα. Αλλά δυστυχώς δεν έχουν γίνει τα βήματα τα οποία χρειάζονται. Χρειάζεται για να λυθούν τα. Εδώ δεν χρειαζόμαστε βήματα. Χρειαζόμαστε άλματα για να λυθεί το στεγαστικό.
2: Εδώ το άλμα τώρα, το έχουμε πει, το είπαμε και μαζί, κύριε Παπαδάκη, στην εκπομπή στην τηλεόραση.
0: Ναι.
2: Το ξαναλέω και τώρα. Ξεκάθαρο αυτό το λέω. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το μεγάλο άλμα για το στεγαστικό είναι να αξιοποιηθούν τα κενά δημόσια κίνητα. Πολλά δημόσια κίνητα. Το πρώτο ιδιοκτήτη στη χώρα, το δημόσιο, μεγαλύτερο, μακράν του δευτέρου. Mm-hmm. Μπορεί να είναι τράπεζες, μπορεί να είναι ιδρύματα, τέτοια πράγματα. Ιδρύματα,
1: εκκλησία, ναι, εντάξει. Ναι.
2: Εκκλησία είναι μετά.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται να είναι κενά. Δηλαδή θα πρέπει να μπει μια προσφορά, να καλύψει το κενό προσφοράς σε ευάλωτες ομάδες, σε φοιτητές. Τα έχουμε πει χίλιες φορές. Αυτά που λέμε κάθε χρόνο. Δεν γίνεται από τις πολιτικές.
1: Άρα εσείς λέτε ότι κακώς εστιάζεται η πολιτική στα κλειστά.
2: Καλά κάνει στα κλειστά τα ιδιωτικά, αλλά τα ιδιωτικά έχουν άλλα προβλήματα. Πρώτον, έχουν τα διακτησιακά προβλήματα πολλά από αυτά. Δεύτερον, είναι παλαιότητα, θέλουν πολύ μεγάλες επενδύσεις, δεν τις έχουν οι ιδιώτες, γιατί έχουμε και το εξής φαινόμενο που το ξέρουν όλοι όσοι ασχολούμαστε στα κίνητα. Ποιο είναι? Ότι έχουμε πολλούς ιδιοκτήτες με λίγες ιδιοκτησίες στην Ελλάδα. Δεν έχουμε τους μεγάλους με 50, έχουμε ο καθένας 2-2,5 ιδιοκτησίες. Δηλαδή, το σπίτι μας, το χωριό και άλλο ένα που να νοικιάζει. Γι' αυτό μιλάμε. Αυτό μπορεί να μην έχει τα εισοδήματα αυτά να ανακαινήσει από το σπίτι. Γιατί θέλει και μεγάλο κόστος να ανακαινήσει.
1: Ναι.
2: Οπότε μένει κενό. Το αφήνει.
0: Αναμένεται.
2: Και ρημάζει.
0: Αναμένεται.
2: Και μετά δεν μπορεί να επανέλθει. Έτσι, γιατί είναι τόσο παλιό που δεν μπορεί να γίνει πια ένα.
0: Σωστό. Περιμένετε, αναμένετε να ακούσετε το οτιδήποτε από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΗ.
2: Εμείς έχουμε πει πολλές φορές ότι 2 είναι 3 τα επίπεδα που πρέπει να χτυπήσει η πολιτεία, θα έλεγα γενικότερα, και η κυβέρνηση τώρα που είναι. Πρώτον, μείωση φορολογίας. Απαιτείται νέα μείωση του ένφια για μένα, σίγουρα, ίσως με κάποια κίνητρα. 45 φόρους και τέλη ακόμα στα κίνητα. Πρέπει να μπει ένα στόχος να γίνει 35, 32, 30. 45 φόρους και τέλη. Μην σας πω 10 εκπομπές, μπορώ να σας πω έναν.
0: Όχι, και δεν έχουμε πρέπει και να, πρέπει να ολοκληρώσετε.
2: Να πέσει. Και γραφειοκρατία, να απαλληφθεί η γραφειοκρατία όσο γίνεται. Έχουν γίνει κάποια βήματα, ακόμα περισσότερο. Και να βρεθούν χρηματοδοτήσεις για να μπορούν να γίνουν ανακαινήσεις και με κάποιους όρους να βγαίνουν τα κίνητα να δημιουργηθεί προσφορά. Μικρές κατοικίες πάντα μιλάμε. Εκεί είναι το πρόβλημα. Μικρές κατοικίες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
1: Κρανίδη.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ. Θα τα πούμε σύντομα, όπως ξέρετε.
2: Και θα ολοκληρώσω το ρεπορτάζ μου από εδώ, να σας το δώσω.
1: Εντάξει.
2: Να κάνουμε ένα ωραίο αφιέρωμα, μπορεί όποτε θέλετε, για δαλματικές ακτές.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε.
2: Πραγματικά όλοι μπορούν να έρθουν, δεν είναι κάτι προσπέ. Μπορούν όλοι να έρθουν, ο κάθε άνθρωπος να έρθει να κάνει αυτές τις εκδρομές.
0: Και γραβάτες. Ο καθένας με το χαβά του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Κύριε Κρανίδη, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Real
3: FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Real FM. Η ώρα είναι μία.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
5: Μοντέλα. Αυτό ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Φώτια ξέσπασε πριν από λίγο στο Σφακάκι Ρεθύμνου, μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, περισσότερα στο ενικός.gr. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, η Ελλάδα το πράττει ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αναρτησή του με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή ύψους 13 δις ευρώ μέσα στο 2026. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η μείωση του χρέους σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για το κράτος και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες, ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Οι αρχές εξετάζουν αν υπήρξε μηχανική βλάβη ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή. Το απόγευμα αναμένεται στο σημείο της πτώσης εμπειρογνώμονες προκειμένου να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για την τραγωδία. Αλλάζει από την Παρασκευή ο καιρός, καθώς μετά τις τοπικές βροχές και τις καταιγίδες αναμένεται αύξηση θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Το Σαββατοκύριακο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου. Η συνεχής αύξηση θερμοκρασίας του πλανήτη αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τους ανθρώπους ηλικίας άνω των 60 ετών, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στο βρετανικό περιοδικό για θέματα υγείας Lancet. Λίγη τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, η προθεσμία υποβολής ετήσιων για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Προβλέπει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και ειδική μέριμνα για άτομα με αναπηρία.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Την απόκτηση του 27χρονου Αρμένιου αριστερού μπακ Νάιρ Τικνησιάν που αγωνιζόταν στον Ερυθρό Αστέρα ανακοίνωσε ΠΑΕ Ολυμπιακός. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και την Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις, Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αφήνουμε το τραγούδι, διότι είναι σε τρελά κέφια η κυρία Κασίμη και αφήσαμε το τραγούδι.
1: Τι να πω, ρε. Ούτε καλοκαιριάτικα, 18 Αυγούστου, με αφήσει να ακούσω
0: τραγούδι. Τι θέλει, βρε παιδάκι μου, βάλε το τραγούδι να τα ακούσουμε, βρε.
1: Αφού δεν βλέπει.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει, ναι, ναι, ναι, εντάξει. Χορέψτε με την ησυχία σα. Κάποια στιγμή θα μπω κι εγώ μέσα στο χώρο.

0: Θα το πάμε μέχρι τέλος έτσι.
1: Όχι, εντάξει, λοιπόν. Όχι,
0: παιδί, μάμα, βάλτο και λούπα.
1: Διαβάζω το
0: όπως οι DJ που έχουν το ίδιο μότοπο, αυτό το μου, βου, βου.
1: Διαβάζω στο Ενικός.
0: Α, διαβάζει στο Ενικός.
1: Για λουκέτα σε ταβέρνες, για χύμα τσίπουρο.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Τι εννοεί χύμα τσίπουρο, απαγορεύεται το χύμα τσίπουρο.
1: Στο στόχαστρο τη, περίμενε, μην βιάζεσαι.
0: Παρακαλώ.
1: Πάει και το τσιπουράκι. Λοιπόν, στο στόχαστρο τη ΑΔΕ έχει μπει, λέει, το λαθρέο αλκοόλ, γι' αυτό το λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Οι έλεγχοι λοιπόν αποκάλυψαν από μικρές ποσότητες χυματσίπουρου χωρίς παραστατικά μέχρι εκατοντάδες λίτρα αλκοολούχων ποτών για τα οποία δεν μπορούσε να αποδειχθεί η νόμιμη προέλευσή τους.
0: Εντάξει, λογικό δεν είναι να απαγορεύεται.
1: Προφανώς, γι' αυτό το λέω.
0: Ωραία, οκ. Okay.
1: Εντάξει, γιατί αυτό χαρακτηρίζεται σε αρκετές υποθέσεις, οι παραβάσεις δηλαδή, χαρακτηρίζονται επισήμως ως λαθρεμπορία αλκοολούχων. Στο Τύρναβο, α πούμε, εντοπίστηκα στον Τύρναβο.
0: Στο Τύρναβο.
1: 1438 λίτρα αποστάγματος στον Τύρναβο, εντάξει.
0: Στον Τύρναβο είναι σαν να, ναι, σαν να κυνηγάς τους ντιούκς, ναι, ναι, του Χάζαρντ.
1: Τώρα επίσης στο Καλαμπάκι Δράμα, στη Δράμα ρε παιδιά. Στο Βόλο.
0: Το πέρασε στον ντόκου, διότι προφανώς η Στεφανία Κασίμη δεν έχει προλάβει τους ντιούκς.
1: Στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτείας, τίποτα από αυτά. Στο Μύτικα, εκεί πίνουνε τσίπουρο τώρα.
0: Είσαι στα μικρά, δεν το βλέπατε, δεν το είχατε προλάβει. Όχι, δεν μιλάει.
1: Όχι, λέω τώρα για το Μύτικα. Εντοπίστηκαν 8,5 λίτρα. Εντάξει,
0: τώρα
1: 8,5 ποσότα,
0: λίτρα, πολύ μικρή ποσότητα. Αλλά θέλω να σου πω, όπως ήταν. Όπως ήταν οι Dukes, παραδείγματος χάρη, εκεί στο Hazard που τους κυνηγούσαν επειδή έφτιαχναν το δικό τους λαθρέο ουίσκι, είναι το ίδιο πράγμα να λες, ας πούμε, στον Τύρναβο για τσίπουρο.
1: Ναι.
0: Ο κάθε ένας έχει εκεί στο υπόγειο του σπιτιού του, στην αυλή του,
1: εντάξει,
0: δεν ξέρω
1: εγώ. Το θέμα είναι ταβέρνες πάνε εδώ πέρα όμως, λέμε.
0: Αυτό είναι κακό. Το να το πουλάς ταβέρνες δεν είναι καλό.
1: Έτσι.
0: Μπορεί να το φτιάχνετε να το πίνετε μόνοι σας. Εν πάση περιπτώσει, στο τσακίρ κέφι.
1: Ναι. Συγγνώμη, και κάτι
0: παρακαλώ.
1: Ακόμα. Συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Ελεύθερα, βρε παιδί μου, ναι.
1: Λοιπόν, ενημέρωση από την πυροσβεστική. Υπάρχει φωτιά σε δασική έκταση στον Κόμητο Καρίστου. Για το έργο της κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Για το έργο της κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

0: φωτιά, η ίδια η φωτιά είναι.
1: Η ίδια φωτιά είναι.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά την Σαλαμίνα, εξετάστηκε το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από βλάβη σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Θα υποβληθούν και σε ελέγχους τμήματα του δικτύου που έχουν αφαιρεθεί. Το συγκεκριμένο σενάριο, ωστόσο, προς το παρόν, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Υπάρχει και ένα δεύτερο ενδεχόμενο να έχει ξεκινήσει πυρκαγιά από κάποιο μπαλκόνι που βρίσκεται εκεί κοντά στο σημείο. Δηλαδή να χρησιμοποιήθηκε, εξετάζεται ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκε γυμνή φλόγα που μαζί με τους ανέμους να οδήγησε στην ταχύ εξάπλωση της πυρκανιάς στη χαμηλή βλάστη και στη συνέχεια στο πευκό δάσος. Έχουν κατασκευθεί αναπτήρες, υλικά που χρησιμοποιούνται για λιβάνισμα, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Τα οποία εξετάζονται ως πιθανά πιστήρια. Λοιπόν, αυτά είναι για την πρώτη πυρκαγιά. Είναι εκεί που επικεντρώνονται οι έρευνες, στο λεγόμενο σημείο 0 της πυρκαγιάς, στην περιοχή κοντά στο ρέμα της οδού Ανδρομάχης.
1: Αυτό το οποίο έγινε σήμερα το πρωί εκεί στη λεωφόρο Κηφισίας, που σας το περιγράψαμε νωρίτερα, που στο σημείο
0: το
1: που μπαίνει στο U-turn, και το γλιτώσαμε την τελευταία στιγμή η αφεντιά μου και ο άνθρωπος, ο οδηγός, ο οποίος βρισκόταν το αυτοκίνητό του ακριβώς δίπλα από μένα. Εμείς οι δύο ήμασταν καθόλου νόμιμοι στο σημείο που καθόμασταν προκειμένου να ανάψει το φανάρι για να έρθουμε να μπούμε μέσα στο Μαρούσι από τη λεωφόρο Κηφισίας. Από τα δεξιά του δεξιού αυτοκινήτου που ήταν δεξιά μου θέλησε να κάνει U-turn, να πάει στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Στο τσακ το γλιτώσαμε.
0: Οπ. Συγγνώμη, ναι, συγγνώμη, ήταν ναι. Τρόμαξες.
1: Όχι, δεν τρόμαξα, αλλά.
0: Ναι.
1: Whatever.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν που εμείς το γλιτώσαμε, δεν το γλίτωσε ένας μοτοσυκλετιστής εχθές το βράδυ, εκεί κάπου στη Βούλα, στο ύψος του Πίκπα, ένας 39χρονος μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά. Διότι ένας οδηγός ταξί έκανε το ίδιο πράγμα.
0: Έλα.
1: Παράνομο U-turn. Δεν πρόλαβε ο μοτοσυκλετιστής, έπεσε πάνω στο ταξί με αποτέλεσμα.
0: Ωραία, παιδιά, να προσέχουμε λίγο.
1: Δεν χρειάζεται αυτό το οποίο είπαμε και νωρίτερα. Γιατί προφανώς το αυτονόητο εδώ δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε στη χώρα μας. Έχουμε χάσει, έχουμε απολέσει την τέχνη του αυτονόητου. Τηρήστε απλά τους κανόνες που να πάρει η ευχή για να μην πω τίποτα πιο βαρύ και πιο χοντρό. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε το σταυρό μας που φτάνουμε υγιείς και χωρίς ατυχήματα στο σπιτικό μας. Έλεος δηλαδή. Λοιπόν, η Αναστασία, αγαπημένο παρεάκι, λέει, καλό μεσημέρι, επειδή σας ακούω διαδικτυακά από Πόρτο Ράφτη. Γιατί διαδικτυακά, μάνα μου? Πιάνει καμπάνα ο Real FM στο Πόρτο Ράφτη. Αλλά θα το δούμε αυτό το οποίο μας γράφει η Αναστασία μου. Ούτως ή άλλως είπαμε, είμαστε πολύ μπροστά τεχνολογικά εδώ στο Real FM. Έτσι δεν είναι?
0: Όχι, έβλεπα το βίντεο τώρα με, με το τροχαίο.
1: Με αυτό. Το τροχαίο, να. Απίστευτο. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Καλημέρα Θανάση. Ποθητή στέλνει την καλημέρα της από τη Σαντορίνη. Να είστε καλά κι εσείς και να περνάτε πανέμορφα. Τι τραγουδάρα είναι αυτή που ακούγεται. Γεια σου ρε Πουαρό. Είναι ένα από τα θέματα αυτό το οποίο αναφέρεις, Πουαρό, για την προπληρωμή του φόρου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι πραγματικά ένα ζήτημα. Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όλοι εν πάση περιπτώσει που είναι αναγκασμένοι, είμαστε αναγκασμένοι να πληρώνουμε, να προπληρώνουμε το φόρο, είναι πάρα πολύ άδικο. Πληρώνεις πράγματα τα οποία δεν τα έχεις εισπράξει. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι κάτι θα πει επ' αυτού ο κύριος Μητσοτάκης. Έχω αυτή την αίσθηση. Καλημέρα, καλό μεσημέρι Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι και σε σένα Μιχαήλ.
0: Μήπως μειωθεί τώρα, δεν μιλάς για τελική για κατάργηση.
1: Για, μήπως μειωθεί, όχι, δεν έχω πληροφορία για κατάργηση.
0: Ναι.
1: Μακάρι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μακάρι.
0: Να δούμε πόσο θα μειωθεί αυτή η πληροφορία. Έτσι. Υπάρχει για μείωση για ελεύθερους επαγγελματίες και για μικρές επιχειρήσεις. Τώρα για γύρω στο 50 και 60%.
1: Λοιπόν, το βιντεάκι, επειδή ρωτάτε, αν μπείτε στο enikos.gr μπορείτε να το δείτε. Μπορείτε να το δείτε και να καταλάβετε γιατί πράγμα μιλάμε. Και ναι, κάτι παρόμοιο πήγε να συμβεί σήμερα το πρωί. Κάτι τα αντανακλαστικά και των δυο μας.

0: και τα δικά μου και του οδηγού στο αυτοκίνητο που ήταν δίπλα μου. Νομίζω ότι, τέλος πάντων, ανεγκέφαλοι άνθρωποι, πραγματικά. Πήγαινε για να μην κάνει τον κύκλο, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, εντάξει, ναι, ναι.
0: Πήγαινε και κάνε τον κύκλο. Δεν σου φταίει κανένας.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Αλέξανδρο, καλημέρα στον Βάιο Λάκωνα, λέει.
0: Πού είναι ο Βάιος?
1: Είναι στις, γιατί έχασα έτσι, ναι, όπως πας, γι' αυτό δεν σε αφήνω. Βάζω μπλόκο γιατί είσαι άναρχος στην ανάγνωση.
0: Δεν είμαι άναρχος, κάθε άλλο πηγαίνω με τη σειρά από το παλαιότερο προς το νεότερο.
1: Και εγώ εκεί πάω, πώς χάνομαι, δεν ξέρω με σε μαζί.
0: Άρα
1: σου.
0: Είσαι χάπλες, δεν χάνομαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το Ματθαίο, ας πούμε, τον έχεις διαβάσει από την Κέρκυρα.
1: Δεν έχω φτάσει στο Ματθαίο.
0: Α, απλά είσαι πιο,
1: λοιπόν,
0: πίσω. Άντε, σε περιμένω.
1: Λάκωνα.
0: Είσαι στο Λάκωνα.
1: Βάιο.
0: Στο Βάιο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Κασίμη, και Λάκωνα.
0: Ναι, να σε καλά, ρε Βάιε. Κορώνα.
1: Καλές διακοπές από το νησί της Νίκης για να ανοίξουν οι ασχοί του Έολη. Από την έκθεση, λέει, ιδεών του Σεπτεμβρίου.
0: Στη Σαμοθράκη.
1: Καλή τύχη σε όλον το Ντουνιά. Καλημέρα και καλησπέρα πια και στον. Καλό μεσημέρι και στον Αλέξανδρο, στον Μιχάλη. Λοιπόν, που είμαστε, στο Ματθαίο. Από την Κέρκυρα. Για την προηγούμενη κουβέντα που είχαμε τον κύριο Κρανίδη, γιατί το κράτος να δώσει λεφτά στους ιδιώτες για να κάνουν ανακαίνιση και τα κακοτομμύρια αυτά και δάνεια, δεν φτιάχνει κατοικίες που θα ξοφλούνται από τα ενοίκια των ανθρώπων που θα μένουν μέσα. Πολλά φιλιά στην πανέμορφη Κέρκυρα.
0: Πολλά φιλιά.
1: Είχε κόσμο, νομίζω λίγο λιγότερο από πέρυσι, όταν την επισκέφθηκα.
0: Ναι.
1: Θα μας πει ο Ματθαίος. Δεν τους είδα πολύ, δεν τους άκουσα πολύ ευχαριστημένους τους επαγγελματίες. Και στον Μίλτο από την Αλβανία που μας ακούει.
0: Ναι. Ο Τζίμις, ο οποίος διαβάζει βουλωμένο γράμμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ήξερα, λέει, μόνο ραδιοφωνικά. Τηλεορασάκιας είμαι. Ανέκαθεν από,
1: ναι,
0: πολλά χρόνια, από το 1993-94, Τζίμι μου. Σε είδα, λέει, και στην τηλεόραση. Και μου λέει κιόλας, είσαι κλασική φάτσα νεοδημοκράτη. Πώς είναι η κλασική φάτσα νεοδημοκράτη, σαν τη δικιά μου, δεν ξέρω. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Ναι. Στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι. Ελεύθερα, πες το, ρε παιδί μου, δεν τρέχει τίποτα, δεν παρεξηγούμε.
1: Κανείς, δεν πειράζει.
0: Όχι, δεν μας ακούγει κανείς.
1: Στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Τους καταλαβαίναμε. Τους δαπίτες, τους πασπίτες,
0: ναι,
1: καταλαβες.
0: Δηλαδή εσύ αν με έβλεπες, ας πούμε, στο τέτοιο, τι θα έλεγες απευθείας?
1: Τώρα
0: τι?
1: Δεν ξέρω, γιατί δεν πρέπει να σε πάω να σε, δεν πρέπει να σε φανταστώ, ναι, 20 χρόνων που δεν σε ήξερα.
0: Έχεις δει φωτογραφίες?
1: Δεν μπορώ τώρα, είναι όλο μας, δεν είναι μόνο δεν το ντύσιμο και η φάτσα, είναι η συμπεριφορά, είναι όλο, δεν μπορώ τώρα.
0: Δηλαδή υπάρχει και μία ανάρτηση που το Facebook μου την υπενθύμησε, αυτή την ανάρτηση πριν από 15-17, δεν θυμάμαι πριν από πόσα χρόνια.
1: Το 17 δεν ήσουν στο πανεπιστήμιο όμως.
0: Δεν είπα για το πανεπιστήμιο,
1: ναι.
0: Είναι μία φωτογραφία που έχουμε βγάλει με τον πρόδρομο τον Παπαϊλιόπουλο στο Στρασβούργο, ήταν σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ το 2009 νομίζω.
1: Εσύ αυτό είναι πρόσφατα.
0: Πρόσφατα, το 2009.
1: Το ίδιο θα την πατήσω σαν αυτό που έλεγα στον κύριο Παπαϊωάννου και γυλάρε ζήλη στον αέρα.
0: Πριν από 15 χρόνια, πρόσφατα. Πρώτα απ' όλα, πριν από 15 χρόνια την έχεις αυτή τη φωτογραφία την οποία σου
1: την είδα. Την
0: είδα. Ωραία. Τι σχέση έχω το τότενες με το δόθενες?
1: Τι ίδιος είσαι?
0: Τι εννοείς? Ρε Σιμαρία, ειλικρινά. Α, ίδιος άνθρωπος, δεν ίδιος χαρακτήρας. Έτρωγα και το ίδιο φαγητό.
1: Η καρδιά είναι ίδια.
0: Είναι ίδια, ναι. Η καλή μου η καρδιά και η καλή μου η ψυχή. Την έχεις δει, Σιμαρία μου, την είδες? Είμαι ίδιος.
1: Εντάξει, μωρέ, για το μουσάκι κάνουμε έτσι. Αυτό
0: μουσάκι,
1: είναι
0: δηλαδή.
1: Τρίχες.
0: Καλό είναι.
1: Διατηρήσε.
0: Α, ότι διατηρούμε, ναι.
1: Φράπα είναι το μαγουλάκι σου.
0: Εντάξει, δόξα τω Θεώ, με προσέχουν, ρε παιδί μου. Δεν είπα εγώ τα αντίθετα.
1: Όχι,
0: δεν
1: έχω αλλά το σε θέμα... προσέχουνε, προσέχεις και τον εαυτό σου.
0: Ναι, ναι.
1: Φάει δύο μπουγάτσες τώρα έξω.
0: Ναι, δεν θα πάω. Αν έχει μείνει τίποτα. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Το μουσάκι, ξέρετε για ποιο λόγο το κόψα? Το ξύρισα, μάλλον δεν το κόψα. Διότι είναι κάτασπρο. Πλέον, μετά από τόσα χρόνια.
1: Είναι γοητεία.
0: Είναι γοητεία, αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Δεν έχω πρόβλημα με τις άσπρες τρίχες, αλλά επειδή ευτυχώς και χτυπάω και ξύλο, το μαλλί παραμένει μαύρο. Το βλέπεις? Δεν το βλέπεις?
1: Α, ναι, δεν το βάφισε.
0: Αυτή την ερώτηση μου κάνανε πάντα. Με το λευκό το μουσί και το μαύρο το μαλλί, μου λέγανε εφόσον βάφεις το μαλλί, για ποιο λόγο δεν βάφεις και το μουσί? Δηλαδή, εσύ, συγγνώμη, βλέπεις ότι είναι βαμμένο το μαλλί?
1: Δεν ξέρω. Δεν σε ξέρω τόσο καλά. Δεν ξέρω τι κάνει σπίτι σου.
0: Βλέπεις να είναι χρώμα κομμωδινή? Βλέπεις να είμαι ένα με το κομμωδίνο? Βλέπεις να αλλάζω χρώμα.
1: Όχι.
0: Και τα παιδιά με κοιτάνε.
1: Αν
0: τώρα,
1: είναι καλή η βαφή, είναι... βλέπω πίσω το εδώ στους. Εντάξει. Ναι. Ναι. Όχι, έχεις. Εντάξει, όχι, δεν είναι βαμμένο.
0: Δεν
1: επιβεβαιώνω.
0: Είναι βαμμένο. Έλα, το επιβεβαιώνει ότι δεν είναι μαμένο.
1: Επιβεβαιώνω. Μία ταυγούλα σου λείπει μόνο.
0: Ε, ξανθιά.
1: Όχι, ξανθιά. Κάτι σε κόκκινο.
0: Σε κόκκινο.
1: Ναι, ναι.
0: Σύμφωνα με τον Τζίμι τώρα, για να μην του το χαλάσω, ότι είμαι κλασική φάτσα νεοδημοκράτη, πρέπει να κάνω μία μπλε αντάβια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ε, όχι. Τέλος πάντων. Το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας καλύπτω, Τζίμι. Δεν σημαίνει ότι... Απλά το λέμε τώρα. Και εν πάση περιπτώσει ένας δημοσιογράφος δεν οφείλει, δεν πρέπει να έχει πολιτικές πεπιθήσεις, τουλάχιστον κατά τη δική μου τοπική, ταπεινή άποψη. Όχι τοπική, ταπεινή άποψη. Έτσι, αυτό. Και το αφήνουμε εκεί.
1: Ναι.
0: Γεια σου ρε Θανάση. Ο Θανάσης εδώ πέρα έχει δώσει πόνο, μηνύματα το ένα πίσω από το άλλο. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σου. Ευχαριστούμε και το Μίλτο. Καλημέρα, λέει. Πολύ καλημέρα από την Αλβανία που σας ακούω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι πράγμα?
1: Πιο αργά. Λοιπόν, θα πω απλά για τα ρομπότ στο σπίτι που κάνουν δουλειές. Θα πάρω ένα στον Παπαδάκη τώρα που θα του χρειαστεί.
0: Ένα ρομποτάκι στο σπίτι. Γιατί θα μου χρειαστεί, ξέρεις κάτι?
1: Όχι.
0: Έχεις λοιπόν, μιλήσει με τη Μάρια?
1: Όχι.
0: Α, σίγουρα.
1: Να ξεκουράζεται η κοπέλα.
0: Α, ναι. Λοιπόν, εντάξει, σωστό
1: και
0: αυτό.
1: Και ναι. Είναι, λέει.
0: Έχουμε, έχουμε την τέτοια, έχουμε την αυτόματη σκούπα.
1: Πώς τη λέτε?
0: Την έχουμε πει Μπάρμπαρα.
1: Α, Μπάρμπαρα.
0: Ναι, ναι, τη φωνάζει.
1: Θέλω να πάρω κι εγώ μία, αλλά φοβάμαι την αντίδραση της γάτας μου.
0: Θα πηγαίνει και θα κάθεται πάνω. Όταν είχα γάτα δεν είχα Μπάρμπαρα. Τώρα που έχω Μπάρμπαρα δεν έχω γάτα.
1: Αυτό σκέφτομαι.
0: Αλλά η πλάκα η μεγάλη είναι.
1: Κάνουνε ρε εσύ δουλειές, λέει, του σπιτιού τα ρομπότ.
0: Ναι.
1: Μέχρι μαγείρεμα, λέει, και συντροφιά. Τι εννοεί ακριβώς?
0: Τι εννοεί συντροφιά?
1: Δεν ξέρω.
0: Αρχίζω και τρομάζω, να σου πω. Εντάξει, πολύ AI.
1: Ναι,
0: ακούω τη Μαρία.
1: Αυτό το ρομπότ, κάτσε να σου πω. Ναι, αναγνωρίζει ναι, χρώματα και υλικά.
0: Ναι.
1: Εντοπίζει ρούχα στο πλυντήριο. Μπορεί να τα παραλάβει, να ολοκληρώσει αυτόρμα τη διαδικασία πλυσίματος και στεγμώματος.
0: Στεγμώματος.
1: Δεν μπορεί να τα πλώσει, βέβαια, μα ακόμα.
0: Πάμε πάρα πολύ καλά.
1: Επίσης. Ναι.
0: Χριστούλης.
1: Ένα άλλο ρομπότ έχει αναλάβει τον καθαρισμό των δαπέδων. Χρησιμοποιεί διαφορετικά εργαλεία, λέει, ανάλογα με το είδος του λεκέ ή της βρωμιάς για να προσαρμόζει τη διαδικασία καθαρισμού.
0: Να βγάλουμε, αύριο, να βγάλουμε αύριο την κυρία Κουτσουπιά για να μας πει.
1: Ναι, επίσης τα ρομπότ συντροφιάς ενσωματώνουν λειτουργίες όπως η απομακρυσμένη παρακολούθηση και ανείχνευση πτώσεων. Χαρακτηριστικά που μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα σε οικογένειες με ηλικιωμένους ή παιδιά.
0: Α, αυτό είναι. Εντάξει, okay. Είναι σοβαρό.
1: Και στο μαγείρεμα τώρα. Παρουσιάστηκε ένα ρομπότ μαγειρικής με στόχο να προσφέρει μια εμπειρία μαγειρέματος με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Επίσημα θα παρουσιάσει το Πεκίνο. Αυτό είναι εντυπωσιακό.
0: Λοιπόν, εντυπωσιακό επίσης.
1: Να μαγειρεύει το ρομπότ.
0: Ναι. Εντυπωσιακό επίσης, ξέρεις τι είναι? Το μήνυμα του Βασίλη. Τι να μας πει, λέει, το πορτοράφτη? Εδώ εμείς ακούμε καθοδόν για δουλειά από Νέα Υόρκη 6 και 20 το πρωί.
1: Τι λες τώρα?
0: Ο κύριος Βασίλης, ο κύριος Ανδριόπουλος, με το καλό να πάτε στη δουλειά σας. Περνάτε και από το Μανχάταν. Να μας πει, Νιου Τζέρσι, Μανχάταν εκεί, Αστόρια, που είναι όλοι οι Έλληνες. Είναι και τα ξαδέρφια μου, ο θείος μου, η θεία μου.
1: Λοιπόν.
0: Αν και πρέπει να είναι στα Νιάτα τώρα, εκεί πρέπει να έχουν κατέβει στη Λακωνία. Έρχονται κάθε χρόνο.
1: Λεφτά εντοπίζει, λέει. Όχι, ρε γαμώτο. Αυτό πρέπει να το βάλουμε το ρομπότ, να το βγάλουμε έξω.
0: Το θέμα δεν είναι να εντοπίζει λεφτά.
1: Είναι να βγάζει λεφτά.
0: Είναι να βγάζει λεφτά.
1: Μπράβο, να μην δουλεύουμε καθόλου.
0: Γιατί άμα περιμένουμε να εντοπίσει λεφτά, θα τα είχαμε εντοπίσει κι εμείς αν υπήρχαν κάπου να εντοπιστούν.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Κάποια στιγμή ενδεχομένως να κάνουν όλα τα ρομπότ σε ένα τοπικό σενάριο.
0: Ναι.
1: Όχι δυστοπικό που θα μας καταστρέψουν και να καθόμαστε εμείς. Αραχτοί. Λοιπόν, ο Ματθαίος λέει ότι είχε κόσμο το νησί, η Κέρκυρα δηλαδή, πάρα πολύ κόσμο. Μαντρωμένος, λέει, σε ξενοδοχεία και όλοι οι υπόλοιποι χωρίς την οικονομική δυνατότητα που είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Ποντού υπάρχει οικονομική κρίση. Είναι αυτό ότι μένουν. Αυτό το λέγαμε και τα προηγούμενα χρόνια, ότι γι' αυτό έχουν ανέβει και γι' αυτό έχει ανέβει και πολύ. Ξέρεις, κάποιοι μάλλον προτιμούν την ενοικίαση περισσότερο των τύπου διαμερισμάτων τύπου Airbnb.
0: Ναι.
1: Γιατί μαγειρεύουν μέσα. Γιατί είναι πάρα πολύ πλέον ακριβό το να φας έξω. Και μια που λέμε για την Κέρκυρα, Ματθαίο για παράδειγμα. Να την απαντήσω στο Ματθαίο. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση, παιδιά, τι γίνεται με την παστιτσάδα δηλαδή στην πόλη όμως εκεί πέρα. Δηλαδή, επειδή το λέω, είναι το παραδοσιακό πιάτο. Και είναι πάρα πολλοί που το προτιμούν. Στην ταβέρνα πια 18-20 ευρώ η παστιτσάδα. Δηλαδή, εντάξει.
2: Επειδή την προτιμούν πολύ την Πασίτσα.
1: Έλα, ρε παιδιά, 18-20 ευρώ. Κάποτε έκανε, εντάξει. 12, εντάξει. 18-20 ευρώ είπα. Κάποτε δεν εννοώ πολλά χρόνια πριν. Λοιπόν, 18-20 ευρώ. Και σε ποιο γκουρμέτε μου λέγανε προχθές για εστιατόρια που την έχει 33-34. Δεν θυμάμαι πόσο μου είπανε. Χθες μου το έλεγαν.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, εντάξει. Μακαρόνι με κρέας είναι.
2: Ναι. Μακαρόνι με κρέας. Με το μακαρόνι είναι χοντρό.
1: Τη φτιάχνουν με διάφορα τώρα, εξαρτάται. Τώρα αυτό που έκανε 33-34 νομίζω μου πάνε ότι είναι λίγο πιο κουρμέ, το φτιάχνουν με κανελόνι. Αλλά.
2: Το κανελόνι δεν τρώει και ο Γκάρφιλντ.
1: Σιγά τώρα, ναι. Με χοντρό μακαρόνι το φτιάχνουν.
2: Το παραδοσιακό μακρύ... πώς είναι, ρε παιδί μου, με το χοντρό το μακαρόνι δεν είναι.
1: Το χοντρό το μακρύ το μακαρόνι. Το... Ναι. Ναι, το μακαρόνι, το χοντρό.
2: Το ή... χοντρό με την τρούπα.
1: Ναι.
2: Αυτό που βάζουν στο παστίτσιο.
1: Ο, ναι, ναι, αυτό.
2: Αυτό,
1: αυτό είμαι αυτό. Είμαι ένα. Τώρα πώς να σου το πω τώρα. Κάπως μου το. Αχ, τώρα δεν μου το λέει συνέχεια ο Σοκράτης και δεν το ξεχνάω.
2: Στείλε μήνυμα, πάρε τη βοήθεια του κοινού. Και εγώ οτιδήποτε έχει να κάνει με Ζάκυνθο, επειδή δεν τα θυμάμαι όλα, στέλνω μήνυμα.
1: Είναι ένα που είναι.
2: Και τα λέω στην επόμενη εκπομπή γιατί αργεί να απαντήσει. Μα αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Δεν θυμάμαι πώς το λένε τώρα.
2: Δεν πειράζει. Λοιπόν, να σου πω, μίλησα αγγλικά σήμερα, μίλησα σε καμία άλλη γλώσσα. Με ψέγγιο.
1: Εγώ το κάνω και με ριγκατόνι χοντρό. Το μεγάλο ριγκατόνι. Ναι. Αλλά υπάρχει, δεν εννοώ αυτό. Ριγκατόνι. Ναι, ναι, πιο μικρούλι, ναι. Αλλά δεν εννοώ αυτό, θα θυμηθώ. Ναι.
2: Με ψέγει ο κύριος Νίκος. Λέει, μιας και δουλεύετε σε ελληνικό σταθμό και κατά πλειοψηφία σας ακούν Έλληνες, νομίζω. Ναι. Θα έπρεπε να μιλάτε ελληνικά. Γιατί μιλάμε κάποια άλλη γλώσσα, βρε Νίκο μου. Δεν πετάξαμε καμία.
1: Δεν μπορεί να πετάξαμε όρο. Κάτι, τι να σου πω, εντάξει τώρα. Μπορεί.
2: Και αυτά μέσα στη ζωή είναι.
1: Ενδεχομένως.
2: Ναι. Ο Θανάσης έχει ξεκινήσει τις μπύρες. Είναι 1 και 28. Τα
1: εκεί την καλύτερη ώρα είναι στην παραλία να ξεκινήσει τις μπύρες. Αρκεί να μην οδηγείς μετά.
2: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Καλύτερη ώρα είναι για τις μπύρες. Mm-hmm.
2: Λοιπόν, να στέλνετε απάνω τα email, κυρία Παναγιώτα, κυρία Κουρή. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Είσαστε, λέει, ήρωες. Εμείς είμαστε ήρωες. Εμείς μία δουλίτσα κάνουμε. Είμαστε εδώ στο στούντιο, έχουμε το κλιματιστικό μας. Μας κάνει νόημα η κυρία Χρυσοδούλη να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Θα πάμε μια χαρά.
2: Είστε χρυσά παιδιά. Να, ορίστε. Όλοι χρυσά. Και όλες.
1: Κώστας.
2: Καλό μεσημέρι, εμείς... καλή σας όρεξη. Αν βρω φωτό, θα σας στείλω.
1: Μα
2: το θέμα δεν είναι να βρεις φωτό. Το θέμα είναι να στείλεις φαγητό.
1: Έτσι, ναι. Ο κύριος Κώστας, επειδή λέει εμείς οι καρδιτσιώτες, ό,τι περπατάει, πετάει και φυτρώνει.
2: Δεν το ξέρω.
1: Το κάνουμε πίτα.
2: Α! Okay.
1: Άμα το ρομπότ δεν ανοίγει, έχει κάνει και ορθογραφικό παναθεμάς, ευτυχώς που δεν το πας στον αέρα. Άμα το ρομπότ, ορθογραφικό λοιπόν, κατά λάθος. Άμα το ρομπότ δεν ανοίγει, φίλο, εγώ δεν το θέλω.
2: Το λάθος είναι στην πίτα.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη είναι φωτιές στο Σφακάκι Ρεθύμνου και στο Κόμιτο Καρίστου. Η αντικατάσταση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον. Η Ελλάδα το πράττει ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του, με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόορη αποπληρωμή ύψους 13 δις ευρώ μέσα στο 2026. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Περισσότερα στο real.gr.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Είσαι Στεφανία, με συγχωρείς πάρα πολύ. Πότε φτάσαμε 35 λεπτά, 36 μετά τη μία η ώρα το μεσημέρι.
1: Τόσο πολύ που μιλάς.
0: Πάλι εγώ φταίω. Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Αν σταματήσω να μιλάω, θα σταματήσει και ο χρόνος. Ωραία, ωραία. Σε παρκάρει η κυρία Χρυσοδούλου. Αυτό το παρκάρισμα πια. Εάν για κάθε παρκάρισμα που σου κάνουν έδινες και κάτι στον παρκαδόρο, ξέρεις πόσο ευτυχισμένα θα ήταν τα παιδιά. Λοιπόν, η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο, όπως έχετε καταλάβει.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο του Real FM. Η Μαρία Χρυσοδούλου στη ρύθμιση των ήχων.
0: Και η Αναστασία μας στο 211-200-8200. Που μπορείτε να τη βρείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή, και studio@realfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματάκια σας. Γίνεται ένας πολύ όμορφος, πολύ ωραίος πανικός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά. Τώρα, το να έχουμε τόσα πολλά μηνύματα 18 Αυγούστου, καταλαβαίνετε πόσο συγκινητικό είναι για εμάς. Γεια σου ρε Κώστα, γεια σου ρε αγαπητέ. Έχουν μικρύνει τα παγωτά. Καταγγέλει ο αγαπητός και είμαστε μαζί σου σε αυτή.
1: Ναι.
0: Την καταγγελία και την επανάσταση. Θα τους πάρει, λέει, και θα τους σηκώσει.
1: Ναι, shrinkflation.
0: Ε?
1: Έτσι λέγεται, shrinkflation, που μικραίνουν τις συσκευασίες.
0: Κατά
1: με τις ίδιες τιμές.
0: Κατά τα άλλα, κύριε Νίκο, εμένα ψέγεται. Shrinkflation, καταλάβατε.
1: Λοιπόν.
0: Το ξέρετε το shrinkflation. Ναι.
1: Shrinkflation.
0: Shrinkflation.
1: Ναι.
0: Είναι, πώς το λένε, σύνθετη λέξη από το shrink και το flation.
1: Αχ, Θεέ μου.
0: Δεν ξέρω τι να σας πω. Το inflation δεν ξέρω τι είναι. Το shrink. Αγάπη μου, συρρήκνωσα τα παγωτά. Αυτό καταγγέλει ο αγαπητός.
1: Από το inflation που είναι περιθωρισμός.
0: Ορίστε. Άτσα. Και ξέρεις αυτό γιατί συμβαίνει. Γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορη. Στα πλήκτρα.
1: Τι λες, παιδί μου, το ναι, έχουμε βάλει εμείς αυτό.
0: Ναι. Ορίστε. Ο Ματθαίος λέει το εξής. Δεν ξέρω αν το διάβασες το μήνυμα. Παστιτσάδα χωρίς μακαρόνια χοντρά και χωρίς κόκορα ντόπιο δεν είναι παστιτσάδα. Το προσυπογράφεις, παιδί μου,
1: με
0: δεν ξέρω.
1: Κόκορα, βέβαια, είναι πολύ παραδοσιακό. Εντάξει, εμένα μου αρέσει και με κόκορα το τρώω, ναι. Με μοσχάρι μου αρέσει περισσότερο.
0: Έπαθες κάτι, κοιτάς την οθόνη και έχεις γουρλώσει τα μάτια. Αυτό, να ξέρεις, από όλη την προηγούμενη σεζόν μου έχει μείνει.
1: Τίποτα δέτοιο. Δεν έπαθα, όχι.
0: Γιατί γουρλώνεις τα μάτια, τι και έχει συμβεί, έχει συμβεί κάτι στον κόσμο παραπάνω.
1: Τίποτα δεν έχει συμβεί. Μην ανησυχείς. Όλα καλά. Όλα καλά.
0: Λοιπόν, να πούμε το εξής. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι κάνετε. Ειλικρινά, θα ενοχλήσουμε το Υπουργείο. Διότι παραμένει κλειστή η σιδηροδρομική γραμμή του προαστιακού στο τμήμα Νέα Πέραμος Άνω Λιώσια εξαιτίας πυρκαγιάς. Έλα.
1: Λοιπόν, περίμενε.
0: Εξαιτίας. Διαβάζω εγώ.
1: Έχει ενημέρωση από την. Ελένικ Τρέιν, πριν από λίγο. Σύμφωνα με ενημέρωση του διαχειριστή υποδομής ΟΣΕ Σιδηρόδρομη Ελλάδος, στις 12 και 13 λεπτά που καταστάθηκαν σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος Άνω Λιώσια και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Άνω Λιώσια. Αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του πραστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών.
0: Όταν εννοώ σταδιακή, τι εννοώ, μέσα στις επόμενες ημέρες?
1: Αποκαταστάθηκε κυκλοφορία στο τμήμα, λέει, Νέα Πέραμος Άνω Λιώσια και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Άνω Λιώσια.
0: Μα έχει αποκατασταθεί, δηλαδή.
1: Έτσι λέει. Αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων.
0: Όσοι βρίσκεστε
1: τώρα,
0: στο σημείο ή όσοι γνωρίζετε κάτι τι παραπάνω, να μας ενημερώσετε, σας παρακαλούμε πολύ, διότι εσείς, οι ακροατές και οι ακροάτριές μας, είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας. Το λέμε και το ξαναλέμε. Λοιπόν, εμένα μου έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές απορίες, πρέπει να σου πω, Στεφανία μου, διότι στο δυστύχημα που έγινε με αυτό το ιδιωτικό ελικόπτερο, να πούμε, σημειώθηκε χθες, την είδηση σας την έχουμε αναφέρει, μπορείτε να μπείτε και στο ενικός.gr για να δείτε αναλυτικά την είδηση και να δείτε και τα διάφορα βίντεο τα οποία κυκλοφορούν και οι φωτογραφίες. Εκεί στην περιοχή Θόλος της Ύφνου, με νεκρούς ένα νιώπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και τον χειριστή του ελληνικής καταγωγής. Τώρα, οι αρμόδιες αρχές εκ των πραγμάτων επικεντρώνουν τις έρευνές τους στα τελευταία κρίσιμα λεπτά.
1: Μήνα του μέλητος.
0: Ενδεχομένως και δευτερόλεπτα. Αν έχει τύχει, διάβαινε ένα πράγμα. Ζητήσαμε τη συνδρομή του κυρίου Κωνσταντέλου, δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, αντιπρόεδρος ΣΚΕΔΕ, αλλά πάνω απ' όλα πιλότος. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Κωνσταντέλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Δεν ξέρω τι. Φαντάζομαι ότι έχετε δει και εσείς τα βίντεο και όλα αυτά τα οποία έχουν κυκλοφορήσει. Κάντε μας λίγο έτσι.
2: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε, να περιγράψουμε καταρχάς την τραγικότητα αυτής της πολύ άσχημης συγκυρίας της ζωής. Ένα νιώπαντρο ζευγάρι το οποίο πηγαίνει να γιορτάσει την ένωσή του σε σάρκα μία και να βρίσκει ένα τόσο τραγικό και αδόκητο θάνατο. Αυτό είναι κάτι συγκλονιστικό. Από την άλλη πλευρά, μια περιοχή στην οποία υπάρχει λικοδρόμιο, mm-hmm. με θεωρητικά καλές μετρολογικές συνθήκες, δηλαδή άνεμος ο οποίος έχει εξασθενήσει από τις προηγούμενες δύο μέρες που πραγματικά είχαμε πολύ άνεμο, και έναν πάρα πολύ έμπειρο και καλό κυβερνήτη του αεροσκάφους, προερχόμενο από την αεροπορία στρατού, με περγαμηνές, με βαριά και βαθιά γνώση του αντικειμένου. Κανονικά, με όλες αυτές τις συνθήκες που σας περιέγραψα, αυτό το ατύχημα δεν θα έπρεπε να γίνει. Για να έχει γίνει, προφανώς κάτι πρέπει να συνέβη, θα μας το πούν οι διερευνητές όσον ούπο, το οποίο θα ήταν εξαφνικού βίαιο και το οποίο στην τελική φάση της προσγείωσης δημιούργησε καταστάσεις έλλειψης ελέγχου από πλευράς του πολύπειρου κυβερνήτη.
0: Ναι. Βλέπουμε...
2: Το τι ακριβώς αυτό είναι, βλέποντας από τα συνήθως ο φωνέας των ελικοπτέρων, αν μου επιτρέπετε, εντός εισαγωγικών το φωνέας των ελικοπτέρων, είναι τα καλώδια της ηλεκτροδότησης ή τα τηλεφωνικά καλώδια. Δεν προκύπτει από τα βίντεο τα οποία έχουν υπάρξει να υπάρχει κάποιο καλώδιο εκεί, και μάλιστα συνήθως τα καλώδια πιάνουν το ελικόπτερο από τα σκία, από τους βραχίονες που έχει για την πέδησή του και όχι από το στροφείο της ουράς.
0: Γιατί αυτό το οποίο είδαμε σε διάφορα βίντεο, το οποίο μπορεί ο καθένας να το παρακολουθήσει και όλας και στο ελληνικός.gr, είναι ότι αρχίζει τελείως ξαφνικά το ελικόπτερο να κάνει περιστροφή γύρω από τον άξονά του, γύρω από τον εαυτό του.
2: Κοιτάξτε, αν και δεν είμαι κυβερνήτης ελικοπτέρων, μπορώ να σας πω την πολύ βασική μου γνώση. Ουσιαστικά το πίσω στροφείο λειτουργεί όπως το ράντερ, όπως η λαγουδέρα, αν μου επιτρέπετε, στα μεγάλα αεροσκάφη ή ακόμα και στα πλοία. Δηλαδή είναι αυτό το οποίο ρυθμίζει την κατεύθυνση που θα έχει η ουρά κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το ότι έχουμε αυτή την περιστροφή, η οποία φαίνεται, πραγματικά νομίζω ότι είναι ένα από τα στοιχεία, από τα δεδομένα τα οποία θα λάβουν υπόψη οι άνθρωποι της διερεύνησης, που είναι και αυτοί με πολύ μεγάλη γνώση του αντικειμένου. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ευρήματα, παραδείγματος χάρη αν έχει αποκολληθεί κάποιο το ουρείο στροφείο, σημαίνει ότι μπορεί να βρεθεί κάπου και θα βρεθεί προφανώς αρκετά μακριά από το σημείο που έγινε η τελική πρόσκρουση. Άρα αυτό θα είναι ένα συμπέρασμα το οποίο θα μπορέσουν οι διερευνητές να μας το πούν και να αποδώσουν και το ατύχημα σε αστοχία υλικού ή σε μηχανική βλάβη ή σε χίλια δύο πράγματα τα οποία μπορούν να μελετηθούν και να αποδειχθούν. Έτσι, γιατί οι διερεύνησεις της πολιτικής αεροπορίας δεν γίνονται με εικασίες. Ό,τι δεν αποδεικνύεται μπαίνει ως μια απλή σημείωση σε ένα πόρισμα και δεν αποτελεί την καρδιά του πορίσματος. Γιατί ξέρετε, και μπορεί να μην το ξέρει ο κόσμος αυτό, βάσει του Άνεξ 13 του ΑΙΚΕΟ, που για μας είναι το Ευαγγέλιό μας. Το Άνεξ 13 είναι τα ατυχήματα, διερευνήσεις ατυχημάτων στην πολιτική αεροπορία, τουλάχιστον στις ευνομούμενες δυτικές χώρες. Δεν γίνεται για να βρούμε και να δώσουμε ποινική ή πειθαρχική ευθύνη σε κάποιον. Γίνεται για να δούμε τον τρόπο με τον οποίο έχει συμβεί ένα ατύχημα, τι δεν πήγε καλά, ποια διαδικασία πρέπει να αλλάξει, ποιο σύστημα πρέπει να επικαιροποιηθεί, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα επαναληφθεί από τον ίδιο λόγο ατύχημα στο εγγύς ή στο απότερο μέλλον. Αυτό είναι κάτι πολύ πολύ βασικό, και νομίζω ότι όσο και αν ακούγεται κάπως απάνθρωπο, γιατί χάθηκαν τρεις νέοι άνθρωποι, έτσι, και και ο κυβερνήτης νέος άνθρωπος, ήταν 55 χρονών, αλλά και οι αλλοδαποί επιβάτες. Mm-hmm. Αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι στο βωμό, ας το πούμε, της ασφάλειας των πτήσεων, αυτές οι απώλειες έχουν να κάνουν με την ακόμα περαιτέρω βελτίωση του αεροπορικού μέσου, ώστε να γίνει ακόμα πιο ασφαλές και να μην αντιμετωπίσει ποτέ ξανά τέτοιου είδους προκλήσεις, καταστροφές και προφανώς απώλειες ζώων. Δεν είναι το ελικόπτερο ένα μέσο το οποίο δεν είναι ασφαλές. Ειδικότερα αυτό το ελικόπτερο, το οποίο είναι και δικινητήριο, δηλαδή έχει δύο κινητήρες.
0: Για λόγους ασφαλείας.
2: Που σημαίνει ότι σε περίπτωση της λειτουργίας του ενός κινητήρα μπορεί να συνεχίσει την πτήση του, αν όχι κανονικά, αλλά με ασφάλεια και να προσεγγίσει στο κοντινότερο δυνατό σημείο ασφαλείας. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο πρέπει να περιμένουμε. Δεν χρειάζεται να δαιμονοποιούμε το αεροπορικό μέσο.
0: Σωστό.
2: Του ελικοπτέρου. Προφανώς έχουμε κάτι το οποίο θα αποδειχθεί. Υπάρχει ηχητικό υλικό, υπάρχει οπτικό υλικό και μπορεί κάλλιστα να εξάγει συμπεράσματα. Και βέβαια, επαναλαμβάνω και πάλι, έχουμε έναν πολύπειρο κυβερνητή, ο οποίος έχει πετάξει και πολύ πιο σύνθετα ελικόπτερα, εννοώ τα ελικόπτερα με τα δύο μεγάλα στροφεία, τα Σινούκ της αεροπορίας στρατού. Άρα μιλάμε για άνθρωπο ο οποίος, όποια δυσκολία προέκυπτε,
0: θα μπορούσε να την αντιμετωπίσει.
2: Να την αντιμετωπίσει. Αυτό το οποίο συνέβη προφανώς ήταν ανυπέρβλητο, ακόμα και από έναν χειριστή αυτού του επίπεδου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κωνσταντέλο.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε.
7: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δεν θα βγάλω μάκρυ, Μαρία μου, δεν θα βγάλω μάκρυ.
1: Επειδή λοιπόν κλείσαμε την προηγούμενη ενότητα με τον κύριο Κωνσταντέλο, δίνοντάς μας κάποια στοιχεία για το δυστύχημα το οποίο έγινε εκεί στη Σύφνο με το ιδιωτικό ελικόπτερο, να πούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα, γιατί είχαμε και, και το δυστύχημα αυτό στην... των δύο ελικοπτέρων
0: σύγκρουση των ελικοπτέρων.
1: Μάλλον οφείλεται στο κενό, στο συντονισμό των εναέριων μέσων.
0: Ναι.
1: Εκεί λέει είναι πιθανό να ευθύνεται, να υπάρχει ευθύνη για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν όσο περνάει ο καιρός και εξελίσσεται και η έρευνα.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν και καταθέσεις. Οι διασωθέντες πιλότοι έχουν καταθέσει.
1: Λοιπόν, και σήμερα υπάρχει και δημοσίευμα της Καθημερινής, να το πούμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Ο αρμόδιος αξιωματικός, λέει, που είχε την ευθύνη για τον αποεδάφου συντονισμό, αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αναζωπήρωση που εκτιμήθηκε ως επικίνδυνη. Αυτό είναι μια αποκάλυψη.
0: Πήγε σε κρίσιμο σημείο της πυρκαγιάς, της εκατοριδίας.
1: Αυτό είναι το ρεπορτάζ της Καθημερινής και
0: ανέλαβε τον επίγειο συντονισμό.
1: Ναι.
0: Ποιος πήρε τον συντονισμό μετά, ο Εναέριος? Έγινε
1: ο Εναέριος, όπου και εκεί έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ένα μικρό κενό. Τέλος πάντων, θα το βρουν οι αρχές. Εμείς σας μεταφέρουμε το ρεπορτάζ της εφημερίδας Καθημερινή, που μας έχει κάνει εντύπωση για το... Τέλος πάντων τώρα, θα τα βρουν οι αρχές. Σημασία έχει ότι χάθηκαν άδικα
0: δύο
1: άνθρωποι.
0: Αν υπήρχε τέλος πάντων θέμα και κάποιο κενό στον συντονισμό.
1: Και υποτίθεται ότι μονίμως μα μονίμως, ένα από τα πτυτικά μέσα, όταν επιχειρούν εναέρια μέσα, μισό λεπτάκι, υποτίθεται ότι διαέρος, υπάρχει πάντα ένα ελικόπτερο που είναι ο αξιωματικός που συντονίζει όλες αυτές τις...
0: Περίμενε, Σπύρο μου, δεν υπήρχε πρόβλημα συντονισμού από ό,τι έχω καταλάβει. Απλώς άλλαξε
1: Άλλαξε για κάποιους λόγους.
0: Ναι, ναι.
1: Επικαλείται λοιπόν η Καθημερινή συγκεκριμένες πληροφορίες και δίνει το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εάν ισχύουν αυτά, προφανώς υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Υπήρξε ένα τεράστιο κενό.
0: Υποτίθεται υπήρχε κάποιος άλλος στον επίγειο συντονισμό.
1: Δεν ξέρω τώρα αυτό το οποίο μου λες. Εγώ επικαλούμε το ρεπορτάζ της Καθημερινής.
0: Ναι.
1: Εντάξει, από εκεί και έπειτα.
0: Περίμενε.
1: Ωραία.
0: Ανοίγω την.
1: Άνοιξε την εφημερίδα.
0: Ανοίγω την εφημερίδα.
1: Ναι.
0: Περίμενε. Ανοίγω την εφημερίδα.
1: Άνοιξε την εφημερίδα. Περιμένουμε. Κατά τα άλλα, παίξω το τραγούδι. Διότι αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μέχρι να βρεις το σημείο, έχει στείλει ο ταξιτζής ο Κώστας, οδηγός ταξί, μία φωτογραφία που εκεί από τις Τρεις Γέφυρες, από τον Κηφισό, με ένα μηχανάκι το οποίο έχει τέσσερις τεράστιες σακούλες, δύο από τα δεξιά του, δύο από τα αριστερά του, και είναι πάνω στον Κηφισό.
0: Mm-hmm.
1: Και αναρωτιέται ο Κώστας πάρα πολύ σωστά εάν τελικά σε αυτή την πόλη υπάρχει κάποιος έλεγχος.
0: Mm-hmm.
1: Και έχεις απόλυτο δίκιο, διότι αυτή η εικόνα είναι σαφώς πάρα πολύ επικίνδυνη και για τον ίδιο και για τους υπόλοιπους που κυκλοφορούν στον Κηφισό. Γεια σου Δημήτρη, χαίρετε, καλό μεσημέρι να έχετε όλοι. Ναι, να το μαγειρέψετε μόνοι σας, λέει η κυρία Παναγιώτα, το φαγητό, διότι από πατήσια μαρούσι και μέχρι να το φέρω με τη συγκοινωνία θα ολιωθεί το φαγητό. Άδικο έχει, δεν έχει άδικο. Στεφανία ακόμα διαβάζει.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Ο Σωτήρης από την Αμοργό. Καλημέρα σας. Άνοιξα τώρα το ραδιόφωνο και δεν ξέρω αν έχετε αναφερθεί στις διαμαρτυρίες Ολλανδών αγροτών με αποκλεισμούς δρόμους με τρακτέρ ενάντια σε νόμους της Ολλανδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα υπάρχει, πρέπει να σου πω, και χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Οργή κατά Βρυξελών. Οι αγρότες αλωνίζουν με τα τρακτέρ στην Ολλανδία. Υπάρχουν αντιδράσεις.
0: Λοιπόν, γράφει το δημοσίευμα ότι τον συντονισμό των ελικοπτέρων μετά την απομάκρυνση του επίγειου συντονιστή από το μέτωπο της Ψάθας ανέλαβε κορυφαίος, σύμφωνα με κορυφαίο αξιωματικό της πυροσβεστικής, την είχε την ευθύνη τέλος πάντων, αξιωματικό σώμα τους που επέβαινε στο συντονιστικό ελικόπτερο.
1: Μάλιστα. Το συντονιστικό ελικόπτερο που βρισκόταν
0: αυτό,
1: εκείνη
0: θέλω
1: την
0: να
1: ώρα.
0: Πω, ναι, λοιπόν. Αυτός λάβανε τις αποφάσεις, λέει ο αξιωματικός πυροσβεστικής. Με τις πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι το συντονιστικό ελικόπτερο βρισκόταν σε άλλο σημείο του μετόπου, στα Βίλια, και επομένως ένα όριο συντονιστής ήταν αδύνατο να έχει οπτική επαφή με όσα εκτυλίσσονταν στην Ψάθα.
1: Άρα είπαν στον επίγειο, φύγε, διότι πρέπει, χρειαζόμαστε ενίσχυση στο τάδε σημείο, διότι έχουμε αναζωπήρωση και επικίνδυνη αναζωπήρωση. Mm-hmm. Ανέλαβε λοιπόν τον έλεγχο ο εναέριος ελεγκτής. Μάλιστα. Που βρίσκεται πάντα σε ένα ελικόπτερο πάνω από τα υπόλοιπα για να συντονίζει. Mm-hmm. Αλλά το ελικόπτερο με το συντονιστή αξιωματικό βρισκόταν σε άλλο σημείο. Σε άλλο σημείο.
0: Ναι, ο εναέριος λέμε τώρα.
1: Ο εναέριος βρισκόταν σε άλλο σημείο. Λοιπόν, γεια σου Κώστα, ο Κώστας από την Πάτρα. 2-3 μηνυματάκια έτσι να πούμε το καλό μεσημέρι. Και σε σένα Γιώργο μου, και σε σένα Κατερίνα μου. Εμείς πρέπει να φύγουμε, κυρία Χριστόδουλου. Πρέπει να φύγουμε.
0: Ήδη.
1: Στεφανία μου.
0: Τι έγινε?
1: Εγώ δεν θα μιλήσω, δεν θα σχολιάσω τίποτα άλλο. Θα κλείσω το μπλοκάκι μου, θα πάρω τα χαρτάκια μου, θα κλείσω και αυτό εδώ το μαραφέτι, το οποίο δεν ξέρω γιατί το κουβαλάω, δεν το πολύ χρησιμοποιώ. Mm-hmm. Το τεχνολογικό αυτό επίτευγμα.
0: Αυτό γιατί το κουβαλάς μαζί σου, αλήθεια? Το πήρες και στην παραλία αυτό το κουβαδάκι? Το τάμπλετ είναι το κουβαδάκι?
1: Όχι, όχι, το είχαμε με τη Μαρία, το είχαμε κρεμάσει πάνω από το τζάκι για ένα χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, και άλλαζε διάφορες εικόνες.
0: Αφού έχεις σημειώσει, τι θα θες αυτά τα κουβαδάκια, τα gadgets?
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Πρώτα απ' όλα, όταν κυκλοφορείς με αυτό.
0: Παίζεις πασχέτζα, σαν τη
1: φόβη. Όχι, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αλλά όταν το κουβαλάς αυτό σε συνδυασμό με το κινητό, ρε παιδί μου.
0: Ένα κύρος.
1: Δείχνεις κάτι διαφορετικό.
0: Μην το συζητάς, οπωσδήποτε. Θέμα να χρησιμοποιούνται κιόλας.
1: Εντάξει, το χρησιμοποιώ βέβαια.
0: Μέχρι να το ανοίξεις, θα έχουν βγει 250 μοντέλα.
1: Τι εννοείς?
0: Καινούργια εννοώ. Μέχρι να το ανοίξεις, θα το χρησιμοποιείς.
1: Μα το καινούριο είναι. Είναι το τελευταίο.
0: Ναι, μέχρι να μάθεις να το χρησιμοποιείς και να αφήσεις τον μπλοκάκι, θα έχουν βγει άλλα 250 μοντέλα.
1: Πατάω την οθόνη, αφήσει και αναβοσβήνει.
0: Μπράβο, μπράβο,
1: Σπύρο.
0: Τώρα
1: δεν το έχω κλείσει. Δεν, πρέπει να φύγουμε. Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Κυρία λοιπόν, Χριστοδούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κυρία Μαρία μας.
1: Εμείς αύριο το πρωί.
0: Εδώ θα είμαστε στις 11.
1: Ναι, αύριο το μεσημεράκι
0: πρωί
1: στις 11.
0: Πρωί είναι στις 11, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γεια σας.
1: Γεια χαρά.
2: Real FM.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Προσοχή! Σε αυτά τα βιβλία, τα γλυκά είναι μαγικά. Από την Καραμέλ, μια αληθινή ζαχαρομάγισσα που μας μαθαίνει πώς να νικάμε τις δυνάμεις του κακού με τις μαγικές συνταγές της. Η πιο γλυκομαγική περιπέτεια μόλις ξεκινά. Τα μαγικά γλυκά. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
8: Real FM. Η ώρα είναι 2.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού.
18: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε εξέλιξη είναι υπερκαγιές σε αποστακτήριο στο Σφακάκι Ρεθύμνου και σε δασκέκταση στο Κόμι του Καρίστου στην Εύβοια. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νεαρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εθνική επιτυχία χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την ανακοίνωση για προώρια αποπληρωμή του δημοσίου χρέους ύψους 13 δις ευρώ μέσα στο 2026. Ο κ. Μητσοτάκης αναρτησεί ότι υπογραμμίζει ότι η μείωση του χρέους σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για το κράτος και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες, ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές. Συνεχίζουν οι έρευνες για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο, όπου έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Οι αρχές εξετάζουν αν υπήρξε μηχανική βλάβη ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή. Το απόγευμα αναμένεται στο σημείο της πτώσης εμπειρογνώμονες, προκειμένου να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για την τραγωδία. Αλλάζει από την Παρασκευή ο καιρός, καθώς μετά τις τοπικές βροχές και τις καταιγίδες αναμένεται αύξηση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Το Σαββατοκύριακο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου. Η ένταση στον Περσικό κόλπο συνεχίζει να προκαλεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου να καταγράφουν σημαντική άνοδο. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο βρίσκεται κοντά στα 62 ευρώ η μεγαβατόρα.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν ο πρωταγωνιστής της εκτός έδρας νίκης της Μπενφίκα με 7-0 επί της Κάζα Πία για την δεύτερη αγωνιστική του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Ο διεθνής επιθετικός πέτυχε τα 3 τέρματα της ομάδας του. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι μεταβλητοί ως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Σοφία Γαλάνη. Σε εξέλιξη είναι φωτιές στα κόμαρα Εύρου, στο Σφακάκι Ρεφίμνου και στο Κόμιτο Καρίστου. Για την κατάσβεση επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον. Η Ελλάδα το πράττει ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του, με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Περισσότερα στο real.gr. Τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο, διαμήνυσε σήμερα το Ιράν.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
2: Κι φέρνε το λαγούτο του και σιγά να επορπάτη και έτσι...

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Ω, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Αυτή την Κυριακή, 2 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γαλάνη. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιές σε αγροτοδασική έκταση στα Κόμαρα Εύρου, σε αποστακτήριο στο Σφακάκι Ρεθύμνου και σε δασική έκταση στο Κόμητο Καρίστου στην Εύβοια. Για την κατάσβαση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε αμέλεια ηλικιωμένης πιθανόν να οφείλεται η φωνική φωτιά στα περιστέρια Σαλαμίνας, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ερευνών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Για τη δεύτερη εστία που εκδηλώθηκε στα Σελήνια, τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν εμπρισμό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Οι αρχές εξετάζουν αν υπήρξε μηχανική βλάβη ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή. Η ταυτοποίηση των σωρών θα γίνει μέσω DNA, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή. Εθνική επιτυχία χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την ανακοίνωση για πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αναρτησή του υπογραμμίζει ότι η μείωση του χρέους σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για το κράτος και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες, ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές. Τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο, διαμηνύει το Ιράν. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τα στενά του Ορμούζ νέα επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών με ανάρτηση στο Truth Social. Η ένταση στον Περσικό κόλπο συνεχίζει να προκαλεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές με τις τιμές τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου να καταγράφουν σημαντική άνοδο. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο βρίσκεται κοντά στα 62 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον απόψινό αγώνα της Λεύσκης Σόφιας με την ΑΕΚ για τα play-off του Champions League, όπως ανακοίνωσε η βουλγαρική ομάδα. Περίπου 38.000 θεατές θα ενισχύσουν τους γηπεδούχους στο στάδιο Βασίλη Λεύσκη. Στις 10 το βράδυ θα αρχίσει η αναμέτρηση. Περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: δάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Σοφία Γαλάνη. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στον Κόμητο Καρίστου, χωρίς ενεργομέτωπο η πυρκαγιά στα Κόμαρα Εύρου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Περισσότερα στο real.gr. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον. Η Ελλάδα το πράττει ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του, με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόορη αποπληρωμή ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να εκπληρώσουν τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο, διαμηνύει το Ιράν. Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν δύο οικισμούς στην ανατολική ουκρανική περιφέρεια του Ντονέτσκ, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ, επικαλούμενο σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο. 9 καλεσμένοι. Και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου, και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindle. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
4: Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιστη ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
7: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
10: Μην το πεις.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: 21 και 22 Αυγούστου.
6: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
8: Και όχι μόνο.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Διασκεδάστε αυτό το καλοκαίρι με την Γκάμπι και τις αγαπημένες Γκάμπι γάτες. 10 σούπερ βιβλία γεμάτα παιχνίδια, ζωγραφική, γρίφους και κατασκευές για δημιουργικές και διασκεδαστικές στιγμές. Και φυσικά, χιλιάδες αυτοκόλλητα για ατελείωτο παιχνίδι. Ανακαλύψτε τα βιβλία της Γκάμπι σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο. Pediobooks.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γαλάνη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο τεμπλόνι της Κέρκυρας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ στάλθηκε μήνυμα του 112 για ετοιμότητα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στον Κόμητο Καρίστου. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στα Κόμαρα Εύρου. Κάει και ολοσχερό στο αποστακτήριο, στο οποίο εκδηλώθηκε νωρίτερα πυρκαγιά στην περιοχή Σφακά Κυρεθύμνου. Σε αμέλεια ηλικιωμένης πιθανόν να οφείλεται η φωνική φωτιά στα περιστέρια Σαλαμίνας, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ερευνών του αρμόδιου τμήματος της πυροσβεστικής. Για τη δεύτερη εστία που εκδηλώθηκε στα Σελήνια, τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν εμπρισμό. Περισσότερα στο enikos.gr. Επίγουσα επιστολή προς όλες τις εταιρείες που διαθέτουν ελικόπτερα τύπου Bell 206 εστάλη σήμερα με απόφαση του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας μετά το τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Σύμφωνα με τις ως τώρα έρευνες για το δυστύχημα, έχουν εντοπιστεί ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του ωραίου στροφείου. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο, διαμηνύει το Ιράν. Την ίδια ώρα ο Ντόναλτ Τραμπ χαρακτήρισε τα στενά του Ορμούζ νέα επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών με ανάρτησή του στο Truth Social. Η ένταση στον Περσικό κόλπο συνεχίζει να προκαλεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου να καταγράφουν σημαντική άνοδο. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα $90 το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο βρίσκεται κοντά στα €62 ανά μεγαβατόρα.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Στις εγκαταστάσεις του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία βρέθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας για να αποχαιρετήσει τους μέχρι τώρα συμπαίκτες του. «Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε τη δυνατότητα να αγωνιστώ στο πλευρό σου», είπε ο Τάισον στον διεθνή μεσοεπιθετικό που αναχωρεί για τη Γερμανία και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Borussia Dortmund. Περισσότερα στο philathlos.gr.
9: Real Weather.
16: Γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικά σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άρεμοι θα πνέουν στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και κατά τόπους δυτική έως 4 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Πελαγιά Κατσούλη. Μάχη με το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε νωρίτερα στο Τεμπλόνι Κέρκυρας δίνουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Μήνυμα για να βρίσκονται σε ετοιμότητα έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής από το 112. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τα αίτια σύντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνου, από την οποία έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Περισσότερα στο real.gr. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον. Η Ελλάδα το πράττει ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 26. Τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο, διαμηνύει το Ιράν.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: 30 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Ελαφώνησο, 33 σε Θεσσαλονίκη και Χαλκίδα, 29 στην Κόρινθο και τη Σκόπελο και 31 στην Καλαμάτα.
12: Μητέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8. Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω.

0: Μπείτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Μάχη με το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο τεμπλόνι Κέρκυρας δίνουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης και 7 εναέρια μέσα. Μήνυμα για ετοιμότητα εξέδωσε το 112 και στάλει στους κατοίκους περιοχής. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά κοντά στο χωριό Κυριακέικα στο Κιλκής. Κάει και ολοσχερός το αποστακτήριο, στο οποίο εκδηλώθηκε νωρίτερα πυρκαγιά στην περιοχή Σφακάκη Ρεθύμνου. Σε αμέλεια ηλικιωμένης πιθανόν να οφείλεται η φωνική φωτιά στα Περιστέρια Σαλαμίνα, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ερευνών από το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής. Για τη δεύτερη εστία στο νησί που εκδηλώθηκε στα Σελήνια, μέχρι στιγμής τα στοιχεία δείχνουν εμπρισμό. Περισσότερα στο enikos.gr. Επίουσα επιστολή προς όλες τις εταιρείες που διαθέτουν ελικόπτερα τύπου Bell 206 εστάλη σήμερα με απόφαση του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας μετά το τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο που κόστισε τη ζωή σε 3 ανθρώπους, τον Έλληνα πιλότο και 2 νεόνυμφους Βρετανούς. Σύμφωνα με τις έρευνες, μέχρι στιγμής υπάρχουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του ουραίου στροφείου. Εμπειρογνώμονες αναμένονται το απόγευμα στο σημείο της συντριβής. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους της προσωρινής συμφωνίας που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο, διαμηνεί η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτηρίζει το Ορμούς νέα επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Την απόφαση να θέσει εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ την Ίνα Κασιμάτη ανακοίνωσε με επιστολή της η πρόεδρος του κόμματος Ρένα Δούρου. Ζήτησε παράλληλα την παρέτηση της Όλγας Γεροβασίλη και την παράδοση της κοινοβουλευτικής της έδρας μέχρι τις 24 Αυγούστου.
1: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Κλήψη επικρατεί στο χώρο της δημοσιογραφίας για το χαμό του αθλητικού συντάκτη Γιάννη Τζούστα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών, νικημένος από τον καρκίνο. Είχε εργαστεί στις εφημερίδες Ριζοσπάστης, Τα Νέα, Το Βήμα, καθώς και στους τηλεοπτικούς σταθμούς της ΕΡΤ και του Αντένα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο. Καταιγίδες αναμένονται τοπικά σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Εγώ έχω προσχεθεί ότι θα ακούσουμε τη Βίκη Μοσχολιού και αυτό θα κάνουμε για να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε λίγο. Αν θέλετε κάποια σχόλια, κάντε στον αέρα, δεν βγάζουμε τηλέφωνα γιατί πρέπει να ακούσουμε την τεράστια Μοσχολιού με τις τραγουδάρες της. Ευτυχώς που σήμερα έχουμε το αφιέρωμα αυτό στη μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια, λιγάκι να ξεχαστούμε, γιατί θα στερούσαμε από πάρα πολύ κόσμο λιγάκι έτσι να ακούσει τραγούδια παλιά, διαχρονικά, όμορφα που έχουν αγγίξει την ψυχή του. Και για να μην λέω ακόμα πολλά, ξεκινάω με τις δύο πρώτες πολύ μεγάλες επιτυχίες της Μοσχολιού. Ουσιαστικά το «Χάθηκε το φεγγάρι» που καθιερώθηκε 1964 στην ταινία «Λόλα» του Ντίνου Δημόπουλου. Εδώ την ανακάλυψε ο Σταύρος Ξαρχάκος, ήταν πιτσιρίκα. Το «Χάθηκε το φεγγάρι» του Βαγγέλη Γκούφα και αμέσως μετά του «Ένα αστέρι πέφτει». 1965 γυρίζουμε. Η στίχη του Γιώργου Σαμολαδά και η μουσική του Απόστολου Καλδάρα.

Λοιπόν, δεν έχουμε συστηθεί. Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο. Είμαι ο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Απέναντί μου ο Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Τηλέφωνο 211-200-8200 είναι η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Εδώ το τηλέφωνο είναι για σχόλια, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, προτιμήσεις, επιλογές και τα τραγούδια της Μοσχολιού. Αν και μου έχετε στείλει, κάποια τα έχω συμπεριλάβει, όχι όλα. Αν θέλετε να στείλετε κάποιο email στο studio papakirialfm.gr, SMS, real κενό, γράφετε αυτό που θέλετε και το στέλνετε στο 19600. Ακολουθεί το σπίτι παλιό του Λευτέρη Παπαδόπουλου σε μουσική του Νίκου Λαβράνου και το Μια Βραδιά στη Λάρισα, από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες. Εδώ τους στίχους έχει γράψει ο Νίκος Γκάτσος και η μουσική είναι του Δήμου Μούτσι.

Η κυρία Μαραγκίδου μου λέει: καλό μεσημέρι. Άνθρωποι μονάχοι, ας το αφιερώσουμε σε όσους έχουν ακόμη ανθρώπινα αισθήματα και μπορεί να αγγίξει την ψυχή τους η συγκλονιστική ερμηνεία της αξέχαστης Βίκης Μοσχολιού. Ο Θανάσης θεωρεί από όταν παλιά, πριν 70 χρόνια, τότε που τρέχαμε γυμνή στα χωράφια, στα λιβάδια και στα λαγκάδια, και ήταν ένας όμορφος κόσμος, ονειρικά και ιδανικά πλασμένος. Και η Μοσχολιού τραγουδούσε. Και ακολουθεί ένα πολύ γνωστό κομμάτι, το τραγουδάμε ακόμα και σήμερα, έτσι ευχάριστο, του Γιάννη Λογοθέτη, η μουσική του Δήμου Μούτσια. Αναφέρομαι στο άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε.

0: Real FM.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανοτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Μάχη με το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε νωρίτερα στο Τεμπλόνι Κέρκυρας δίνουν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις πυρόσβεσης. Μήνυμα για να βρίσκονται σε ετοιμότητα έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής από το 112. Επίγουσα οδηγία από την αρχή πολιτικής αεροπορίας προς όλες τις εταιρείες που έχουν ελικόπτερα Bell 206. Ζητά να προχωρήσουν σε οπτικό έλεγχο του συστήματος του ουραίου στροφείου, καθώς υπήρξαν ενδείξεις της λειτουργίας του στο ελικόπτερο που συνετρίβει στη Σύφνο. Περισσότερα στο real.gr. Τη διαγραφή της Νίνας Κασιμάτη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η πρόεδρος του κόμματος Ρένα Δούρου. Ζήτησε παράλληλα από τη Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους της προσωρινής συμφωνίας που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο, διαμηνύει το Ιράν.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
9: 31 βαθμοί αυτή την ώρα σε Αθήνα και Καλαμάτα, 33 στη Θεσσαλονίκη και 32 στο Βόλο.
10: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Χωρίς προβλήματα κυκλοφορία στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου.

0: στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Όσοι τώρα ήρθατε στην παρέα μας, ακούτε Real FM, ο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια η Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200. Να ξαναπώ το email μας, στο www.realfm.gr, γιατί μου έχουν έρθει πολλές προτάσεις για τραγούδια. Και Real κενό μήνυμα και αποστολή στο 19600 όσοι επιλέγετε SMS. Λοιπόν, να πούμε για τη Δίκη Μοσχολιού. Έφυγε 16 Αυγούστου του 2005 από καρκίνο, μόλις στα 62 της. Μια πολύ μεγάλη φωνή, το συζητάμε, η οποία γεννήθηκε στο Μεταξουργείο, τα παιδικά της χρόνια τα έζησε στην Αγία Βαρβάρα. Είχε κλείσει στη μουσική, ο πατέρας της είχε ένα γραμμόφωνο και πολλούς έτσι παλιούς δίσκους και εκεί ήταν στη γειτονιά 10 σπίτια από ό,τι έχει πει η ίδια και το βάζανε και έπαιζε και πήγαινε η Μοσχολιού πάνω στην ταράτσα, έμπαινε μια σωλήνα και έκανε την τραγουδίστρια. Η πρώτη της δοκίμασε στην εκπομπή ταλέντων του Γιώργου Οικονομίδη, τα χαρούμενα ταλέντα, ήταν στα 14. Ήθελε να βγει έτσι στο πάλκο, δεν την άφηνε ο πατέρας. Τελικά επενέβη μια ξαδέρφη, η Έφη Λίτα, η οποία τη γνώρισε στον Πιθικότσι. Ο Πιθικότσι την πήρε μαζί του, μετά Ζαμπέτας, μετά Σταύρο Ξαρχάκος. Ανέβηκε, συνεργάστηκε με όλους τους μεγάλους συνθέτες, όλους τους μεγάλους στιχουργούς. Τεράστια καριέρα, πολύ μεγάλη φωνή, φοβερά τραγούδια. Τώρα έχω κάνει μια επιλογή, έχω 40-50 κομμάτια. Είναι τι να πω, το διαλέξεις. Και τώρα μπαίνουμε στα πολύ, πολύ, πολύ δυνατά. Το πρέπει αγαπημένο μου του Άκη Πάνου του 1971 και μετά ο Αλίτης του Αλέκου Καγιάντας, η μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα.

Καλά, μιλάμε για μεγάλα κομμάτια, θα συμφωνείτε. Λοιπόν, κάτω από τη Μαρκίζα, Μάνος Ελευθερίου, Γιάννης Πανός και αμέσως μετά μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες, Τα Τρένα Αποφύγαν, του Βαγγέλη Γκούφα, σε μουσική του Βασίλη Ανδρεόπουλου.

0: Βουτήξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Μια ερευνήτρια στα ίχνη ενός serial killer. Ένας απρόσμενος ύποπτος εν ενεργεία δικαστής. Ποιο θα είναι το επόμενο θύμα στη λίστα του? Η Λίστα του Δικαστή. Ένα καταιγιστικό γεμάτο suspense δικαστικό θρίλερ από τον μέτρ του είδους John Grisham. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Sebastian Stan και η Susan Schulzehoff σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η DuroStick έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδής ή παστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostick.gr και μάθετε περισσότερα.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Συνεχίζουμε με το «Ξενύχτησα στην πόρτα σου». Εδώ του στίχους έχει γράψει ο Γιώργος Κανελόπουλος, η μουσική είναι του Γιώργου Χατζηνάσου και αμέσως μετά το «Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ». Στίχουργός ο Χρήστος Αργυρόπουλος, η μουσική είναι του Απόστολου Καλδάρα, πολύ μεγάλη επιτυχία του 1967. Κύριε Θανάση από την Κόρινθο, υποσχεθήκαμε από χθες να το αφιερώσουμε στη σύζυγό σας, την κυρία Ρούλα, με τη σύνταξη. Λοιπόν, πάμε.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική λόγω φωτιάς που ξέσπασε πριν από λίγα λεπτά σε δασική έκταση κοντά στο λόφο του προφήτη Ηλία πάνω από την πόλη της Σαλαμίνας. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής μεταβαίνουν στο σημείο. Οριοθετήθηκε εντωμεταξύ η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροδασική έκταση στο Τεμπλόνι Κέρκυρας. Κάηκε ολοσχερός το αποστακτήριο, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή Σφακάκη Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη παραμένει πυρκαγιά στο χωριό Κυριακέικα στο Κιλκής. Σε αμέλεια ηλικιωμένης πιθανόν οφείλεται η φωνική φωτιά στα Περιστέρια Σαλαμίνα, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ερευνών. Για τη δεύτερη εστία στα σελήνια, τα στοιχεία δείχνουν μέχρι στιγμής εμπρισμό. Αναλυτικά στο enikos.gr. Επίγουσα οδηγία πεστάλη από την αρχή πολιτικής αεροπορίας σε όλες τις εταιρείες που διαθέτουν ελικόπτερα Bell 206 εγγεγραμμένα στο ελληνικό νεολόγιο. Ζητά να προχωρήσουν σε οπτικό έλεγχο του συστήματος του ουραίου στροφείου, καθώς υπήρξαν ενδείξεις της λειτουργίας του στο ελικόπτερο που συνετρίβει στη Σύφνο και στήχησε τη ζωή στους τρεις επιβαίνοντες, τον Έλληνα πιλότο και ένα ζευγάρι νεόνυμφων Βρετανών. Στο σημείο της σύντριβής του ελικοπτέρου μεταβαίνουν εμπειρογνώμονες προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία για τα αίτια της τραγωδίας. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους προσωρινής συμφωνίας που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο, διαμηνύει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτηρίζει το Ορμούς νέα επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτείων. Την απόφαση να θέσει εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ την Ίνα Κασιμάτη ανακοίνωσε με επιστολή της η πρόεδρος του κόμματος Ρένα Δούρου. Ζήτησε παράλληλα την παραίτηση της Όλγας Γεροβασίλη και την παράδοση της κοινοβουλευτικής της έδρας μέχρι τις 24 Αυγούστου. Τουριστικό σκάφος προσέκρουσε στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών της Ακίνθου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 6 επιβατών. Συνελήφθη ο κυβερνήτης του πλοίου.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στις εγκαταστάσεις του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία βρέθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας για να αποχαιρετήσει τους μέχρι τώρα συμπαίκτες του. «Ευχαριστώ το Θεό που μου έδωσε τη δυνατότητα να αγωνιστώ στο πλευρό σου», είπε ο Τάισον στο διεθνή μεσοεπιθετικό που αναχωρεί για τη Γερμανία προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο και μόνο σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αναμένονται τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Πιστεύω μέχρι τώρα να τα έχουμε πάει καλά. Έχουμε και πολύ ακόμα δρόμο, πολύ ωραία κομμάτια. Και θα καταλάβετε με τα δύο επόμενα που είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Γιώργου Ζάπετα. Αναφέρομαι στα Δειλινά που έχει γράψει ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης και στα Ξημερώματα που έχει γράψει ο Δημήτρης Χριστόδουλου.

Αυτά τα τραγούδια, πολύ μεγάλες επιτυχίες τότε. Το μεγάλο, το ιστορικό μαγαζί Τα Δελίνα, το ξέρετε, από αυτό το τραγούδι πήρε το όνομά του. Και τα ξημερώματα που υπήρχε κέντρο ξημερώματα. Από τα τραγούδια της Βίκης Μοσχολιού. Τόσο πολύ επιδραστικό ήταν γενικά την εποχή εκείνη. Λοιπόν, τι ακολουθούνε. Νίκος Γκάτσος, Δήμος Μούτσης. Πάμε στο 1967. Σε έβλεπα στα μάτια και αμέσως μετά πήρε από το χέρι σου νερό, δημιουργία του Άκη Πανού.

Λοιπόν, ακολουθεί. Μην τα φυλάς στα μάτια μου, του Καλδάρα. Πολύ μεγάλη επιτυχία του 1966 και αμέσως μετά Δεν κλαίω για τώρα του Άκη Πάνου.

Άλλο ένα τραγούδι της μεγάλης Ευτυχίας Παπαγιανόπουλου, το πήρε από την Νιώτη Χρώματα, η μουσική είναι του Απόστολου Καλδάρα, και αμέσως μετά θα ακούσουμε επίσης μια μεγάλη επιτυχία, ο Χωρισμός. Η στίχη είναι του Δημήτρη Χριστοδούλη, η μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεκτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: 21 και 22 Αυγούστου.
4: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Και όχι μόνο.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή προφήτης Ηλίας στη Σαλαμίνα. Επιχειρούν και δύο ελικόπτερα. Σε εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Περισσότερα στο real.gr. Επίγουσα οδηγία από την αρχή πολιτικής αεροπορίας προς όλες τις εταιρείες που έχουν ελικόπτερα Bell 206. Ζητά οπτικό έλεγχο του συστήματος του ουραίου στροφείου, καθώς υπήρξαν ενδείξεις της λειτουργίας του στο ελικόπτερο που συνετρίβει στη Σύφνο. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η Νίνα Κασιμάτη με απόφαση της Προέδρου Ρένας Δούρου. Κόβει τις γέφυρες με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν συνομιλίες και πως ο ναυτικός αποκλεισμός της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται σε πλήρη ισχύ.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
11: 31 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα, Πάτρα και Γιάννενα, 32 σε Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα και 29 σε Σκύρο, Λίμνο, Νάξο και Σκόπελο.
13: Μητέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες.

0: στους 97,8.
1: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick. Με 38 χρόνια εμπειρία στις σκόλες πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η DuroStick είναι η επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η DuroStick έχει τη λύση για κάθε χρήση.
2: Περάσαμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ο κύριος Μιχάλης από την Αρμενία. Ευχαριστούμε. Η ξενιτιά γίνεται πιο γλυκιά όταν ακούμε τέτοιες εκπομπές. Ευχαριστούμε, Γιώργο, όλους σας στο Real FM. Να είστε καλά, κύριε Μιχάλη. Κυρία Μαργαρίτα από το Πολύγωνο Φωνάρ, αναντικατάσταση Ημοσχολιού. Μεγάλη συγκίνηση. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος από τη Βοστόνη, η οικογένεια Παπαδόπουλου από το Οχάιο. Να είστε καλά. Και τον Χρήστο με την Μυρσίνη από την Μελβούρνη. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα τη Μεσόγειο που μου έχετε ζητήσει. Στιγουργός Δημήτρης Χριστοδούλου, ο Ζωζ Μουστακή που έγραψε τη μουσική το πρώτο είπε, αλλά είχαμε την επανεκτέλεση με την Μοσχολιού, ενορχιστρωτής ήταν ο Δήμος Μούτσης. Και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η Συχνότητα, ένα τραγούδι του Κώστα Τρυπολίτη σε μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη.

Λοιπόν, ακολουθεί το «Πιάσε κόκκινο», είναι από τον ομώνυμο δίσκο του Τάκη Μουσαφίρη, και η στίχη και η μουσική, και αμέσως μετά «Ούτε άχ δεν θα πω» του Άκη Πάνου, τραγούδι του 1969.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
5: Λοιπόν, κάποια γρήγορα μηνύματα. Η Έλλη, λέει, όσα χρόνια και περάσουν η Βίκη θα μείνει πάντα εδώ. Πολύ ωραία. Ο Στέφανος από το Πικέρμι. Να σε καλά, Στέφανε, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Η κυρία Ναυσικά από τη Λευκάδα. Έχω εδώ ένα μήνυμα από μια κυρία, η κυρία Στέλλα από το Πύργο, που μου λέει ότι ακούει μαζί 14χρονη κόρη της, η Τάνια, και είναι, λέξε, τρελαμένη, δεν ήξερε καν δημοσχολείο. Εντάξει, τώρα ένα παιδί σε αυτή την ηλικία λογικό είναι, αλλά χαίρομαι που αρέσουν στην κόρη, πραγματικά χαίρομαι. Η οικογένεια Παπαδοπούλου που ακούνε κάθε Κυριακή από τη Νέα Υόρκη, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ο Μίλτος από την Τρίπολη. Ο Γιάννης από το Γήθιο, να σε καλά, να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σταμάτης εδώ βλέπω από το Μεγανήσι, ωραία. Προσπαθώ έτσι πολύ γρήγορα, παιδιά. Η οικογένεια Σπυρόπουλου από την Αλεξανδρούπολη. Ο Γιάννης ο δικηγόρος, Γιάννη μου, να σε καλά. Ωραία, η κυρία Χριστίνα. Κυρία Χριστίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ, εδώ από την Αργυρούπολη, να είστε καλά. Λοιπόν, ακολουθεί ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, τρυφερό, του Σταμάτη Κραουνάκη. Ο τίτλος του είναι «Σε θέλω», είναι από τα σκουριασμένα χείλη, 1981.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Φυσικά έχω αφήσει για τον επίλογο το «Άνθρωποι μονάχοι», δεν το συζητάμε. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, όχι μόνο του Μοσχολιού, γενικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια νομίζω των Ελλήνων. Γιατί μου έκανε εντύπωση ότι όταν είχα και την καθημερινή εκπομπή, πάρα πολλοί κόσμος το ζητούσε συχνά, το έβαζα αρκετά συχνά. Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι του Γιάννη του Καλαμίτση σε μουσική του Γιάννη Σπανού. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τα μηνύματά σας, για τη συμμετοχή στην εκπομπή, τη Μαρία Τεχριστοδούλου και το Γιώργο του Ζιβελεκίδη που ήταν στην αρχή της εκπομπής. Να είστε καλά. Άνθρωποι μονάχοι, Γιάννης Καλαμίτσης, Γιάννης Πανός, τραγουδά η Δίκη μου σχολείου. Να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ, μια όμορφη εβδομάδα, υγεία στα σπίτια σας.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: χώρα.
1: Πες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ. Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μάχη με τις φλόγες δίνουν αυτή την ώρα ισχυρές επιγείες δυνάμεις πυρόσβεσης και ένα αέρια μέσα στα Ευαλιώτικα στο Βόλο. Οριοθετήθηκε εντωμεταξύ πυρκαγιά στο προφήτη Ηλία στη Σαλαμίνα. Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της φωτιάς. Σε αμέλεια ηλικιωμένης, πιθανό να οφείλεται η φωνική φωτιά στα Περιστέρια στο νησί, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των ερευνών, ενώ για τη δεύτερη εστία που εκδηλώθηκε στα Σελήνια, τα στοιχεία που έχουν οι αρμόδιες αρχές στα χέρια τους δείχνουν εμπρισμό. Περισσότερα στο enikos.gr. Επίγουσα οδηγία πεστάλη από την αρχή πολιτικής αεροπορίας σε όλες τις εταιρείες που διαθέτουν ελικόπτερα σαν αυτό που συνετρίβει στη Σύφνο με τους τρεις νεκρούς. Όπως προέκυψε από τους ελέγχους μέχρι στιγμής, υπήρξαν ενδείξεις δυσλειτουργίας του ουριαίου στροφείου στο ελικόπτερο και ζητάει η αρχή από όλες τις εταιρείες που διαθέτουν τέτοιου τύπου ελικόπτερα να προχωρήσουν σε τεχνικό έλεγχο. Σκληραίνει τη στάση του απέναντι στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δηλώνει ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν συνομιλίες με την Τεχεράνη και πως ο ναυτικός αποκλεισμός της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται σε πλήρη ισχύ. Την ίδια ώρα δηλώνει ή χαρακτηρίζει το Ορμούς νέα επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την πλευρά του, το Ιράν επιμένει ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι η Ουάσιγκτον να εκπληρώσει τους όρους της προσωρινής συμφωνίας που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο. Την απόφαση να θέσει εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ την Ίνα Κασιμάτη ανακοίνωσε με επιστολή της η πρόεδρος του κόμματος Ρένα Δούρου. Ζήτησε παράλληλα την παρέτηση της Όλγας Γεροβασίλη αλλά και την παράδοση της κοινοβουλευτικής της έδρας μέχρι τις 24 Αυγούστου. Όπως αναφέρει στην επιστολή της, και οι δύο έχουν επιλέξει να μην είναι ενεργά μέλη του κόμματος. Τουριστικό σκάφος προσέκρουσε στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών της Ζακύνθου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 6 επιβατών. Συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Την απόκτηση του Αντρέ Λουίς που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η Sporting Kansas City. Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών θα δώσει για τη μεταγραφή του 24χρονου Βραζιλιάνου Extreme στο ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ, περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
2: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, καταιγίδες αναμένονται μόνο τοπικά σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Και καλή εβδομάδα.

Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε ακόμη μια εβδομάδα μαζί μουσικά. Με τον Αντώνη Μορτάκη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Η εβδομάδα θα ξεκινήσει όχι απλά μουσικά, αλλά θα ξεκινήσει με μελωδίες βιολιού. Η απόψινή λοιπόν θεματική βραδιά θα είναι αφιερωμένη στο βιολί. Και μάλιστα σε όλες του τις μορφές, από την κλασική ακόμη μέχρι και την πιο σύγχρονη. Κλασικά ακούσματα, pop ακούσματα, rock ακούσματα, μελωδίες από τάγκο, μελωδίες από βάλσα, όπου έχει χρησιμοποιηθεί το βιολί διαχρονικά. Το βιολί λοιπόν, αυτό το έγχορδο μουσικό όργανο που παίζεται με δοξάρι και που εμφανίστηκε τον 16ο αιώνα ως εξέλιξη του μεσαιωνικού φίδλ, του ιταλικού λίρα νταμπράτσο και του ρεμπέκ. Τη σημερινή μορφή που γνωρίζουμε την πήρε κυρίως στην Ιταλία, όπου μεγάλες οικογένειες κατασκευαστών όπως η Αμάτι, Γκουαρνέρι και Στραντιβάριους δημιούργησαν θαυμάσιας ακουστικής όργανα που μέχρι και σήμερα θεωρούνται αξεπέραστα. Κατά την εποχή της Αναγέννησης δημιουργήθηκαν σημαντικές σχολές βιολιού που άκμασαν στη Βενετία, την Πολώνια, τη Φλωρεντία, τη Ρώμη και άλλες ιταλικές πόλεις. Τα πρώτα βιολιά χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση έργων λαϊκής και χορευτικής μουσικής. Κατά τον 17ο αιώνα το βιολί αντεκατέστησε την βιόλα ντα κάπα ως σημαντικότερο έγχορδο στη μουσική δωματίου.

Οι περισσότεροι μεγάλοι συνθέτες έγραψαν μουσική για solo βιολί, μεταξύ των οποίων οι δάσκαλοι του Μπαρόκ, Johann Sebastian Bach και Χέντελ, αλλά και σημαντικοί συνθέτες της κλασικής εποχής, όπως η Μότσαρτ και Μπετόβεν. Ένας άλλος σπουδαίος, ο Αντώνιο Βιβάλντι, γνωστός και με το προσωνύμιο ο Κοκκινομάλης Παπάς, λόγω του χρώματος των μαλλιών του, υπήρξε φυσικά σπουδαίος δεξιοτέχνης βιολιστής και στα πιο γνωστά του έργα περιλαμβάνονται δεκάδες κονσέρτα για βιολί, μία ενότητα των οποίων αποτελούν τις περίφημες τέσσερις εποχές.

Θεματική βραδιά λοιπόν, αφιερωμένη στο βιολί. Απόψε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, γεια σου Εύη με τους Verve και τον Bittersweet Symphony. Καλησπέρα στην Λιάννα, πολλούς χαιρετισμούς στον Τόλι που μας ακούει στο Βουκουρέστι. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, γεια σου Μιχάλη με Secret Garden και A Song from a Secret Garden. Γεια σου Μάγδα, με θέμα το βιολί προβλέπετε στην κυριολεξία μία μαγική βραδιά. Καλησπέρα στην Αγγελική, καλώς ήρθες Λίτσα. Γεια σου Γιάννη με τους City και το Unfenster. Ίδια επιλογή και από τον Δάνη, οι περισσότεροι έχετε επιλέξει σαν το τραγούδι που πρώτο ήρθε στο μυαλό σας, το Unfenster, τον City. Και είναι ένα από τα παραδείγματα για το πώς χρησιμοποιήθηκε το βιολί στην σύγχρονη μουσική ιστορία και μάλιστα στη ροκ μουσική. Το Unfenster λοιπόν, τον City, έγινε γνωστό στην Ελλάδα το 1978 όταν ένας πειρατικός σταθμός της Αθήνας έπαιζε το τραγούδι όλη μέρα. Μετά την Γερμανία, η Ελλάδα είναι η χώρα που είχε τόσο μεγάλη ανταπόκριση αυτό το τραγούδι. Η ιστορία του όμως ξεκινά λίγα χρόνια νωρίτερα, στην Ανατολική Γερμανία. Όταν μια μελωδία θέλει να ενσαρκωθεί, πολλοί παράγοντες συμβάλλουν να γίνει αυτό και κάπως έτσι ξεκινά και αυτή η ιστορία. Το τραγούδι λοιπόν δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 1974, πολύ πριν την έλευση του Τόνι Κραλ στο συγκρότημα. Τα υπόλοιπα μέλη των City Band Berlin, όπως ήταν τότε το όνομά τους, είχαν ήδη 3 χρόνια στο ενεργητικό τους σαν συγκρότημα. Η ιστορία δεν θα γραφόταν ποτέ, εάν ο θείος του Klaus Schlemke, του drummer δηλαδή των City, δεν του έστελνε ένα σετ από drums και ένα βιολί από την Δυτική Γερμανία. Όπως θυμάται ο ίδιος, ένα απόγευμα έφερε το βιολί στην πρόβα του γκρουπ και ο Γιώργη άρχισε να παίζει μία μελωδία των τσιγκάνων της Βουλγαρίας. 2 ημέρες αργότερα και ενώ κάναμε διάφορα μουσικά πειράματα, ήρθε ο Εμίλ με το ποίημα Unfenster, το οποίο τραγούδησε με τη συνοδεία μας. Αμέσως, συνεχίζει ο Σλέμκε, μας κυρίευσε μία κατανίκητη έκσταση, ένα πάθος, μία μαγεία. Έτσι έγινε η αρχή. Ποτέ όμως δεν είχαμε φανταστεί ότι αυτός ο μουσικός αυτοσχεδιασμός θα αποτελούσε εθνικό ύμνο της τότε καταπιεσμένης νεολαίας της Ανατολικής Γερμανίας. Το τραγούδι προέρχεται από ένα ποίημα γερμανίδας ποιήτριας. Ο τίτλος του είναι «Στο παράθυρο». Η αρχική του εκδοχή ήταν 17 ολόκληρα λεπτά. Επειδή όμως χαρακτηρίστηκε αντιεμπορικό, μειώθηκε στα 7 και λίγο αργότερα στα 3. Η City λοιπόν με το Unfenster, ένα από τα καλύτερα παραδείγματα για το πώς χρησιμοποιήθηκε το βιολί στην ροκ μουσική.

Το Unfenster λοιπόν, τον City, πραγματοποιήθηκε γιατί πολύ απλά ένας θείος του ντράμερ, ο οποίος ζούσε στην Δυτική Γερμανία τότε, του έστειλε σαν δώρο ένα βιολί. Έτσι ήρθε λοιπόν η ιδέα στο συγκρότημα να το χρησιμοποιήσει και να μείνει πραγματικά στην ιστορία με το συγκεκριμένο τραγούδι. Το βιολί λοιπόν, που εδώ και 350 χρόνια θεωρείται ο βασιλιάς των οργάνων μαζί με το πιάνο, υπήρξε στις αρχές της ιστορίας του ένα όργανο που απλώς συνόδευε τη μουσική σε χορούς και πανηγύρια, ενώ οι βιολιστές είχαν τη φήμη κατώτερων μουσικών. Από τους City θα πάμε σε μια σπουδαία βιολίστρια, την Vanessa May, η οποία συμμετείχε στην Φιλαρμονική του Λονδίνου σε ηλικία 10 χρονών, πριν τη συμμετοχή της στο Royal College of Music του Λονδίνου. Στην ηλικία των 14 είχε ήδη υπογράψει συμβόλαιο με μεγάλη δισκογραφική εταιρεία, καθώς διέθετε την ικανότητα να εναλλάσσεται μεταξύ κλασικής εκτέλεσης κομματιών του 18ου αιώνα με μελωδίες σύγχρονης μουσικής από jazz μέχρι και pop με ηλεκτρονικό βιολί. Η Vanessa May γεννήθηκε στην Σιγκαπούρη στις 27 Οκτωβρίου του 1978 και μεγαλώνοντας εμπνεύστηκε από το γεγονός ότι είχε την ίδια ημερομηνία γέννησης με τον μεγάλο Ιταλοβιολιστή Νικολό Παγκανίνη, αν και γεννήθηκε 196 χρόνια αργότερα.

0: Real FM. Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μάχες σε 4 πύρινα μέτωπα δίνουν αυτή την ώρα δυνάμεις πυροσβεστικής. Στο Βόλο, στις περιοχές Αϊβαλιώτικα και Σωρός, όπου εκδόθηκε και 112 για ετοιμότητα. Σε δασική έκταση στα Καλάβρητα, που φαίνεται ότι προκλήθηκε από κεραυνό, και στην περιοχή προφήτη Σιλία στη Μήλο. Σκληρές αερομαχίες στο Αιγαίο. 25 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου πραγματοποίησαν οπλισμένα τουρκικά μαχητικά και drones που αναχαιτίστηκαν μαζικά από την πολεμική μας αεροπορία. Επίγουσα οδηγία για τεχνικούς ελέγχους στα ελικόπτερα, σαν αυτό που συνετρίβει στη Σύφνο, έστειλε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μετά τα ευρήματα πιθανής δυσλειτουργίας του ουραίου στροφείου στο ελικόπτερο που κατέπεσε. Περισσότερα στο real.gr. Κόβει τις γέφυρες με το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι δεν θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες και πως ο ναυτικός αποκλεισμός της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται σε πλήρη ισχύ.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες.

0: στους 97,8.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Pub Λευκό Ελάφι βρίσκεται νεκρός. Η detective Nicola Bridge επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Fleet Cop ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο Λευκό Ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα στον Άλκη, γεια σου Σοφή με τον Άντρε Ρίο. Θα τον ακούσουμε οπωσδήποτε απόψε αυτόν τον σπουδαίο Ολλανδό βιολιστή. Καλώς ήρθες πάνω, επιλογή βλέπω από Stones και She's Like a Rainbow. Εκεί μου λέει, όπου το βιολί διαλέγεται με το πιάνο. Καλησπέρα στην Κέλλη και στον Ηλία, Τζον Πάουελ και Assassin's Tango. Γεια σου Γιάννη, η Ian Fenster μου λέει από City ή The Devil Come Down to Georgia. Το πρώτο ήδη ακούστηκε, το δεύτερο είναι αυτό που θα ακούσουμε σε πολύ λίγο. Η δική σου επιλογή λοιπόν από τον Charlie Daniels. Ένα τραγούδι που έγραψε το 1979 και θα ανέβαινε στο νούμερο 1 των τραγουδιών της Country, ενώ θα κέρδιζε και Grammy καλύτερης Country ερμηνείας. Το τραγούδι εκφράζει τη χριστιανική πίστη του Charlie Daniels με τον διάβολο να προκαλεί ένα νεαρό βιολιστή ονόματι Johnny σε έναν διαγωνισμό βιολιού. Αν κέρδιζε ο Johnny, το έπαθλο θα ήταν ένα χρυσό βιολί. Εάν έχανε, φυσικά θα έχανε την ψυχή του. Ο διάβολος τράβηξε το δοξάρι πάνω στις χορδές και έκανε το συρριγμό του διαβόλου και μια ομάδα από δαίμονες τον συνόδευαν. Όμως, παρόλα αυτά, όταν ο Τζόνι πιάνει το βιολί του, φωτιά στο βουνό, τρέξτε παιδιά, τρέξτε, ο διάβολος είναι στο σπίτι του ανατέλλοντος ηλίου. Έτσι, ο Τζόνι κέρδισε το βιολί νικώντας τον διάβολο. Υπάρχει άραγε καλύτερο χριστιανικό κατόρθωμα.

The Devil Went Down to Georgia, το βιολί του Charlie Daniels. Το τραγούδι έγινε μεγαλύτερη επιτυχία την επόμενη χρονιά, το 1980, όταν ακούστηκε στον Cowboy των Πόλεων με τον John Travolta, την ταινία που έκανε μόδα την μουσική country. Καθώς όπως έχουμε πει, στην απόψινή θεματική βραδιά θα ακούσουμε το βιολί σε όλες τις εκδοχές του. Από την κλασική, όπως ξεκινήσαμε για παράδειγμα με Βιβάλντι, και το πέρασμά του σε όλα τα είδη της μουσικής μέχρι και τις ημέρες μας. Για τη συνέχεια έρχεται ο David McWilliams με το Days of Pearly Spencer, τραγούδι από τη δεκαετία του 60, όπου και εκείνος χρησιμοποιεί με ιδιαίτερο τρόπο στο τραγούδι το βιολί.

0: The Days of Pearly Spencer. Τραγούδι που ο David McWilliams εμπνεύστηκε από τη ζωή ενός αστέγου στην Ιρλανδία. Γεια σου Κατερίνα, με το κόκκινο βιολί θα ακούσουμε κάτι φυσικά και από την ταινία. Επίσης μου λέει το βιολί είναι το μουσικό όργανο που συνδέεται άρρηκτα με την κουλτούρα των Ρώμα. Οπότε ίσως απόψε ακούσουμε και κάτι τσιγκάνικο. Σίγουρα θα ακούσουμε. Πολλές από τις επιλογές σας απόψε αφορούν τους Verve, το Richard.
1: Real FM.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω.

0: Βάκινα Ναούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Γεια σου Ιωάννη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε για τα καλά σου λόγια. Καλησπέρα στον Γιάννη τον Τάι. Το βιολί μου λέει είναι ένα μουσικό όργανο το οποίο καταφέρνει και με γοητεύει σε κάθε του έκφραση. Το τσιγκάνικο βιολί ειδικά με την εξαιρετική του τεχνοτροπία με έχει κυριολεκτικά κατακτήσει. Στην Ουγγαρία δε θεωρείται ως το εθνικό τους μουσικό όργανο, μιας και οι τσιγκάνοι έχουν προσφέρει τα μέγιστα για την ανάδειξή του. Έχω σημειώσει ήδη και το κομμάτι που μου έχει στείλει. Γεια σου Πέγγι, καλώς ήρθες, καλησπέρα και στην Ρίτσα. Γεια σου Κωνσταντίνε, ναι βλέπουμε και την ψυχή του μέσα στο βιολί. Καλησπέρα Κατερίνα. Να την απολαύσεις λοιπόν την εκπομπή. Πολλούς χαιρετισμούς στην Γιώτα και στον Κώστα που μπορεί να μας χωρίζουν 5.000 μίλια όπως μου γράφουνε, αλλά η δύναμη της μουσικής είναι εδώ και μας συντροφεύει. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καλώς ήρθες Μαργαρίτα, γεια σου Νίκο, με τάγκο και βιολί, συνδυασμός που θα ακουστεί στη συνέχεια. Καλησπέρα και στην Ελένη και στον Χρήστο και στην Μαρία. Γεια σου Μέρη, με τον Στεφάν Γκραπελή και τον Στεφάν Γκραπελή θα ακούσουμε. Πολύ σπουδαίος βιολιστής. Προς το παρόν θα πάμε σε έναν πολύ νεότερο, στον Έντα Λέιν Τζόνσον. Ο Έντα Λέιν Τζόνσον υπήρξε βιολιστής των New Model Army πριν ακολουθήσει σόλο καριέρα. Ιδιαίτερα όμως γνωστός έγινε το 1992 με το Purple Electric Violin Concerto και πιο συγκεκριμένα με την υπέροχη σύνθεσή του, το Oxford Suite. Μια σύνθεση που από τότε δεν έχει σταματήσει να ακούγεται στο ραδιόφωνο. Το πιο σημαντικό στοιχείο όμως που χρειάζεται κανείς να γνωρίζει για τον Έντα Λέιν Τζόνσον είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει την τέχνη. Δεν είναι μόνο ότι είναι απόφυτος της σχολής καλών τεχνών, ούτε ότι το ηλεκτρικό βιολί που χρησιμοποιεί είναι δική του κατασκευή, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, έχει σκαλίσει το βιολί με ένα κουζινομάχαιρο. Το πιο αυθεντικά ασυμβίβαστο είναι ότι τόσο από τις ημέρες του ως φοιτητή στην Οξφόρδη, όσο και κατά τη διάρκεια της σύντομης εμπορικής επιτυχίας του Oxford Suite, αλλά και μέχρι σήμερα, ο Τζόνσον παραμένει ένας περιπλανόμενος μουσικός που παίζει στους δρόμους διαφόρων πόλεων της Βρετανίας, χαρίζοντας τη μουσική του στους περαστικούς με μοναδικό αντίτιμο, ένα χειροκρότημα και ό,τι αυτοί προαιρούνται.

Ο Ed Alain Johnson και το ηλεκτρικό βιολί του στο Oxford Suite. Γεια σου Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε. Να έχεις ένα όμορφο ξημέρωμα. Καλησπέρα και σε σένα Θανάση, καλώς ήρθες. Γεια σου Κατερίνα. Πολλούς χαιρετισμούς στον Βαγγέλη, στο Μόντρεαλ. Γεια σου Γιώργο, το βιολί μου λέει είναι ένα από τα βασικά όργανα που χρησιμοποιούν ELO στα τραγούδια τους, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Χαρακτηριστικός μου λέει είναι ο ήχος του βιολιού στο αγαπημένο τραγούδι της εκπομπής του Last Train του London. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Το βιολί μου γράφουν είναι ίσως το μοναδικό μουσικό όργανο που μπορεί να εκφράσει τον πόνο, την θλίψη, την χαρά, την αγάπη και γενικότερα προκαλεί απίστευτα συναισθήματα. Ο ήχος του είναι μαγικός και η αίσθηση που σου μεταδίδει είναι απερίγραπτη, λες και σου γεμίζει όλη την ψυχή. Αν μπορούν και εμείς να βάλουμε ένα μικρό μουσικό λιθαράκι συμπληρώνουν, θα προτείναμε Ρικάρτο Εμπεσπάρχερ και Godfather.

0: Ici à l'arrondissement de Paris. L'odeur n'était donc pas... Real FM.
1: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Real FM.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Μάχες σε τέσσερα πύρινα μέτωπα δίνουν αυτή την ώρα δυνάμεις της πυροσβεστικής και εναέρια μέσα. Στο Βόλο, στις περιοχές Αϊβαλιώτικα και Σορόζου που εκδόθηκε και 112 για ετοιμότητα, σε δασική έκταση στους Ρογούς Καλαβρίτων που φαίνεται ότι προκλήθηκε από κεραυνό, καθώς και στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στη Μήλο. Επιστρέφει στις προκλήσεις το Αιγαίο η Τουρκία. Οπλισμένα F-16 και drones πραγματοποίησαν 25 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου και αναχαιτίστηκαν μαζικά από την πολεμική μας αεροπορία, αναλυτικά στο enikos.gr. Επίγουσα οδηγία για άμεσους τεχνικούς ελέγχους ελικόπτερα του ιδίου τύπου με αυτό που συνετρίβει στη Σύφνο, απέστειλε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας στις εταιρείες που διαθέτουν αντίστοιχα ελικόπτερα. Ζητά τον έλεγχο του συστήματος του ουραίου στροφείου, καθώς υπήρξαν ενδείξεις της λειτουργίας του στο ελικόπτερο που συνετρίβει και στήχησε τη ζωή στους τρεις επιβαίνοντες. Σκληραίνει τη στάση του απέναντι στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δηλώνει πως δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν συνομιλίες με την Τεχεράνη και πως ο ναυτικός αποκλεισμός της Ισλαμικής χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται σε πλήρη ισχύ. Νωρίτερα χαρακτήρισε το Ορμούζ Αμερικανική επικράτεια. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη διαμηνύει ότι το θαλάσσιο πέρασμα θα παραμείνει κλειστό μέχρι ότου η Ουάσιγκτον εκπληρώσει τους όρους προσωρινής συμφωνίας που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο. Την απόφαση να θέσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ την Ίνα Κασιμάτη ανακοίνωσε με επιστολή της η πρόεδρος του κόμματος Ρένα Δούρου. Ζήτησε παράλληλα την παρέτηση της Όλγας Γεροβασίλη και την παράδοση της κοινοβουλευτικής της έδρας μέχρι τις 24 Αυγούστου. Όπως αναφέρει στην επιστολή και οι δύο επέλεξαν να μην είναι ενεργά μέλη του κόμματος. Ταυτοποιήθηκε η 82χρονη που οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Ισχυρίστηκε πως δεν κατάλαβε ότι βρισκόταν στο αντίθετο ρεύμα, ενώ όπως διαπιστώθηκε το δίπλωμά της είχε λήξει. Σε βάρος της θα σχηματιστεί δικογραφία.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του Αντρέ Λουίς που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η Sporting Kansas City. Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών θα δώσει για τη μεταγραφή του 24χρονου Βραζιλιάνου Εξτρέμ το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά ήθριος καιρός αύριο και μόνο τοπικά σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αναμένονται καταιγίδες. Οι άνεμοι δυτική-βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στο Real FM 97,8. Καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα η οποία μουσικά τουλάχιστον ξεκινάει με βιολί. Παράλληλα, με το πιάνο το βιολί είναι το πιο διαδεδομένο σόλο μουσικό όργανο. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες σχετικά με την καταγωγή του. Από τα έγχορδα μουσικά όργανα που έφεραν οι Άραβες τον 8ο αιώνα στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες ή από τα μεσαιωνικά κρότες και βιέλες. Αυτά τα μουσικά όργανα όμως διαφέρουν από το βιολί κατά το ότι δεν στηρίζονται στον ώμο. Πλήθος από γεγονότα ενισχύουν την υπόθεση ότι το βιολί προέρχεται από τα λαϊκά μουσικά όργανα των Σλάβων. Στις πολωνικές περιοχές υπήρχε ήδη από τον 15ο αιώνα όργανο με δοξάρι τύπου βιολιού. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι το βιολί εξελίχθηκε κατά την αναγέννηση από παλαιότερα έγχορδα με δοξάρι. Το μεσαιωνικό φίτλ, το ιταλικό απόγονο του 16ου αιώνα λίρα ντα μπράτσο, καθώς και το ρεμπέκ. Το βιολί αναγνωρίστηκε από παλιά για τον τραγουδιστό του ήχο, ιδιαίτερα στην γενέτειρά του την Ιταλία, όπου οι πρώτοι κατασκευαστές του, Γκασπάρο Ντασαλό, Ανδρέα Αμάτι και Τζοβάνι Πάολο Μαντζίνι, διαμόρφωσαν τις θελκές διαστάσεις του λίγο πριν από το τέλος του 16ου αιώνα. Φυσικά τα πιο σύγχρονα βιολιά μετά τις κοινοτομίες του Αντώνιο Στρατιβάρη άρχισαν να αποκτούν διαφορετικό ήχο. Και ο Στρατιβάρη φυσικά είναι ένα πρόσωπο το οποίο έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Το όνομά του έχει συνδεθεί απόλυτα με το βιολί, όπως και τα περίφημα όργανα Στρατιβάριους, τα όργανα δηλαδή τα οποία έχουν δημιουργηθεί από μέλη της οικογένειας Στρατιβάρη. Ο Αντώνης Μορτάκης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio 3LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τα σχόλιά σας σχετικά με το βιολί και φυσικά για τις αγαπημένες σας μελωδίες. Για τη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο Hot Club de France του 1934 για ένα σπουδαίο δίδυμο στην ιστορία της μουσικής, αυτό του κιθαρίστα Django Reinhardt και του σπουδαίου βιολιστή Στεφάν Γκραπαλή, οι οποίοι δημιούργησαν σε αυτόν τον χώρο σπουδαίες συνθέσεις, ανάμεσά τους και το Minor Swing.

Ένα σπουδαίο δίδυμο λοιπόν, ο Τζάκο Ράιχαρτ με τον Στεφάν Γκραπελί. Αυτό τον σπουδαίο Γάλλο βιολιστή με τον οποίο συνυπήρξαν μουσικά εκεί στην δεκαετία του 30 στο Παρίσι. Ο Στεφάν Γκραπελί από Ιταλό πατέρα και Γαλλίδα μητέρα δημιούργησε φυσικά στην Γαλλία. Εδώ θα τον ακούσουμε σόλο να διασκευάζει το Summer of 42 του Μισελ Γκραν με εκείνον στο πιάνο. Μέρη αφιερωμένο σε σένα.

Τα βιολιά συνοδεύουν τους Massive Attack και τη Sarah Nelson στο Unfinished Sympathy. Καθώς σε αυτό το τέταρτο έχουμε περάσει στην πιο σύγχρονη εκδοχή του βιολιού, έτσι όπως χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια. Γεια σου Μαρία στην Εύβοια, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καλησπέρα και στην Ευαγγελία με το Love Story. Γεια σου Δημήτρη μου. Στείλε μου μήνυμα φίλε, θέλω να μιλήσουμε.

Καλησπέρα Χρήστο με το Roll Over Beethoven από ELO. Είναι αυτό που είχε επισημάνει λίγο νωρίτερα στο μήνυμά του και ο Γιώργος. Οι ELO έχουν χρησιμοποιήσει εξαιρετικά το βιολί στις συνθέσεις τους. Γεια σου Μέρη, καλώς ήρθες και εσύ. Αν ταιριάζει μου λέει το πόσο λυπάμαι, Empty Frame ή το I Feel Love από Vanessa May. Γεια σου Σπύρο με τον Jean-Luc Body. Προσπαθείς να κοιμηθείς και δεν μπορείς, ε? Το έχω σημειώσει ήδη φίλε. Πάμε λοιπόν σε αυτήν την ενότητα για να ακούσουμε τους Hooverphonic στο Mad About You με τη συνοδεία βιολιού.

Cover Phonics λοιπόν, με συνοδεία ορχήστρας και φυσικά με συνοδεία βιολιού. Στο Mad About You, καλώς ήρθες Βάγκο. Ωραίο θέμα μου λέει το βιολί, ο βασιλιάς των οργάνων από ό,τι λένε. Εγώ θα προτείνω μου λέει ηλεκτρικό βιολί με τον αγαπημένο μου, τον Jean-Luc Godin. Και το συγκεκριμένο μου λέει που έχω επιλέξει θα θυμίσει σε πολλούς την ηλικία μου με τους Reporters, καθώς αυτό ήταν το χαρακτηριστικό σήμα της εκπομπής. Γεια σου Δημήτρη. Δεν υπάρχει μου λέει άλλο όργανο που να απέδιδε την ατμόσφαιρα της ταινίας Ο Τελευταίος των Μοϊκανών, αλλά και πάμπολες ακόμα. Γεια σου Μίτση, σε ευχαριστώ και εσένα ιδιαίτερα. Χαίρομαι που απολαμβάνεις τη βραδιά. Θα κλείσουμε αυτήν την ενότητα με τις πιο σύγχρονες εκδοχές του βιολιού, ακούγοντας τον τρόπο με τον οποίο τον χρησιμοποίησαν οι Portishead στο Roach μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
3: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε εξέλιξη παραμένουν τα πύρινα μέτωπα σε Καλάβρητα, στην περιοχή Κλήτορο στη Κορτινία και στην περιοχή Προφήτη Σιλία στη Μήλο, χωρίς ενεργό μέτωπο οι πυρκαγιές στο Βόλο. Σκληρές αερομαχίες στο Αιγαίο, 25 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου πραγματοποίησαν οπλισμένα τουρκικά μαχητικά και ντρόνς που αναχαιτίστηκαν μαζικά από την πολεμική μας αεροπορία. Επίγουσα οδηγία για τεχνικούς ελέγχους στα ελικόπτερα ιδίου τύπου με αυτό που συνετρίβει στη Σύφνο, έστειλε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας σε όλες τις εταιρείες μετά τα ευρήματα πιθανής δυσλειτουργίας του ουραίου στροφίου στο ελικόπτερο που κατέπεσε. Περισσότερα στο real.gr. Σκληραίνει τη στάση του απέναντι στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλώνει ότι δεν θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες και πως ο ναυτικός αποκλεισμός της Ισλαμικής χώρας από τις ΗΠΑ βρίσκεται σε πλήρη ισχύ.

Και το βιολί στην υπηρεσία του τάγκο, το Περούνα Καμπέθα, για μια κεφαλή ενός αλόγου. Η επιλογή του Νίκου για απόψε. Φυσικά μια από τις πιο σημαντικές μορφές στο χώρο του βιολιού είναι ο Αντώνιος Στραντιβάρη, ο οποίος όταν ήταν 18 ετών πήγε να εργαστεί ως μαθητευόμενος στον κατασκευαστή βιολιών Νικολά Αμάτη. Ο Στραντιβάρη ήταν τόσο καλός, με ασυνήθιστη επιδεξιότητα και ικανότητα, τόσο περίεργος για οτιδήποτε αφιόρουσε την κατασκευή του βιολιού, που ο δάσκαλός του τον άφησε να κατασκευάσει ένα βιολί μόνος του. Ο Στραντιβάρη άρχισε να αναπτύσσει δικές του ιδέες και σχέδια, πρωτότυπες τεχνικές και σκέψεις που τα βιολιά Στραντιβάριους άρχισαν να έχουν πολλές διαφορές και αλλαγές σε σχέση με οτιδήποτε βιολί φτιαχνόταν πριν την εποχή του. Κατασκεύασε τόσο θαυμάσια μουσικά όργανα, ώστε σε ηλικία 40 ετών ήταν ήδη πλούσιος και διάσημος, αλλά εξακολούθησε να εργάζεται και να βελτιώνει την τέχνη του μέχρι και την ηλικία των 93 ετών, έχοντας κατασκευάσει 1116 μουσικά όργανα στη διάρκεια της ζωής του. Τα μισά από αυτά υπάρχουν μέχρι και τις ημέρες μας με την υπογραφή Στραντιβάριους και θεωρούνται υπερπολίτημα και μυθικής αξίας. Λέγεται ότι ο Αντώνιος Στραντιβάρη εναπόθεται τα βιολιά του σε συγκεκριμένες ημερομηνίες υπό το φως της σελήνης για να αποκτήσουν μια ιδιαίτερη απόχρωση στον τόνο, σχεδόν εξωπλανητική. Ακολουθούσε ένα μυστικιστικό τυπικό και μετά παρέδιδε τα μουσικά όργανα στους νέους ιδιοκτήτες τους, μεταμορφωμένα από τις επιρροές των άστρων. Από το τάγκο πάμε σε βάλς, πάντα με την συνοδεία βιολιού.

Αλταλένα από τον Λίνο Καναβακιόλο, Ιταλό βιολιστή. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Ελένη. Γεια σου, Μαρία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πολύμνια. Καλησπέρα στον Άγγελο. Χαίρομαι που περνάς καλά, φίλε, με την εκπομπή. Καλησπέρα και σε σένα, Έτσιο, με το email σου. Σε γυναίκα βιολίστρια θα πάμε στη συνέχεια, στην Σόφη Σόλομον, την οποία γνωρίσαμε με το συγκρότημα των Όι Βαβόι. Πίσω στο 1999 η Σόφη Σόλομον, μια ιδιαίτερη περίπτωση, ξεκίνησε να παίζει βιολί στα 2 της χρόνια. Από τότε το βιολί έγινε προέκταση του χεριού της και κάτι ακόμη παραπάνω, η ίδια η φωνή της. Στα 4 της χρόνια γνώρισε τον συνθέτη και βιολιστή Γιαχούντι Μενοχίν και είδε ζωντανά άλλους μεγάλους καλλιτέχνες. Μέχρι τα 7 της χρόνια έπαιζε ακουστικά με το αυτί, από εκεί και πέρα άρχισε να μαθαίνει και να διαβάζει μουσική. Πολλοί από τους δασκάλους της συνήθιζαν να τη μαλώνουν όταν πεταγόταν από τη θέση της τις στιγμές που ενθουσιαζόταν από τη μουσική της. Ευτυχώς τελικά κανείς δεν κατάφερε να την συνετίσει. Εδώ το βιολί της Σόφη Σόλομον στο μουσικό θέμα από την ταινία Ben Hur.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Ζαν-Λουκ Ποντί, Γάλλος βιρτουόζος βιολιστής. Επιλογή του Σπύρου και του Βάγκου για απόψε. Γεια σου Μάγδα, ζούμε μεγάλες στιγμές απόψε. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Πολλούς χαιρετισμούς στον Μπάμπη που είναι έτοιμος να πάρει την Γεωργία από το χέρι και να αρχίσουν να χορεύουν βάλς νυχτιάτικα. Κράτα δυνάμεις Μπάμπη, γιατί θα σου χρειαστούν για την επόμενη ώρα της εκπομπής. Καλησπέρα στον Γιάννη, φυσικά και έχουμε ξεχάσει τους Κέλτες μέχρι αυτή την ώρα. Όπως πολύ σωστά σημειώνει και ο Γιάννης στο μήνυμά του, στην Ιρλανδική μουσική παράδοση το βιολί κατέχει εξέχουσα θέση. Φυσικά οι Κέλτες το έχουν ετοιμήσει ιδιαίτερα στην μουσική τους παράδοση.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Επίγουσα οδηγία για άμεσους τεχνικούς ελέγχους, ελικόπτερα του ιδίου τύπου με αυτό που συνετρίβει στη Σύφνο, απέστειλε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Ζητά από όλες τις εταιρείες έλεγχο του συστήματος του ουραίου στροφείου, καθώς υπήρξαν ενδείξεις της λειτουργίας του στο ελικόπτερο που συνετρίφει. Κλιμακώνει τις προκλήσεις στο Αιγαίο η Τουρκία. Οπλισμένα F-16 και drones προέβησαν σε 25 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και αναχαιτίστηκαν μαζικά από την πολεμική μας αεροπορία. Σε μία περίπτωση εξελίχθηκε σε εικονική αερομαχία με τα ελληνικά μαχητικά να κλειδώνουν τουρκικό F-16. Περισσότερα στο enikos.gr. Σκληραίνει τη στάση του απέναντι στο Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δηλώνει πως δεν θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες και ο ναυτικός αποκλεισμός της Ισλαμικής χώρας βρίσκεται σε πλήρη ισχύ. Χαρακτήρισε μάλιστα το Ορμούζ αμερικανική επικράτεια. Η Τεχεράνη από την άλλη διαμηνύει ότι το θαλάσσιο πέρασμα θα παραμείνει κλειστό μέχρι η Ουάσιγκτον εκπληρώσει τους όρους της συμφωνίας του Ιουνίου. Σε εξέλιξη παραμένουν τα πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν το απόγευμα σε περιοχή των Καλαβρίτων και στη Γορτινή Αρκαδίας. Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Μήλο, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές στο Βόλο. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ,

0: Ως 18χρονου σημειώθηκε το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο. Άγνωστος νεαρός με χρήση αιχμηρού αντικειμένου αποπειράθηκε να του αφαιρέσει χρήματα και προσωπικά αντικείμενα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, αφήνοντας πίσω του σημαντική παρακαταθήκη. Κοινωνιολόγος και πανεπιστημιακός, δίδαξε σε ελληνικά, αμερικανικά, γαλλικά και μεξικανικά πανεπιστήμια, ενώ είχε διατελέσει μεταξύ άλλων πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τη Λεύσκη Σόφιας αντιμετωπίζει μια ώρα στη βουλγαρική πρωτεύουσα η ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Έχουν εξαντληθεί και τα 38.000 εισιτήρια που διατέθηκαν για την αναμέτρηση. 2.000 φιλαθλοί της ΑΕΚ θα βρεθούν στο στάδιο Βασίλη Λεύσκη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο και μόνο τοπικά σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αναμένονται καταιγίδες. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μια εβδομάδα η οποία ξεκινά με μελωδίες βιολιού. Καθώς η απόψινή θεματική εκπομπή είναι αφιερωμένη στο βιολί. Αυτό το έγχορδο μουσικό όργανο το οποίο παίζεται με δοξάρι, του οποίου φυσικά η κατασκευή προέρχεται από τρίχες της ουράς ενός αλόγου. Ο Αντώνης Μορτάκης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr ή 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις δικές σας προτάσεις από μελωδίες βιολιού που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Καλώς ήρθες, Άννα, να έχεις μια όμορφη και ήσυχη εβδομάδα όπως γράφεις και εσύ στο μήνυμά σου. Για να γυρίσουμε λίγο στην χρησιμοποίηση του βιολιού, στην ροκ μουσική. Ξεκινώντας αυτή την τελευταία ώρα της θεματικής εκπομπής με τους Beatles.

Γεια σου Μαριέλα, καλώς ήρθες. Και χρόνια πολλά, αν και δεν γνωρίζω ποια γιορτή είναι σήμερα, δεν έχω συμβουλευτεί το εορτολόγιο. Βοήθησε με αν θέλεις με ένα μήνυμά σου για να μην πιαστώ αδιάβαστος. Πάμε και στους Κάνσας, τον Dust in the Wind. Γενικότερα σε εκείνο το δίσκο χρησιμοποίησαν ιδιαίτερα το βιολί. Φυσικά με εξαιρετικό τρόπο.

Γεια σου Αργυρό, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλώς ήρθες Δήμητρα, το Unfenster των City ήταν το δεύτερο που έπαιξε στην απόψινή θεματική βραδιά. Νωρίς. Διαχρονικό, όπως το περιγράφεις, με σκερτσόζικο βιολί. Τα βιολιά όμως συνοδεύουν και το Stand By Me στην ηχογράφηση με τον Benny King.

αφιερωμένο στον φίλο μου τον Δημήτρη. Δημήτρη, εδώ είμαι. Πάλι ο στένα, στεμπάνι, στεμπάνι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση σχετικά με την σημερινή γιορτή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες κυρίες γιορτάζουν. Χρόνια πολλά, Μαριέλα. Να και τα βιολιά των In Excess με τον Never Tears Apart.

Το Anna Steam μέσα από την ταινία Το Κόκκινο Βιολί με πρωταγωνιστή τον Samuel Jackson, η επιλογή της Κατερίνας για απόψε. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόταση από τον κινηματογράφο, από την ταινία Το Κόκκινο Βιολί. Ήρθε και η ώρα για τον Αντρέ Ρίο, τον σπουδαίο Ολλανδό βιολιστή και διευθυντή ορχήστρας, ιδρυτής της μεγάλης ορχήστρας Βάλς, Johann Strauss, με την οποία περιοδεύει σε όλο τον κόσμο. Εδώ, με το βιολί του, παίζει το A Time For Us.

Η μαγεία του βιολιού από τον Αντρέ Ριό, τον οποίο θα τον ακούσουμε και στο τέλος της εκπομπής με δική του μελωδία θα κλείσει η απόψινη εκπομπή. Ενδεχομένως να έχετε καταλάβει ήδη και ποια είναι αυτή. Πολλές επιλογές απόψε για Secret Garden, Nocturne αμέσως τώρα.

Secret Garden λοιπόν, από την Νορβηγία, Nocturne, και για τη συνέχεια Gypsy Violin. Καθώς αναφέρθηκε πολλές φορές απόψε η σχέση του βιολιού με τους Ρωμά, εδώ μπορεί να μην είναι Ρωμά ο συνθέτης, είναι ο μεγάλος Henry Mancini. Η σύνθεση του όμως έχει το όνομα Gypsy Violin και παραπέμπει σε μουσική τσιγκάνων.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ζημιές σε 22 κτίρια από τη φωτιά στη Σαλαμίνα εντόπισαν οι αυτοψίες που πραγματοποίησαν εμπειρογνώμονες στις πληγήσες περιοχές. 5 κτίρια κρίθηκαν κόκκινα, 10 κίτρινα και 7 πράσινα. Συνολικά στη χώρα μέσα σε μία εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν 427 αυτοψίες. Κλιμακώνεις προκλήσεις στο Αιγαίο, η Τουρκία σε 25 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου προέβησαν οπλισμένα τουρκικά F-16 που αναχαιτίστηκαν μαζικά από ελληνικά μαχητικά. Επίγουσα οδηγία για τεχνικούς ελέγχους σε ελικόπτερα ιδίου τύπου με αυτό που συνετρίβει στη Σύφνο έστειλε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Προηγήθηκαν ευρήματα πιθανής δυσλειτουργίας του ουραίου στροφείου στο ελικόπτερο που κατέπεσε. Περισσότερα στο real.gr.

κάποτε υπήρχε μια πολιτεία γκρίζα και σκοτεινή. Χωρίς δέντρα, χωρίς λουλούδια, χωρίς τίποτα χρωματιστό και χαρούμενο. Ο σκληρόκαρδος βασιλιάς της, ο Οράτιος, μισούσε τη χαρά. Απαγόρευε το γέλιο και τα τραγούδια και υποχρέωνε τους ανθρώπους να φοράνε γκρίζα ρούχα και να είναι σκυθροποί. Όποιος δεν γνωρίζει τη χαρά, δεν λυπάται όταν τη χάνει. Αυτό πίστευε ο σκληρός βασιλιάς και έτσι βύθισε την πολιτεία του στη θλίψη. Ώσπου μια μέρα εμφανίστηκε στην Γκριζούπολη ο Αμίρ, ένας νεαρός μουσικός που με τις νότες του βιολιού του κατάφερε να φωτίσει την γκρίζα πολιτεία αλλά και τις καρδιές των ανθρώπων. Η ανησυχία, η θλίψη και ο φόβος εξαφανίστηκαν και τη θέση τους πήρε το θάρρος, η δύναμη και η χαρά. Στο τέλος, το μαγικό βιολί και η επιμονή του Αμίρ κατάφεραν να μαγέψουν ακόμη και το βασιλιά και να μαλακώσουν τη σκληρή του καρδιά. Η όμορφη μουσική ξύπνησε τη χαρά και την αγάπη που κρυβόταν μέσα του.

Ο Όσκαρ Σίντλερ, ένας Γερμανός επιχειρηματίας, ο οποίος έσωσε τις ζωές χιλιάδων Πολωνών Εβραίων στο Ολοκαύτωμα, προσλαμβάνοντάς τους στα εργοστάσια του. Ο Λίαμ Νίσον φυσικά στο ρόλο του Όσκαρ Σίντλερ. Η μουσική του Τζον Ουίλιαμς, αυτή που επένδυσε την ταινία. Ήταν η επιλογή του Γιώργου για απόψε. Καληνύχτα Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Νικόλα μου. Εγώ σε ευχαριστώ ιδιαίτερα και εσένα και την Σόφη. Καληνύχτα στον Χρήστο, καληνύχτα στον Γιώργο, στου ζωγράφου. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Μαριλού. Καλό ξημέρωμα στην Μαρία στη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Γεια σου Δώρα. Και εσύ είσαι εδώ έτσι. Πολλούς χαιρετισμούς στον Στίβ που μας ακούει στην Καστοριά. Θα το επαναλάβω, το Unfenster είναι από τα πρώτα που έπαιξαν σε αυτή τη θεματική εκπομπή και μάλιστα νωρίς νωρίς στο ξεκίνημά της.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Εδώ τα βιολιά συνοδεύουν τον Nat King Cole στο Illusion. Γεια σου Πάνο που ζωγραφίζεις. Ελπίζω η εκπομπή να αποτέλεσε καλή συντροφιά και έμπνευση κυρίως. Καλή συνέχεια στη νύχτα σου. Γεια σου Θεό. Όλες εκπλήξεις μου λέει μας έχεις. Θα κοιμηθούμε ήρεμα απόψε μετά τους θεϊκούς ήχους των βιολιών. Τα οποία εδώ συνοδεύουν την Τίνα Ουάσιγκτον στην εκτέλεσή της στο Fly Me to the Moon. And let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Hold my hand.

darling, kiss me. Fill my heart with song.

Γεια σου Λιάννα, ήταν μου λέει μια υπέροχη βραδιά. Αισθαντική, γλυκιά, ήρεμη, μελωδική, πανέμορφη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Λιάννα. Μάγδα Συλλεκτική, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Γεια σου Γιώτα, από τα μέρη μου λέει που μεγάλωσα παιδί, η αραβική μουσική εμπεριέχει το βιολί σε πολλά μουσικά κομμάτια. Φυσικά, αφιερωμένο σε εσένα το Winter's Vals που μόλις μπήκε του Σταμάτη Πανουδάκη.

Το Winter's Waltz λοιπόν, του Σταμάτης Πανουδάκη. Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της θεματικής βραδιάς που ήταν αφιερωμένη στο βιολί. Έτσι λοιπόν, μετά από ανάλογες θεματικές βραδιές που είχαν γίνει τόσο στο σαξόφωνο όσο και στο πιάνο, απόψε ήταν η σειρά του βιολιού. Καληνύχτα Πολύμνια, εγώ σε ευχαριστώ. Καληνύχτα Μαριέλα, γεια σου Πέγγι. Για τις τρεις προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Αντώνης Μορτάκης και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Θερμές ευχαριστίες για τη συντροφιά μέχρι και αυτή την ώρα. Το τελευταίο για αυτήν την θεματική βραδιά θα είναι αυτό που μαντέψατε αρκετοί. Μία σύνθεση του Άντρε Ρίο, του Ολλανδού βιολιστή, η οποία όμως συνοδεύεται και από μία πολύ όμορφη ιστορία, την οποία προλόγησε ο ίδιος τη βραδιά που έπαιξε τη συγκεκριμένη σύνθεση. Ξεκίνησε λοιπόν λέγοντας μία ιστορία για ένα τηλεφώνημα, όπως αυτά που παίρνει καθημερινά από άτομα που έχουν γράψει ένα βάλς και θέλουν να το δώσουν στον Άντρε Ρίο για να το εκτελέσει. Ένα τηλεφώνημα δηλαδή, όπως όλα τα υπόλοιπα. Μόλις άκουσε όμως το όνομα αυτού που τον είχε καλέσει, έπαθε σοκ. Αυτός που βρισκόταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ήταν ο μεγάλος ηθοποιός Σερ Άντονι Χόπκινς, ο οποίος 50 χρόνια πριν, όταν ήταν μουσικός, είχε γράψει ένα βάλς, το οποίο όμως δεν είχε ακούσει ποτέ να εκτελείται, καθώς το είχε καταχωνιάσει στο συρτάρι του. Έτσι λοιπόν εμπιστεύτηκε την σύνθεσή του στον Άντρε Ρίο, μία σύνθεση που ο ίδιος δεν είχε καταφέρει να ακούσει ποτέ, και το αποτέλεσμα είναι αυτό που θα ακούσετε ευθύς αμέσως. Να είστε καλά, πολλά φιλιά, καλό ξημέρωμα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Το ενδεχόμενο να περιορίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη στρατιωτική τους παρουσία στον Περσικό κόλπο μετά το τέλος του πολέμου με το Ιράν εξετάζει το Πεντάγωνο, αναφέρει δημοσίευμα της Washington Post, κάνοντας λόγο για εξέλιξη που σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή στη στρατηγική της Washington στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος κληραίνει τη στάση του απέναντι στην Ισλαμική χώρα, λέγοντας ότι δεν θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες με την Τεχεράνη και ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν βρίσκεται σε πλήρη ισχύ. Ζημιές σε 22 κτίρια από τη φωτιά στη Σαλαμίνα εντόπισαν οι αυτοψίες που πραγματοποίησαν κλιμάκια μηχανικών της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις πληγήσες περιοχές του νησιού. 5 εξ αυτών κρίθηκαν κόκκινα, 10 κίτρινα και 7 πράσινα. Κλιμακώνει τις προκλήσεις στο Αιγαίο η Τουρκία. Οπλισμένα F-16 και drones προέβησαν σε 25 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και αναχαιτίστηκαν μαζικά από την πολεμική μας αεροπορία. Μία από τις παραβιάσεις εξελίχθηκε σε εικονική αερομαχία με τα ελληνικά μαχητικά να κλειδώνουν τουρκικό F-16. Περισσότερα στο enikos.gr. Στα 2 ευρώ διαμορφώνεται η μέση τιμή αμόλυβδη στα περισσότερα πρατήρια της χώρας, καταγράφοντας άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, όπως δείχνουν τα νεότερα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Επηγούσα οδηγία για άμεσους τεχνικούς ελέγχους ελικόπτερα του ιδίου τύπου με αυτό που συνετρίβει στη Σύφνο, απέστειλε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Ζητά από όλες τις εταιρείες έλεγχο του συστήματος του ουραίου στροφείου, καθώς υπήρξαν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του στο ελικόπτερο που συνετριβεί. Στη δημοσιότητα έδωσαν οι αρχές τα στοιχεία και τη φωτογραφία 23χρονου αλλοδαπού που κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου και διάθεση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, αφήνοντας πίσω του σημαντική παρακαταθήκη. Κοινωνιολόγος και πανεπιστημιακός, είχε διατελέσει μεταξύ άλλων πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά στη Σόφια ο αγώνας της Λεύσκη με την ΑΕΚ για τα play-off του Champions League. Για το κύπελο Ελλάδος ο Ατρόμητος νίκησε με 3-1 τον Πύργο και προκρίθηκε στη League Phase της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
6: Γενικά αίθριος καιρός αύριο και μόνο τοπικά σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αναμένονται καταιγίδες. Ανέμοι δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Η Ντανιέλ Νικόλ κουβαλάει μέσα της όλη τη σύγχρονη blues σκηνή του Kansas City, αλλά και μια προσωπική διαδρομή γεμάτη μεταμορφώσεις. Ξεκίνησε ως μπασίστρια στους Tramblet Underfoot, όμως γρήγορα απέδειξε ότι η φωνή της έχει κάτι πιο πολύ βαθύ να πει. Το It and You είναι ένα τραγούδι που πατάει πάνω σε μια γνώριμη blues θεματική. Τη σχέση που φθήρεται. Εδώ όμως, αυτό το τραγούδι δεν έχουμε κατηγορίες, έχουμε αποδοχή. Είναι εκείνη η στιγμή που συνειδητοποιείς ότι το πρόβλημα δεν είναι άλλος, αλλά κάτι που έχεις ήδη μέσα σου, αλλά ταυτόχρονα αυτό το κάτι έχει χαθεί. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε λίγα λεπτά εδώ μετά τις 10 πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8 και όπως πάντα ο Real FM φροντίζει εκτός από την γενική σας ενημέρωση και την πολιτική, την οικονομική, την κοινωνική να σας χαλαρώνει κιόλας από όλα αυτά που ακούτε, οπότε και η μουσική ενημέρωση για τις δύο τελευταίες ώρες κάθε μέρα εδώ. Την ευθύνη για αυτό το πράγμα έχει ο Δημήτρης Πέτρου, ο οποίος θα βρίσκεται εκτάκτος για δύο εβδομάδες στο μικρόφωνο του Real, αυτή τη εβδομάδα δηλαδή και την επόμενη, για να κάνουμε έτσι λίγο πιο χαλαρή το τέλος της ημέρας μας. Παρέα με όλους εσάς λοιπόν εκεί έξω στην πόλη της Αθήνας που έχετε ξεμείνει, έχετε γυρίσει από διακοπές, ετοιμάζεστε να φύγετε, αλλά κυρίως εσείς που φέτος δεν προβλέπετε έτσι να φύγετε για κάποιες μέρες. Εμείς είμαστε εδώ, ανήκουμε και εμείς σε αυτήν την κατηγορία, οπότε όλοι μαζί θα κάνουμε μια καλή παρέα και θα ακούμε την καλύτερη μουσική που θα μπορούσαμε να ακούσουμε για αυτήν εδώ την ώρα. Πάμε, συνεχίζουμε μουσικά. Η ώρα του Άνι. I'll find my way.

Τουάνι ανήκει σε εκείνη την νέα γενιά καλλιτεχνών που δεν ακολουθούν απαραίτητα τη mainstream διαδρομή, αλλά χτίζουν το δικό τους ήχο με τη δικιά τους προσωπική ταυτότητα. Το I'll Find My Way που μόλις ακούσαμε είναι ένας ύμνος επιμονής. Δεν μιλά για μια εύκολη νίκη, μιλά για την διαδρομή, για το χάσιμο, αλλά και την αβεβαιότητα. Είναι εκείνο το είδος του τραγουδιού που δεν σου λέει ότι όλα θα πάνε καλά, αλλά ότι θα βρω τον τρόπο, ακόμα και δεν ξέρω πώς. Μάλιστα, εδώ βρισκόμαστε, συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στον Real FM και το 97,8. Πάμε όμως τώρα εδώ μουσικά, συνεχίζουμε με Mika Millar και το More Than You Give Me.

κύριος αυτός που μας τραγούδησε ονομάζεται Δημήτρης Λοΐζος και εκπροσωπεί μια μικρή αλλά αυθεντική ελληνική blues σκηνή που έχει βαθιές ρίζες στο αμερικανικό ιδίωμα αλλά και με τη δική του ταυτότητα. Το Why I Sing the Blues είναι σχεδόν αυτοβιογραφικό ως τίτλος αλλά και ως περιεχόμενο. Τα blues δεν είναι απλά μουσική, είναι ανάγκη έκφρασης. Είναι ο τρόπος να δώσεις μορφή σε όσα δεν λέγονται αλλιώς. Και εμείς εδώ είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο. Όπως έχετε καταλάβει, σήμερα η βραδιά είναι πολύ χαλαρωτική. Κοντράρουμε λίγο εκεί, soul και blues μουσικές σκηνές. Και αυτό θα το κάνουμε μέχρι και τις 12 και όσο τραβήξει. Και όσο μας αρέσει, μπορεί να το αλλάξουμε στην πορεία, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε με Bill Withers και το No Sunshine.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αλλαγή στη στρατηγική της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή. Το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο μικρότερης στρατιωτικής παρουσίας στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post. Κλιμακώνει τις προκλήσεις στο Αιγαίο η Τουρκία σε 25 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Προέβησαν οπλισμένα τουρκικά F-16 που αναχαιτίστηκαν μαζικά από ελληνικά μαχητικά. Ζήμια σε 22 κτίρια από τη φωτιά στη Σαλαμίνα εντόπισαν οι αυτοψίες που πραγματοποίησαν εμπειρογνώμονες στις πληγήσεις περιοχές. 5 κτίρια κρίθηκαν κόκκινα, 10 κίτρινα και 7 πράσινα. Περισσότερα στο real.gr.

0: Το δίδυμο των Sam & Dave υπήρξε από τα πιο εκρηκτικά της εποχής της Stax Records. Η μουσική τους είχε ένταση, ρυθμό και μια αίσθηση επίγοντος που ξεχώριζε. Το Hold On, I'm Coming είναι ένα τραγούδι στήριξης αλλά και υπόσχεσης. Μιλά για εκείνη τη στιγμή που κάποιος χρειάζεται βοήθεια και η απάντηση είναι άμεση. Κρατήσου, έρχομαι. Πίσω από την ενέργεια του κομματιού υπάρχει όμως και μια έτσι πιο ανθρώπινη διάσταση. Δεν είναι απλώς ένα feel good τραγούδι, είναι μια υπενθύμηση ότι η παρουσία κάποιου στη ζωή μας μπορεί να κάνει την διαφορά. Και αυτό που έχω ξεχάσει εδώ και περίπου μισή ώρα είναι να σας πω ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας ή ό,τι άλλο θέλετε στο 211-200-8200. Εκεί βρίσκεται η κυρία Αναστασία Γκεργκελεζίου, η οποία δεν μιλάει και αυτή δεν έρχεται εδώ να πει τι γίνεται, δεν έχουμε κάτι σήμερα. Για δώσε σήμα. Λοιπόν, το δώσα τώρα. Βέβαια τα μηνύματα έχουν έρθει και δεν τα έχω πάρει είδηση ακόμα. Τα παίρνω τώρα. Την καλησπέρα μου στον Δημήτρη από την Κοκκινιά, στον Λεωνάρδο, ο οποίος θα ξενυχτήσει, λέει. Δεν θα ξενυχτήσουμε πολύ, Λεωνάρδε. Θα πάμε μέχρι και τις 12, τουλάχιστον για σήμερα και αύριο πάλι και βλέπουμε. Και έχω ένα κι άλλο. Α, κι άλλος Δημήτρης εδώ, ο οποίος δεν μας γράφει που είναι. Ο οποίος λέει και αυτός την καλησπέρα του. Λοιπόν, πάμε εδώ στα δικά μας τα μουσικά με τον απίθανο, τον απίστευτο, τον αξεπέραστο Marvin Gaye. What's going on?
1: Brother, what's up? This is a groovy party, man. Yeah, brother, like, stop right on.

Αυτός ήταν και ο Marvin Gaye με το What's Going On. Τι συμβαίνει, δεν ξέρουμε. Ο Marvin Gaye τα έλεγε αυτά κυρίως για τον πόλεμο τότε στον Βιετνάμ, αλλά και τις πολιτικές συγκρούσεις που συνέβησαν τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεχίζουμε με τα δικά μας τα μουσικά. All Green, Take Me to the River.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο

0: μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Okay.
1: Αυτός ήταν και ο Jesse Roper, ο οποίος εκπροσωπεί την σύγχρονη blues rock σκηνή με έντονες επιρροές από την παράδοση αλλά και από μια πιο σύγχρονη έτσι ενέργεια. Το Sweet Little Caroline που μόλις ακούσαμε έχει την αίσθηση ενός κλασικού τραγουδιού του δρόμου, το οποίο μιλάει για μια γυναίκα που λειτουργεί σαν σύμβολο, όχι απαραίτητα σαν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά ως ιδέα ελευθερίας, έλξης, ίσως και φυγής. Γιατί όταν έχεις να κάνεις με κάτι τέτοιο, πάντα αυτό καταλήγει στο να φεύγεις. Δεν ξέρω τους λόγους και δεν θα το εξηγήσουμε σε αυτή την εκπομπή. Την καλησπέρα μας στην Ιφηγένεια από την Χαλκίδα, στην Αθανασία από τα Πετράλωνα και στην Αναστασία από την Μεταμόρφωση, η οποία μας στέλνει, όπως μου είπε η Αναστασία εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο, στέλνει την αγάπη, λέει, σε εσάς, σε μένα, αλλά και στην κυρία Κατσαμπέκη. Δεν ξέρω τώρα πού κολλάει η κυρία Κατσαμπέκη, δεν ανήκει σε αυτήν την εκπομπή. Η κυρία Κατσαμπέκη είναι εδώ απλά για να σας ενημερώνει τις ώρες που είναι να σας ενημερώνει. Δεν είναι στα πλαίσια αυτής της εκπομπής. Σας παρακαλώ πάρα πολύ την επόμενη φορά να απευθύνεστε μόνο σε αυτόν που βρίσκεται εδώ μπροστά στο μικρόφωνο. Όσο αναφορά για το τραγούδι

που ήθελε να ακούσει, που θέλει μάλλον η Αναστασία να ακούσει. Αναστασία μου, όπως καταλαβαίνεις, αν το γυρίσω προς τα εκεί, θα πρέπει να αλλάξω όλο το ύφος της εκπομπής και νομίζω θα σας χαλάσω όλο αυτό το feeling που έχουμε κάνει έτσι σήμερα, που είπαμε να ασχοληθούμε πιο πολύ με soul και blues. Και κάπως έτσι συνεχίζουμε. Φυσικά να υπενθυμίσω ότι μηνύματα μπορείτε να στέλνετε και σε ηλεκτρονική διεύθυνση, για να τα βλέπω εδώ κατευθείαν στον υπολογιστή και να μην απασχολούμε την κυρία Αναστασία. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Έρχονται οι Δεσπίνες με το It's a Shame.

Αυτή ήταν και οι The Spinners με το It's a Shame. Ένα συγκρότημα που θεωρούνταν από τα πιο κοψά της soul μουσικής σκηνής και μάλιστα το συγκεκριμένο κομμάτι φέρει και την υπογραφή του νεαρού τότε Stevie Wonder. Και εμείς είμαστε έτοιμοι εδώ να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα μουσικής περιπλάνησης. Έρχονται μετά τον Joey Bonamassa και τον Gary Clark Jr. τίτλοι ειδήσεων με την κυρία Κατσαμπέκη, η οποία αν έχει και τίποτα αφιερώσεις και καλησπέρες από ακροατές μπορεί να τα λέει εκείνη την ώρα που είναι η ώρα της. Λοιπόν, οπότε μην φύγετε, μείνετε εδώ μέχρι και τις 12, Δημήτρης Πέτρου στο μικρόφωνο για μουσική ενημέρωση.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
0: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αλλαγή στη στρατηγική της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή. Το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο μικρότερης στρατιωτικής παρουσίας στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσίευμα της Washington Post. Κλιμακών της προκλήσης στο Αιγαίο η Τουρκία, οπλισμένα F-16 και drones προέβησαν σε 25 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και αναχαιτίστηκαν μαζικά από ελληνικά μαχητικά. Μία από τις παραβιάσεις εξελίχθηκε σε εικονική αερομαχία με ελληνικά F-16 να κλειδώνουν τουρκικό μαχητικό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ζημιές σε 22 κτίρια από τη φωτιά στη Σαλαμίνα εντόπισαν οι αυτοψίες που πραγματοποίησαν κλιμάκια μηχανικών της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις πληγήσες περιοχές. 5 εξ αυτών κρίθηκαν κόκκινα, 10 κίτρινα και 7 πράσινα. Στα 2 ευρώ διαμορφώνουν τιμές στη μία μόλυβδη στα περισσότερα πρατήρια της χώρας, καταγράφοντας σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Άμεσο τεχνικό έλεγχο στο σύστημα του ουραίου στροφείου των ελικοπτέρων ιδίου τύπου με αυτό που συνετρίβει στη Σύφνο ζήτησε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Προηγήθηκαν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του συγκεκριμένου συστήματος στο ελικόπτερο που κατέπεσε στο νησί. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 5 ατόμων προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές μετά τη βύθιση ερασιτεχνικού σκάφους στη θαλάσσια περιοχή Μερσινιά Πλωμαρίου στη Μυτιλίνη. Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στην παραλία Τάρτη. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη τα στοιχεία και οι φωτογραφίες 23χρονου Αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου και διακίνηση ναρκωτικών.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Λεύσκη Σόφια ΣΑΕΚ 0-0 στο ημίχρονο στην πρώτη αναμέτρηση στη Βουλγαρία για τα play-off του Champions League. Την απόκτηση του 30χρονου Ισπανού διεθνούς μέσου Ρόδρη που αγωνιζόταν στην Manchester City ανακοίνωσε η Μπαρτσελώνα, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Real Weather.
11: Γενικά αίθριος καιρός αύριο και

Ο Ρόμπερτ Φίνλι έχει μία από τις πιο ιδιαίτερες ιστορίες στην σύγχρονη μουσική. Έχασε την όρασή του και βρήκε ξανά τη φωνή του σε μεγάλη ηλικία, αποδεικνύοντας ότι η δημιουργία δεν έχει χρονικά όρια. Το Can't Take My Joy είναι ένας ύμνος αυθεντικότητας. Μιλάει για δυσκολίες, απώλειες, εμπόδια, αλλά το βασικό μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Ότι ό,τι και αν συμβεί, η χαρά σου δεν μπορεί να σου αφαιρεθεί. Και επειδή η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη δεν μπορεί όταν εκφωνεί τους τίτλους ειδήσεων να αναφέρει την αγάπη και, και τα μηνύματα των ακροατών, με πολύ μεγάλη χαρά την φιλοξενώ εδώ ώστε να μπορέσουμε να τα πούμε όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι δεν θα πούμε τίποτε, γιατί δεν μπορεί εγώ να παλεύω εδώ 2 ώρες να σπάω το κεφάλι μου στο τι θα παίξουμε, ώστε να κάνουμε όλους εσάς εκεί πέρα να χαλαρώσετε και να παίρνει τη δόξα κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, η οποία έχει πάρα πολύ ωραία φωνή.

0: Και αν σπάσει αυτή η ουδετερότητα της δημοσιογραφίας και πάμε λίγο έτσι σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, νομίζω ότι η φωνή της ταιριάζει απόλυτα για κάτι τέτοιο μουσικό. Ελένη.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Δημήτρη.
0: Πάρα
1: ευχαριστώ.
0: Πολύ ωραία φωνή και ωραίο, ωραίο έτσι μέταλλο, έχει ωραίο γρέζι. Γιάννη Καραγευρέκη, τι έχεις να πεις? Συμφωνεί και ο Γιάννης.
1: Βέβαια. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εγώ έχω μεγάλο θαυμασμό στις γνώσεις σου, τις μουσικές. Πραγματικά στο λέω. Δηλαδή, σε παρακολουθώ πριν σε γνωρίσω. Πριν γνωριστούμε έτσι από κοντά.
0: Και βασικά ναι, να πούμε ότι εδώ. Με την Ελένη, επειδή η Ελένη εδώ είναι τις καθημερινές, εγώ είμαι μόνο Κυριακές, δεν έχει τύχει ποτέ να συναντηθούμε και μόλις χτες τώρα που ξεκίνησα τα έκτακτα, γνωριστήκαμε την Ελένη και την έχω συμπαθήσει πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ γλυκός άνθρωπος και πολύ έτσι αυθεντικός.
1: Και να πούμε στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ, και με ωραία φωνή.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να πούμε στους ακροατές μας ότι αυτές τις μεγάλες και ωραίες ώρες. Πολύ ωραίες ώρες τις νυχτερινές. Μας αρέσει να πειραζόμαστε μεταξύ μας.
0: Δεν το συζητώ.
1: Μας αρέσει να λέμε κάποια πράγματα μεταξύ μας. Και να κάνουμε έτσι αυτή τη συμβίωση την επαγγελματική πιο ανθρώπινη και πιο γλυκιά.
0: Δεν ξέρω από πότε έχεις ξεκινήσει το ραδιόφωνο, αλλά εγώ εκεί στις αρχές του 1990 που ξεκίνησα, επειδή όλοι όσοι κάναμε ραδιόφωνο ήμασταν οι συμμαθητές, οι κολλητοί, οι φίλοι, πάντα υπήρχε αυτό. Υπήρχε το μικρόφωνο και η παρουσίαση των τραγουδιών, αλλά όταν έκλεινε το μικρόφωνο γινόταν ο χαμός. Τα πειράγματα και όλα αυτά που συνέβαιναν ήταν, νομίζω, το καλύτερο υπήρχε και αυτό μας βγάζει και την ενέργεια και τη διάθεση που έρχεται μετά στο μικρόφωνο.
1: Για μένα η εμπειρία του ραδιοφώνου είναι φρέσκια σχετικά, δηλαδή είναι εδώ μέσα από τη συχνότητα του Real FM και για μένα είναι μια αποκάλυψη. Αυτή η ομορφιά που έχει το ραδιόφωνο, πραγματικά, και η τρυφερότητα που έχει το ραδιόφωνο.
0: Ναι, γιατί συμβαίνει σε αυτό το ραδιόφωνο να είμαστε και παλιές καραβάνες, οπότε παίρνεις, συλλέγεις εμπειρίες έτσι από πολλές εποχές του ραδιοφώνου, γιατί το ραδιόφωνο, από το 90 τουλάχιστον που ασχολούμαι εγώ, έχει τις αλλαγές του, αλλά το feeling παραμένει το ίδιο. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε και την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη για την φιλική τη συμμετοχή.
1: Σας ευχαριστώ εγώ. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Να είστε καλά, κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ με τους Falls και το Mountain at My Gates.

Αυτή ήταν και η The Blue Stone, οι οποίοι κινούνται σε ένα πιο μινιμαλιστικό αλλά πιο βαρύ blues rock ήχο. Δύο άτομα αλλά με ένταση που θυμίζει πλήρες συγκρότημα. Το One by One έχει μια σκοτεινή, σχεδόν υπνοτική διάθεση. Ο τίτλος παραπέμπει σε μια διαδικασία που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πράγματα που συμβαίνουν διαδοχικά. Μπορεί να είναι λάθη, ίσως επιλογές που σε οδηγούν κάπου χωρίς να το καταλάβεις. Υπάρχει όμως μια αίσθηση γενικότερα εσωτερικής πάλης. Δεν είναι μια εξωτερική σύγκρουση, είναι κάτι που συμβαίνει μέσα σου ένα-ένα. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στην Ιφηγένεια από τα Χανιά και την ευχαριστούμε πάρα πολύ καλά για τα καλά της λόγια και σε αυτά τα λόγια που γράφει είναι και αυτό ακριβώς που επιθυμούμε κι εμείς όταν λέμε ότι παίζουμε τραγούδια τα οποία τα περισσότερα από εσάς είναι άγνωστα, ίσως να μην τα έχετε ξανακούσει στο ραδιόφωνο και όπως γράφει και η Ιφηγένεια είναι ξεχωριστά. Τα περισσότερα από αυτά δεν τα γνωρίζει, τα ακούει όμως με περισσότερο ενδιαφέρον γιατί έχει ακούσει από μένα το περιεχόμενό τους. Μια μικρή περιγραφή του κάθε τραγουδιού, τι μπορεί να ακούμε από αυτά. Μηνύματα λοιπόν μπορείτε να στέλνετε στο 211-200-8200. Εκεί είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, αλλά μπορείτε να στέλνετε και ηλεκτρονικά, να τα βλέπω εδώ απευθείας στην οθόνη μπροστά μου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr. Και συνεχίζουμε εδώ με Chris Stapleton και το Gold.

Αυτός ήταν και ο κύριος Chris Stapleton, ο οποίου η ιστορία ξεκινάει σαν ένας τραγουδοποιός ο οποίος έκανε δεύτερες φωνές σε άλλους καλλιτέχνες στην country μουσική, αλλά πήρε την απόφαση να βγει μπροστά και έφερε αυτό το αποτέλεσμα με αυτήν την ιδιαίτερη φωνή. Το Cold, το οποίο ακούσαμε, είναι ένα τραγούδι που μιλά για την συναισθηματική απόσταση μέσα σε μια σχέση. Όχι απαραίτητα για έναν χωρισμό, αλλά για εκείνη τη φάση όπου ο άλλος είναι ακόμα εκεί, αλλά δεν είναι πια παρόν. Και εμείς εδώ βρισκόμαστε λίγο πριν το φινάλε για το τρίτο απόψινο ημίωρο εδώ, το μουσικό μας. Συνεχίζουμε μουσικά με ρολόγια, αυτά που μας βασανίζουν εκεί όταν τα κοιτάμε και μας αγχώνουν. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση, τα ρολόγια που θα ακούσουμε έχουν άλλη έννοια.

Coldplay έγιναν παγκόσμιο φαινόμενο ακριβώς επειδή κατάφεραν να παντρέψουν την απλότητα με το συναίσθημα. Και το Clocks που μόλις ακούσαμε ίσως είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τους κομμάτια. Το τραγούδι κινείται γύρω από το χρόνο, όχι ως έννοια απλώς, αλλά ως πίεση. Προθεσμίες, επιλογές, ευκαιρίες που χάνονται. Είναι αυτό το αίσθημα ότι ο χρόνος προχωρά και εσύ προσπαθείς να τον προλάβεις. Το πιάνο, το οποίο το υπεραγαπώ, είναι η καρδιά του κομματιού, σε ένα ρυθμό που επαναλαμβάνεται, σχεδόν σε υπνοτίζει και δημιουργεί μια αίσθηση κύκλου σαν ρολόι που δεν σταματά. Και εκεί έρχεται η φωνή του Chris Martin, η οποία δεν δίνει απαντήσεις αλλά θέτει ερωτήματα. Δεν σου λέει τι να νιώσεις. Σου αφήνει χώρο να το γεμίσεις με τη δικιά σου εμπειρία.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

Συνεχίζουμε. Εδώ πάμε σε ένα τραγούδι που έχει τα πολιτικά του μηνύματα. Sam Feder, Play God.

επειδή βρισκόμαστε και επισήμως πια σε προεκλογική περίοδο, θα αρχίσουν σιγά σιγά, μόλις περάσουν και διακοπές, τα όργανα να παίζουν έτσι πιο βαριά. Μπορούμε και εμείς μουσικά να σχολιάζουμε την πολιτική, αλλά με τον τρόπο που μπορεί να αγγίζει η μουσική. Όπως ο κύριος που μόλις ακούσαμε, ο Σαμ Φέντερ, ο οποίος ανήκει στην νέα γενιά καλλιτεχνών που δεν φοβάται να αγγίξει κοινωνικά αλλά και κυρίως πολιτικά θέματα. Το Play Code που μόλις ακούσαμε είναι μια κριτική στην εξουσία και την αλαζονία. Μιλά για ανθρώπους και συστήματα που παίρνουν αποφάσεις για άλλους σαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Σαν να μοιάζουν δηλαδή να θέλουν να είναι κάτι σαν θεοί. Και εκεί είναι που βγαίνει η αγανάκτηση στο τραγούδι, αλλά και μια απογοήτευση, σαν να σου λέει πώς φτάσαμε ως εδώ. Deepest Mode, Free Love.

υπέροχο τραγούδι από τους Hoverphonic, το Mad About You. Ήρθε η ώρα να σας καληνυχτήσω για απόψε. Πριν το κάνω όμως αυτό, να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάννη Καταγευρέκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, αλλά κυρίως όλες εσάς και όλες που μου επιτρέψατε και ήμουν εκεί, η παρέα σας και η συντροφιά σας για τη μουσική σας ενημέρωση τις δύο τελευταίες ώρες, γι' αυτό το βραδινό εδώ της Τρίτης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, πάλι Τετάρτη, το βράδυ στις 10. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Πέτρου. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλες.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Κυριακές του πολιτισμού με τον Γιώργο Λιάνη. Κάθε Κυριακή από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Πάει καιρός που η χώρα βρίσκεται σε μια κατρακύλα. Πάει καιρός που η χώρα πεθαίνει σαν χώρα. Θα έλεγα πάει καιρός που ο υπερήφανος λαός μας δοκιμάζεται με ποικίλες προσβολές που ορισμένες φορές φτάνουν τα όρια του εξευθελισμού. Δεν αξίζουμε οι Έλληνες να τραβάμε τέτοια πράγματα. Βγείτε έξω. Νεολαία, αγρότες, μισθωτοί, συνταξιούχοι είναι βαθιά απογοητευμένοι. Απογοητευμένοι. Ποιος φταίει? Η κυβέρνηση λέει ότι φταίει η κακή αντιπολίτευση. Σε όλο αυτό το σύστημα υπάρχει και μια παράφρον μεταβλητή. Αυτό τον καιρό στη χώρα η παράφρον μεταβλητή είναι τα ποικίλα σκάνδαλα. Φαντάζομαι ότι γι' αυτά δεν φταίει η αντιπολίτευση. Όμως απόψε δεν θέλω να μιλήσω καν για αυτά, γιατί έχω μια ιερή απόψε εκπομπή. Την ερχόμενη Παρασκευή συμπληρώνονται 50 χρόνια από το θάνατο του τυραννοκτόνου Αλέξανδρου Παναγούλη. Και πρέπει να αφήσω στην πάντα την οπεκεπαιδιάδα, την αδωνιάδα, την υποκλοποδιάδα, πρέπει να αφήσω στην πάντα αυτά. Το θέμα μου είναι ιερό. Ο Ρίτσος έλεγε, και το θυμάμαι, τότε, αρχές μεταπολίτευσης, μετά την αποτυχία της απόπειρας Παναγούλη κατά του δικτάτορα, ότι ο υπαριθμόν ένα Έλληνας είναι ο Αλέξανδρος Παναγούλης.

Παναγούλης πίστευε βαθιά πως αν σκοτώσει τον Παπαδόπουλο η Χούντα θα πέσει. Αυτό ήταν το σχέδιο του, τόσο απλό και τόσο μεγάλο. Και ήταν σχέδιο αληθινό. Όταν έπεσε ο Γιώργος Παπαδόπουλος, λίγο μετά έπεσε και η Χούντα. Έπεσε η Χούντα, παρασύροντας όμως την Κύπρο, προδίδοντας ελεηνά την Κύπρο.

Πρωτομαγιά λοιπόν, πριν 40 χρόνια σκοτώθηκε στην, νομίζω, στη λεωφορό Συγκρού ή στη λεωφορό Βουλιαγμένης, στη λεωφορό Βουλιαγμένης, ο Αλέξανδρος Παναγούλης. Και ήταν δυστύχημα. Ναι, μπορώ να το πω καθαρά. Αυτό έγινε, το ψάξαμε, οι μουσιογράφοι, εγώ ιδιαίτερα πήγα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, γιατί πήγαν διάφορα πράγματα. Ήταν δυστύχημα. Τα θυμάμαι αυτά τα χρόνια, είναι μπηγμένα σαν καρφιά μέσα μου, το ένα μετά το άλλο. Η πιο σπαραχτική στιγμή που έχω ζήσει εκείνα τα χρόνια ήταν η στιγμή που ένας άλλος εθνομάρτυρας, ο Σπύρος Μουστακλής, έσκυψε και φίλησε το νεκρό του Παναγούλη. Αυτοί οι δυο ήταν οι αρχάγγελοι της αντίστασης. Αυτοί οι δυο και ήταν κατά σύμπτωση στρατιώτες. Στρατιώτης ο Παναγούλης, ταγματάρχης ο Μουστακλής. Ο Αλέξανδρος Παναγούλης γεννήθηκε στις 2 Ιουλίου του 1959 στην Αθήνα. Ο πατέρας του καταγόταν από τη Δίβρη. Ο Αλέξανδρος είχε δύο αδέρφια. Το Γιώργο Παναγούλη που γεννήθηκε το 1938, υπολογαγό με εκπαίδευση στις υποβρύχες επιχειρήσεις και το Στάθη Παναγούλη.

Η ιστορία της οικογένειας Παναγούλη είναι τραγική. Ο πατέρας έφυγε νωρίς, θα έλεγα. Η μάνα ήταν εκάδη, θρύνησε τα δύο της αγόρια, το Γιώργο που ποτέ δεν τον βρήκανε. Τον έπιασε η Χούντα, ουσιαστικά τον έπιασε στο Ισραήλ, τον φόρτωσε σε ένα καράβι και το μέσα στη διαδρομή από εκεί στον Πειραιά χάθηκε ο Γιώργος Παναγούλης. Άλλος μεγάλος μάρτυρας κι αυτός, γιατί ήταν αντιφασίστας. Ο Γιώργος Παναγούλης λιποτάκτησε, όπως και ο Αλέξανδρος λιποτάκτησε, και κολυμπώντας έφτασε στον Εύρο. Από εκεί πήγε στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στη Συρία και μετά στο Ισραήλ. Για να περάσει στην Ευρώπη τον συλλάβανε εκεί πέρα, προδοθήκε, προδομένο μάλλον, και σας είπα το τέλος του. Αυτό το τραγούδι, το κόκκινο τριαντάφυλλο, το έχει γράψει ο ίδιος ο Αλέξανδρος Παναγούλης. Τους στίχους τους έγραφε μέσα στα κελιά των βασανιζιδίων, μέσα στο λάκκο με τους σκορπιούς, το Άτεσα.

Μέσα στο Μάη σκοτώθηκες. Το αίμα σου μαυρί έβαψε μαύρο τον ουρανό, κόκκινο τον καιρό. Προβλέψεις και εγώ το θάνατά του. Μάη έφυγε πρωτομαγιά.

Αλέξανδρος Παναγούλης ήταν διανοούμενος, ήταν ποιητής. Ο Πιέρ Πάολο Παζολίνη τον αναγνώριζε σπουδαίο ποιητή. Έχει τελειώσει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τώρα οι σημαίες γεννήκανε ήδη εμπορικά. Είναι τα όνειρα αγαθά καταναλωτικά.

Αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα είναι μελοποιημένο και αυτό από τον Μίκη Θοδωράκη, αλλά και αυτό είναι σε στίχους του Αλέξανδρου Παναγούλη. Θυμάμαι, μπορώ να το διαβάσω. Όταν χτυπήσεις δύο φορές, παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους, γυναίκες και άνδρες, με όπλα στους ώμους, στο τίμιο λάβρα πάντα πιστή, στη σάλπικα πλάι που μας προσκαλεί. Όταν χτυπήσεις δύο φορές, ύστερα τρεις και πάλι δυο, Αλέξανδρέ μου, θα έρθω για να σ' ανοίξω. Θα σου έχω φαγητό ζεστό, θα σου έχω ρούχο καθαρό, γωγιά για να σε κρύψω. Παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους, γυναίκες και άνδρες με όπλα στους ώμους, στο τίμιο λάβαρο που πάντα πιστεί, στη σάλπικα πλάι που μας προσκαλεί. Τραγουδιά δύο κολόνες. Ιωνική κολόνα η Μαρία Δημητριάδη, δωρική κολόνα η Μαρία Φαραντούη.

Ήδη από τα μαθητικά χρόνια ο Αλέκος, ο Αλέξανδρος, έχει μπει αγωνιστικά στη ζωή. Το 56 σε ηλικία 17 χρονών πήρε μέρος στις σφοδρές διαδηλώσεις για το Κυπριακό και τραυματίστηκε. Αργότερα οργανώθηκε στην νεολαία της Ενώσεως Κέντρου. Είναι τότε που, ας το πούμε, οι λαμπράκητες αγωνιστήκαμε για το 1-1-4. Παιδεία, ανέμβατος αγώνας, Ιουλιανά, πραξικόπημα, αποστασία. Αυτό το καταπληκτικό τραγούδι «Καρούζο» είναι του Λούσιο Ντάλα. Το τραγουδάει μοναδικά, θα έλεγα, η Φαρία Φαραντούρη μαζί με τον Διονύση Σαββόπουλο.

Ματά του. Αγωνίστηκε για να απελευθερωθεί όταν ήταν καταδικασμένος δύσης θάνατον, μαζί με άλλους διανοητές, ο Σάρτ και πολλοί άλλοι. Σας έλεγα για τη ράση του Παναβούλη. Το 62 λοιπόν δέχτηκε δολοφονική επίθεση από παρακρατικούς. Νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο. Το πραξικόπημα των συνταγματαρχών της 21ης Απριλίου του 67 τον βρήκε να υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στη Βέρεια. Στις 27 Μαΐου, ένα μήνα δηλαδή μετά την Εθνοσωτήριο, λιποτάκτησε για να οργανωθεί στον αντιδιακτρολικό αγώνα. Τον Ιούνιο του 67 κατέφυγε στην Κύπρο. Εκεί έμεινε μέχρι το Γενάρη του 68. Εκεί πήρε μέρος και πάλι σε οργανώσεις αντιστασιακές. Τον βοήθησε πάρα πολύ ο υπουργός του Μακαρίου, Πολύκαρπος Γεωργάτζης. Στις 8 Γενάρη, σας είπα, μετά από αυτό το γεγονός ταξίδεψε στη Λευκοσία, από τη Λευκοσία στη Βηρητό, και το Μάιο του 68 βρέθηκε στην Ιταλία, την Ιταλία που τη θεωρώ δεύτερη πατριά του. Μέσα Μαΐου γύρισε στην Ελλάδα και προετοιμάστηκε για την απόπειρα. Αυτή την απόπειρα, ο Αλέξανδρος Παναγούλης την έκανε συνειδητά και μόνος του. Κυκλοφορεί ήδη, κυκλοφόρησε το θαυμάσιο βιβλίο «Αλέξανδρος Παναγούλης, απήθεια στο θάνατο», σε επιμέλεια του Νίκου Σιφουνάκη και του Θανάση Πετρίδη. Εξαιρετική.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

0: Real Night στους 97,8.
1: Στις 13 Αυγούστου 1968, στο 31ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου, η απόπειρα του Αλέξανδρου Παναγούλη απέτυχε για λίγα δευτερόλεπτα. Το αυτοκίνητο του δικτάτορα πέρασε 2-3 δευτερόλεπτα νωρίτερα.

0: Αλέξανδρος συνελήφθη στα βράχια την ώρα που προσπαθούσε να διαφύγει με κολυμώντας. Τον περίμενε βέβαια η σύντροφή του εκεί, που την επόμενη μέρα γύρω στους 10-15 συνελήφθησαν. Η δίκη του Παναγούλη άρχισε Δευτέρα 4 Νοεμβρίου στο στρατοδικείο της Αθήνας. Την προηγούμενη μέρα, δηλαδή στις 3 του Νοέμβρη, μισό εκατομμύριο Έλληνες ακολούθησαν τη σωρό του Γεωργίου Παπανδρέου. Ήταν ένας ξεσηκωμός, ο πρώτος ξεσηκωμός για τη Χούντα. Ακολούθησαν αυτή την αποδημία μέχρι το πρώτο νοικοταφείο μισό εκατομμύριο Έλληνες. Ο Παναγούλης στη δίκη κράτησε τρομερή στάση. Αγέροχος, κατήγγειλε τα βασανιστήρια που υπέστη με λεπτομέρειες, συγκλώνησε τον κόσμο. Στις 17 Νοεμβρίου 1968, 5 χρόνια δηλαδή πριν από την κορύφωση της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ο Παναγούλης καταδικάστηκε δύσεις θάνατον και αρνήθηκε να υποβάλει αίτηση χάριτος. Από το 68 έως το 73 πέρασε 5 χρόνια το μεγαλύτερο διάστημα στις φυλακές Μπογιατίου, όπου τα βασανιστήρια που υπέστη δεν έχουν αριθμό και είναι ασύλληπτα για τον ανθρώπινο νου.
1: La mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
0: Η θανατική ποινή κατά δίκη δεν εκτελέστηκε, γιατί ξεσηκώθηκε το σύμπαν για να υποστηρίξει τον Παναγούλη. Ανάμεσά τους ο Πάμπλο Πικάσο, ο Ζαν Πολ Σάρτρ, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Ου Θαντ, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Λίντον Τζόνσον, ο Πάπας Παύλος ο Έκτος, δεκάδες άλλοι. Η Χούντα τον είχε στην Αίγινα, στις φυλακές της Αίγινας, εκεί όπου γίνονται οι εκτελέσεις. Ο Παναγούλης αποφυλακίστηκε τον Αύγουστο του 1973, νομίζω ήταν 21 Αυγούστου του 1973. Ήμουν εκεί μαζί με την Οριάννα Φαλάτση και τη μητέρα του, την υπέροχη. Η Φαλάτση και εγώ πήγαμε στο σπίτι του στη Γλυφάδα και μείναμε ένα 24ωρο και οι δυο μας εκεί. Αυτή του πήρε συνέντευξη για το Ευρωπαίο και εγώ για τα επίκαιρα.

συγκλονιστική απολογία είχε ένα τέλος αντάξιο του Αλέξανδρου Παναγούλη. Στρεφόμενος στους δικαστές είπε: «Κύριοι δικαστές, γνωρίζω ότι το ωραιότερο κικ μοιάσμα ιουδήποτε πραγματικού αγωνιστού είναι ο επιθανάτιος ρόγχος πρώτου εκτελεστικού αποσπάσματος, παρά ενώπιον μιας τυραννίας, και αυτή τη θέση την αποδέχομαι».

στο πλευρό. Στο συγκλονιστικό βιβλίο που σας είπα ότι κυκλοφορεί ήδη στις εκδόσεις Καστανιώτη, ο Αλέξανδρος Παναγούλης, με τίτλο αυτό το βιβλίο «Απίθεια στο θάνατο», ωραίος τίτλος, μου νομίζω ότι προέρχεται από ένα στίχο του Ρίτσου, ο φίλος μου ο αγαπημένος Νίκος Σιφουνάκης και ο κύριος Θανάσης Πετρίδης έχουν ένα συγκλονιστικό προλογικό σημείωμα. Λένε τη φράση που τους είχε πει ο Αλέκος προφανώς: «Δεν επεδίωξα να σκοτώσω έναν άνθρωπο. Δεν είμαι ικανός να σκοτώσω έναν άνθρωπο. Επιδίωξα να σκοτώσω ένα τύραννο».

Ο Παναγούλης έκανε ευάρμνες απόπειρες αποδράσεως από τις φυλακές. Τη μια φορά τα κατάφερε, αλλά συνελήφθη μετά από λίγες μέρες, πάλι προδομένος. Και την άλλη φορά είχε βοηθήσει για να δραπετεύσει ο Αλέκος η Λέδη Αμαλία Φλέμιγκ. Αυτή τη γυναίκα, τότε συνάντησε ο Παναγούλης, ήμουν και εγώ εκεί πέρα. Ήταν μια συνάντηση συγκλονιστική.

αυτό το τραγούδι θέλω να το αφιερώσω στον αιματοστόλη, στο ήρωα Σπύρο Μουστακλή, για τη γυναίκα του Χριστίνα που ακούει την εκπομπή και την κόρη του Νατάλια.

Μεγάλες προσωπικότητες γράφουνε, περίπου 30 προσωπικότητες σημαντικές της Ελλάδος, για τον Παναγούλη στο βιβλίο αυτό. Είναι ένα βιβλίο συγκλονιστικό, σας λέω, σαν εκείνο το καταπληκτικό βιβλίο «Ο Ελεύθερος Πολιορκημένος» που έγραψε η Χριστίνα Μουστακλή για τον ύμνηστο σύζυγό της, Σπύρο Μουστακλή.

0: Real Night στους 97,8. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
2: Αυτό το βιβλίο, εκτός όλων των άλλων, είναι και ένα κόσμο από φωτογραφίες ντοκουμέντα του Αλέξανδρου Παναγούλη, και οι λεζάντες αυτών των φωτογραφιών είναι στίχοι του Αλέξανδρου Παναγούλη. Το φιλοτέκνησε ο Δημήτρης Χατζόπουλος. Στον πρόλογο, που είναι αντιπρόλογος θα έλεγα, φιλοξενεί αυτή τη φοβερή κουβέντα του Πιέρ Πάολο Παζολίνη, υπομένη το 68, 20 Νοεμβρίου. Ο Παναγούλης πρόκειται να του φυκιστεί, και εγώ δεν μπορώ ούτε κατά διάνοια να ανεχτώ κάτι τέτοιο. Βρίσκομαι κλεισμένο σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, δέσμιος υποχρεώσεων, μελλοντικών σχεδίων κλπ. Όμως συνάμα κυριευμένος από ένα περίεργο αίσθημα νευρικότητας εξαιτίας της ανικανότητάς μου να αντιδράσω. Μια από τις φωτογραφίες, ντοκουμέντα, σας το είπα και πριν, είναι όταν ο Παναγούλης νοσηλεύτηκε μετά την έξοδό του από τις φυλακές στην Πολυκλινική Αθηνών. Είναι η φωτογραφία όπου ο Παναγούλης σκύβει να φιλήσει το Σπύρο Μουστακλή. Έχουν συναντηθεί εκεί, πολυβασανισμένοι και οι δυο. Σκυμμένος επάνω από το Μουστακλή, ακουμπάει με το ένα χέρι πάνω στο γυμνό μέσα από το ανοιχτό πουκάμισο στήθος του, στο κρεβάτι του συναγωνιστή του, ενώ με το άλλο, περασμένο κάτω από το λαιμό του, υποβαστάζει το κεφάλι, το οποίο ο Μουστακλής δεν μπορεί να σηκώσει. Αυτό το ηρωικό δίπτυχο Παναγούλης Μουστακλής έχει πολύ διαφορετικές υπόγειες συνδέσεις. Η σύνδεση δηλαδή του Μουστακλή με τον Παναγούλη δεν είναι μόνο τα φρικτά βασανιστήρια που έχουν υποστεί και οι δύο, τα χειρότερα στη νεότερη ιστορία μας, αλλά και οι δύο υπηρετούσαν στο στρατό. Ο Παναγούλης ως στρατιώτης και λιποτάκτησε, και ο Μουστακλής ως σταγματάρχης. Αλλά και οι δύο επίσης υπηρετούσαν, θα έλεγα, ιδέες που ανήκουν στο κέντρο. Δεν ήταν ούτε αριστεροί ούτε δεξιοί.

ακούμε ένα συγκλονιστικό τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου. Έγραψα σήμερα εκβαθέων, μέσα μου δηλαδή, 4 σελίδες σε μια εφημερίδα για τον Σταύρο Ξαρχάκου, που είναι ο τελευταίος μεγάλος επιζών από συνταρακτικές προσωπικότητες όπως ο Μίκης, ο Μάνας, ο Τσιάνης, ο Βαβακάρης. Και θέλω να πω ότι αυτό το τραγούδι, το Δείχτη, και το επόμενο που θα ακούσουμε, το Πρακτορείο, ο Ελίτης θεωρεί ότι η στίχη του Γκάτσου σε αυτά τα δύο τραγούδια είναι από τους ωραιότερους στίχους που έχουν γραφτεί στην ελληνική ποίηση, παρακαλώ.

Στο βιβλίο έχουν γράψει πολλές προσωπικότητες, δεν τις θυμάμαι όλες, ο Γιώργος Μαρκόπουλος, ο Γιώργος Μαργαρίτης, ο κύριος Βαγγέλης Γκουγής, ο Δήμος Αυδελιώτης, ο Αλιβιζάτος. Έχουν γράψει και σπουδαίοι καλλιτέχνες, ο Γιώργος Νταλάρας, η Μαρία Φαραντούρη, ο Παντελής Μπουκάλας, ένα εξαιρετικό κείμενο, ο Τίτος Πατρίκιος, ο μεγάλος ποιητής μας. Ο Σακελαρόπουλος λέει ότι για τη Χούντα μονομάχησαν στα μαρμαρένια αλόνια της Δημοκρατίας και τα δύο ονόματα αυτά που αναφέραμε, Παναγούλη Μουστακλής, και τους αποκαλεί κεντρώους και έντιμους αξιωματικούς του στρατού, ο ένας άμεσα και ο άλλος έμεσα. Αυτό.

δυο πίσω εγώ και εσύ μπροστά. Σαν βραδινό λεωφορείο που έχει τα φώτα του σβηστά.

Αυτό είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι που το πήρε στα χέρια του ο σπουδαίος Σταύρος Ξαρχάκος και το έκανε, θα έλεγα, ένα συναξάρι ελπίδας, πίστης, σαν αυτό που κατέχει και τον ήρωα του βιβλίου για το οποίο γράφτηκε αυτό το «Απίθεια στο θάνατο» τον Αλέξανδρο Παναγούλη. Το τραγούδι έχει τίτλο «Η Μίτλερίμ» που θα πει «Ελπίζω».

Όπως σας είπα, έχουν γράψει σημαντικές προσωπικότητες και καλλιτέχνες, όπως σας είπα, ο Γιώργος Νταλάρας. Θέλω να πω κάτι από αυτό που γράφει ο Γιώργος Νταλάρας. Είναι πολύ συγκινητικό και πάρα πολύ, θα έλεγα, αφοπλιστικό. Λέει λοιπόν ότι περιλαμβάνει μάλλον δύο ποίηματα του Παναγούλη που δεν τα ήξερα κι εγώ. Το ένα λέει: «Δεν σε κατάλαβα, Θεέ, για πες μου πάλι. Να σε ευχαριστήσω, μου ζητάς, ή να σε συγχωρέσω?» Και το «Θέλω να προσευχηθώ με την ίδια δύναμη που θέλω να βροστιμήσω. Θέλω να τιμωρήσω με την ίδια δύναμη που θέλω να συγχωρήσω. Θέλω να προσφέρω με την ίδια δύναμη που ήθελα στο ξεκίνημα. Θέλω να νικήσω, αφού δεν μπορώ να νικηθώ».

όσος κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε, τι να ζητάει. Επαρχιώτη στην Ομόνια, μέσα στο ψηλόβραχο αρχές Μάη. Ψυχές πολύβουες κι ούτε ένα πρόσωπο, τι καρτεράει. Κλαρί να παίζουν.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

6 Μαΐου στο ΕΑΤΕΣΑ, στο Λάκκο με τους Σκορπιούς, θα γίνει μια σπουδαία βραδιά, κατά τη γνώμη μου η σπουδαιότερη φέτος. Θα είναι ένα ρέγβιεμ για τον Αλέξανδρο Παναγούλη. Όλοι από αυτούς που θα μιλήσουν, ο Σταύρος Χαρχάκος θα παγγείλει σε στίχους του Παναγούλη, παίζοντας όμως πιάνο. Το ξεχωριστό θα τραγουδήσουν η Μαρία Φαραντουρή και ο Γιώργος Δαλάρας.

0: Πέντε η ώρα που βραδιάζει. Πέντε ακριβώς την ώρα που βραδιάζει. Φέρνει ένα αγόρι το νεκροσέντονο. Πέντε η ώρα που βραδιάζει. Έτοιμος και ο κουβάς με τον ασβέστη. Πέντε η ώρα που βραδιάζει. Θάνατος τάλα, θάνατος μονάχα. Πέντε η ώρα που βραδιάζει.
1: Ακούμε αυτό το συγνοηστικό έργο του Σταύρου Ξαρχάκου, Θρήνος, για τον Ιγνάσιο Σάντσες Μεχίας. Τραγουδάει εδώ, μάλλον υπάρχει ένας λυρικός τραγουδιστής, αλλά απαγγέλει ο Μάνος Κατράκης.
0: Πέντε η ώρα που βραδιάζει. Το οξίδιος παίρνει κρύσταλλο και νίκελ. Πέντε η ώρα που βραδιάζει. Παλεύει περιστέρα με το αγρίμι. Πέντε η ώρα που βραδιάζει. Η σάρκα με ένα κέρατο θλιμμένο. Πέντε η ώρα που βραδιάζει.
1: Το έργο έχει τίτλο «Αυτό το τραγούδι, το χτύπημα και ο θάνατος».

χορδί την πάνω αρχίζει να χτυπά. Πέντε η ώρα που βραδιάζει, αρσενικού καμπάνες κι ο καπνός. Πέντε η ώρα που βραδιάζει,

0: Το ποίημα είναι του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.
1: Βουβοί συντρόφοι στα χαρασοκάκια, πέντε η ώρα που βραδιάζει, του Ταύρου η καρδιά μονάχα ολόρθη, πέντε η ώρα που βραδιάζει. Όταν ο υδρότας χιόνι αργά γινόταν, πέντε η ώρα που βραδιάζει. Όταν η αρένα γέμισε με ιόδιο, πέντε η ώρα που βραδιάζει. Τα αυγά του στην πληγή άφησε ο θάνατος, πέντε η ώρα που βραδιάζει. Πέντε η ώρα που βραδιάζει. Πέντε ακριβώς την ώρα που βραδιάζει.

Ναι, αυτό είναι ο θάνατος. Τώρα θα ακούσουμε τη δόξα. Δεν τα έβαλα τυχαία. Είναι το Μίσα Γκλώρια, πάλι του Σταύρου Ξαρχάκου, με τον Γιώργο Νταλάρα. Μοναδικό.

Στο βιβλίο αυτό γράφει, εκτός όλων των άλλων, και ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, αγαπημένος μου φίλος, ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά της χώρας, γράφει για την εμβληματική μορφή μιας απελθούσης εποχής ή προάγγελος μιας νέας. Πολύ ωραίο κείμενο.

Θέλω και να σας διαβάσω ακόμα ένα ποίημα του. Πάρα πολύ ωραία ποίηματα έγραφε. Εγώ στα επίκαιρα που δούλευα την εποχή που ήταν μέσα στον Μπογιάτη, είχα επικοινωνία με τον Αλέξανδρο Παναγούλη. Μου έγραφε και του έστενα και εγώ τις απόψεις μου, και μετά την πρώτη φορά που βγήκε, όπως σας είπα, του πήρα την πρώτη μου συνέντευξη. Ένα ποίημα όμως που μου αρέσει πάρα πολύ από τα ποίηματά του είναι η Μπογιά. Ζωντάνεψα τους στίχους, φωνή τους έδωσα. Πιο φιλικοί να γίνουν συντροφιά. Και οι δεσμοφύλακες ζητούσαν να μάθουνε πού βρήκα την Μπογιά. Η τύχη του κελιού το μυστικό το κράτησαν και οι μισθοφόροι ψάξανε παντού. Όμως Μπογιά δεν βρήκαν. Για τη στιγμή δεν σκέφτηκαν στις φλέβες μου να ψάξουν.

Δεν θα παραλείψω να πω ότι έγραψε για το βιβλίο αυτό «Απίθια στο θάνατο». Ο μεγάλος μας ποιητής Γιάννης Ρίτσος λέει για τον Παναγούλη: «Ο Αλέξανδρος Παναγούλης ήταν και είναι ο υπαριθμόν ένα Έλληνας των τελευταίων χρόνων που με την ελευθεροσύνη του, την καθαρότητα του ακατάλληλου αγώνα του, το μυθικό του θάρρος μας ξανάδωσε στην περίοδο της δικτατορίας τη φιλετική μας υπερηφάνεια, μας αναστήρωσε την πίστη μας στον άνθρωπο μαζί με το καμάρι μας να είμαστε Έλληνες». Σαριανή μας την έφερε στο μνήμη τώρα η χτεσινή εκδήλωση που έκανε το ΚΚΕ και μίλησε ο Δημήτρης Κοτσούμπας και στη Σαριανή του Λευτέρη Παπαδόπουλου όμως. Πόσο προφητικό είναι αυτό το τραγούδι. Τρύψε τον καιρό. Μας ξανάδειξε αυτούς τους ακατάβλητους ήρωες που τους είδαμε στις φωτογραφίες, τις καταπληκτικές φωτογραφίες.

τη Συντακτική Επιτροπή της αφιερωματικής έκδοσης του βιβλίου αυτό αποτελούν ο Νίκος Σιφουνάκης, ο Θανάσης Πετρίδης, ο Θανάσης Νιάρχος, ο Γιάννης Σολδάτος, ο Αντώνης Λιάκος, ο Βαγγέλης Καναμανολάκης, ο Μάνος Ευσταθιάδης, ο Τάσος Ακελαρόπουλος και άλλοι.

Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό τραγούδι του Μανώλη Νομοστάκη, η στίχη του Μίκη Θεοδωράκη. Πέτρος Πανδής, εκπληκτικός συνεργάτης του Μίκη. Αφορά την αριστερά και μάλιστα στις μέρες μας πολύ περισσότερο.

θα χτίσουμε τα σπίτια μας.

0: Real Night στους 97,8.
1: Δεν έχω πει τόση ώρα κάποια λόγια δικά μου για την μάνα Κουράγιο, τη μητέρα του Αλεξανδρού Παναγούλη, αλλά ο Ρίτσος με έχει προλάβει. Λέει λοιπόν, κλείνοντας το δικό του χαιρετισμό, σημειώνω ότι υπάρχει μια συγγνωριστική φωτογραφία στο βιβλίο, όπου ο Γιάννης Ρίτσος στέκεται παραστάτης δίπλα στο νεκρό Αλέξανδρο Παναγούλη. Λέει λοιπόν στο τέλος του χαιρετισμού του Ρίτσος, κλείνω την κεφαλή μπροστά στη μνήμη του Αλέξανδρου και την αιώνια παρουσία του και ασπάζομαι με σεβασμό το χέρι της τραγικής μητέρας του, που έγινε το υψηλό σύμβολο της μητέρας Ελλάδας, παρακαλώντας τη να μου επιτρέψει την τιμή να την αποκαλώ κι εγώ μάνα. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Αυτά είχα να πω για το υπέροχο βιβλίο «Αλέξανδρος Παναγούλης, απίθεια στο θάνατο», εκδόσεις Καστανιώτη, σε επιμέλεια του Νίκου Σιφουνά και του Θανάση Πετρίδη.

Εξαίσιο τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου με την αρενόπη φωνή του Μανώλη Μητσιά, στίχος του Άλλη Καλκαίου, άλλος μεγάλος που δεν το ξέρουμε, ποιητής βασανισμένος από τη Χούντα.

0: Ώρες αργώς ήρθε σαν φορτωμένα κάρα. Απ' τα ηχεία ψυχαλίζει μια κιθάρα. Φυτρώσαν κάκτη και λωτή στην κορδιλιέρα. Κι εσύ κλειστό σε μια καμπίνα φεύγεις πέρα. Οι ερωτές σου καριδότσουβλα στο κύμα. Μα στον ασύρματο καιρό δεν πέφτει σύρμα.
1: Αφηρημένος τελείως ή μάλλον βουτυγμένος τελείως μέσα σε αυτό το υπέροχο, μέσα σε αυτήν την υπέροχη εμπειρία που ζω με αυτό το συγκνωριστικό βιβλίο, ξέχασα να σας πω να μου στείλετε μηνύματα. Τώρα το θυμήθηκα. Στείλτε λοιπόν έστω και τώρα τα μηνύματα για την απόψινή εκπομπή στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-208-200 και με email στο studio@papakirialfm.gr.
0: Υπάρχει μια άγνωστη φωτιά σε έχει δεσμότη.

Την επόμενη Κυριακή θα μου δοθεί και εμένα η ευκαιρία να πω τις προσωπικές μου εμπειρίες από τον Αλέξανδρο Παναγούλη και από την Οριάννα Φαλάση, γιατί έχω γράψει δύο πολύ σημαντικές συνεντεύσεις στα επίκαιρα εκείνης της εποχής για αυτά δύο αυτά πρόσωπα που συνδέθηκαν. Και η Φαλάση έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Ένας άνδρας» για τον Παναγούλη.

Η Γεωργιάνα Φαλάτση ήταν μία από τις μεγαλύτερες δημοσιογράφους, θα έλεγα εγώ, που ξέρω τουλάχιστον, Ιταλίδα, μεγάλη δημοσιογράφος από την Τοσκάνη. Έχει πάρει συνεντεύσεις απίστευτες στη ζωή της και συνδέθηκε με τον Παναγούλη σε εκείνη τη μοιραία συνάντηση στο σπίτι του Αλέκου, μόλις βγήκε από τον Μπογιάτη. Θα πούμε την Κυριακή πολλά.

0: μέσα μου.
1: Πρώτα θέλω να διαβάσω δύο μηνύματα που ήρθαν και τα προλαβαίνω να τα διαβάσω. Το ένα από τη Σόφη. Καλησπέρα κύριε Λιάνη. Ευτυχώς που υπάρχει και ένας Έλληνας που θυμάται τον Αλέξανδρο Παναγούλη. Τον είχα συναντήσει στην Γλυφάδα, στο σπίτι οικογενειακής φίλης, και θυμάμαι πως μικρό κοριτσάκι τότε με είχε μαγέψει. Ήταν ξεχωριστός. Μου φάνηκε ότι ήταν πολύ γήινος.

0: Το δεύτερο δεν έχει όνομα το μήνυμα. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα. Μεγάλος αγωνιστής ο Νίκος Αναγούνης και ανυπότακτος. Πρόσφερε πολλά στον αγώνα κατά της αμερικανοκίνητης χούντας. Είναι όμως υπερβολή να ισχυρίζεστε ότι με το θάνατο ή την απομάκρυνση του Γεωργίου Παπαδοπούλου θα έπεφτε η χούντα. Οι πολιτικές εξελίξεις δεν είναι αποτέλεσμα της δράσης μεμονωμένων προσώπων, αλλά του λεγόμενου λαϊκού παράγοντα. Επίσης, συγχαρητήρια για τις καταπληκτικές επιλογές τραγουδιών. Καταρχά συμφωνώ, αλλά από την άλλη μεριά ο Παναγούλης έπαιξε μεγάλο ρόλο και το Πολυτεχνείο καθοριστικό. Αυτή είναι η απάντησή μου.
1: Η οθόνη βουλιάζει, σαλεύει το πλήθος.

θέλω να κλείσω τα του βιβλίου λέγοντας από τον επίλογο που είναι εξαιρετικός κάτι που δεν το ήξερα. Αρνήθηκε να φορέσει τη στολή του στρατιώτη. Με βίαιο τρόπο τον έντυσαν. Η στολή επάνω του έμοιαζε να κρέμεται σαν σε σκελετό. Μόλις άρχισε η ακροματική διαδικασία και ο πρόεδρος είπε επάγγελμα στρατιώτης, πέταξε προς τους στρατοδίκες το στρατιωτικό του μπερέ λέγοντας «Αρνούμαι να είμαι στρατιώτης, γιατί ο στρατός πρόδωσε την πατρίδα μου». Φτάσαμε στο τέλος της αποψινής εκπομπής και θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο Νταβαρίνο, στυλοβάτη της αποψινής εκπομπής, την κυρία Καταρίνα Βουτσά που βρήκε τα τραγούδια και την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη, έξοχη οικοδέσποινα. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής, με θυμόν πάντα η αγάπη.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8, κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πουγιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Night στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM.

0: Real FM.
1: Ωχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
2: Θα γυρίσετε.
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Night στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.